νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι. Να παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λεύου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, ανεμιβόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε. Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30, λέει.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα πιο αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα, τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, σου ομοιάζει τη στιγμή.
0: Ω, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Αλλά χτες και ζέστη, λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά τη.
1: Στην υγειά τη, σταυρούλα μας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά άρχισα να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Με φούντοσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της, του Μεξικού. Έτσι. Ναι. Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές. Τσίλι.
1: Πικαγιές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω
0: τίποτα. Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες, καλέ, που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά, 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Βάζει, έχουν...
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Κάποιο μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει. Να πηγαίνει από την πόλη του Μεξικού.
1: Θα τα πω όλα χωρί να με βάλει
0: στη μέρα. Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραία. Πολύ ωραίο,
1: αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη, δεν θες τίποτα.
0: Ναι, δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι, θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12
1: βαθμούς. Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είναι στα 1000 μέτρα.
0: Που είναι στα 1000 μέτρα, ναι. Πολύ ωραία. Είναι,
1: καλά, και στα 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
1: ζέστα έχει. Και μάλιστα και μπόλικη. Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και μας φέρνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι, δεν το λέω σε σένα.
1: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, Radio. Earth News, μία λέξη, κενό, Radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύσης από τις Σέρες. Καλημέρα. Και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 είναι υποφερτά. Είναι ανεκτά. Είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πολύ καλά. Είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Να, επίσης παραντέξετε.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι
0: ναι,
1: να κάνεις,
0: αλλά, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν την άλλη τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο. Άλλη τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου. Ναι.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο, αλήθεια. Ναι.
0: Λοιπόν, τι ναι.
1: Είχε θεματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου. Πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού. Από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντης.
1: Από όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Είχε αθλητικά. Είχε διεθνή.
0: Είχε εσωτερικά. Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκ με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα,
0: κόντρα μεγάλη.
1: Έλα, τώρα.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα,
0: ναι, και χαίρονται. Ναι, του την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα, μωρέ τώρα. Ποιο ασχολείται.
0: Πιο... Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω
0: όμω ότι.
1: Να πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέουσα.
0: Καλά, τι περίμενε δηλαδή τώρα εσύ από την.
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, α πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ. Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 ο Όφη. Την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πει Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδισε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβε.
0: Ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είσαι.
0: Και ο Πάουκ.
1: Ισοπαλία.
0: Εντάξει,
1: τι έκανε.
0: Πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Ναι. Τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι. Δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμί, αν τσιλάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει.
0: Να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίσει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο.
0: Ναι, ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή. Που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Είναι ούτε... πολύ ύψος δηλαδή. Παιδιά. Είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε. Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσοι όροφοι είναι
0: αυτοί. Και έχει μέλλον. Τι πόσοι όροφοι. 2 όροφοι. 3, ξέρω εγώ. 2.
1: 2 πρέπει.
0: Ναι, 2 όροφοι.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι,
1: 2 όροφοι.
0: Ναι.
1: Δύο όροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο το αγόρι.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντη υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτω ή άλλω είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κιλό με το 6-21. Ναι. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή, μόλι έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί Μανόλο έκανε και δύο προσπάθειε στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τι πέρασε, οπότε
1: ναι.
0: Άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιμπλάντη έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητέ και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώστε τη θάρρο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αυτόν τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτός.
1: Είχε μπει σαν αντίθετο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Ναι. Σε γέφυρα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Κάναν στην άκρη αλλά προκόντουσαν οι άνθρωποι. Αντί τώρα.
0: Θα τον βρούνε. Αφού,
1: θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει ναι. Και η πινακίδα.
1: Θα πήγε εκείνο ναι. Σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Πώς βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνεις δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
1: ναι.
0: Του λεωφορείου.
1: Αφού ο καθένας λέει το είναι αυτή του.
0: Ό,τι
1: και...
0: θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι.
0: Του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι, ναι.
0: Στο Στίβο. Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Κάθε γίνεται,
1: μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε
0: ναι.
1: Μέρα.
0: Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια 8-όροφη πολυκατοικία.
1: Έβλεπα
0: και,
1: αυτή...
0: και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά. Δηλαδή,
0: όχι παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούνε από κάτω, έκρυβε ο Ζελένσκι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Η γιαγιά σπάραξε η καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς.
0: Πες στους ακροτές, γιατί δεν ξέρουν.
1: Μια
0: γιατί
1: γιαγιά
0: εμείς
1: που βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Και δεν.
1: Όχι.
0: Και η γυναίκα.
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε ήταν αρχαία τραγωδία.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία.
1: Αρχαία τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι, κόσμο, όχι, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Ναι, είναι επιλεκτικά, επιλεκτικά ευαίσθητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθήσεφο ετάρθει.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε, γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι. Έτσι,
0: άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί
0: στο Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν.
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιονίς.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει, θα κάνω, του, ναι.
0: Ναι, θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδε ή κανένα μέτρο.
1: Γιατί πότε παίρνετε.
0: Όχι. Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε
1: δεν
0: κανένα
1: ξέρω, ρε,
0: μέτρο,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αλήθεια.
0: Συνέπεια, δεν έγινε κάτι. Ίσα ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περίοδο, από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα. Πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χτες πάλι. Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι.
1: Να σου πω την αλήθεια. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent. Ξέρω εγώ, είναι 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: να σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε. Που έχουν κάποια αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη γη.
0: Να ξέρετε. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμόνι.
1: Σπουμόνι!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ένα ναπολιτάνικο παγωτό όμως.
1: Πω.
0: Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμόνι!
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου.
1: Ωραία. Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Είναι χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξαμε ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω. Να σου πω. Δεν πειράζει. Θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου με το τσίλι. Ναι, μπράβο. Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται ωραία.
0: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά, γι' αυτό το άφησα να περάσει. Αλλά εσύ τι είπα, επιμένεις εκεί να του δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση.
1: Φάει
0: τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό.
0: Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι,
0: ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
1: Τον πήρε, τον είχε δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβε.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το 1991, σαν σήμερα, ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
1: ναι,
0: δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε,
1: ναι,
0: δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα. Ήθελε να φύγουν, να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού,
1: ναι, ναι. Γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004 σαν σήμερα η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας.
1: Φοβερές.
0: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία,
1: ναι,
0: ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.
1: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Χαμός γινόταν, ναι,
1: πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο, εμένα, εγώ τον αγαπώ, ο Διονύσης δεν είναι και
0: καθόλου,
1: φαν καθόλου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε,
0: καθόλου,
1: γιατί τον χάσαμε το 2020, ο Κένι Ρότζερς,
0: ναι,
1: γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938, έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα, ένα,
0: ναι,
1: από τα αγαπημένα μου, είναι με την Dolly Parton, το Islands in the Stream,
0: ναι.
1: Islands in the... Λοιπόν,
0: να αρχίσω κι εγώ, London Calling, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης, 1945.
0: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για.
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η Αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάτι 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπεδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης. Ναι.
1: Είδες την εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι που είχε πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος,
1: σπουδαίος,
0: είχε πάρει τον,
1: ναι,
0: τον Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνία που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλες μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει το πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαβοπουλισμού.
1: Γιατί
0: ήταν, ναι, της, ναι, ιδεολογικής καθαρότητας, ναι, του Σαβόπουλου.
1: Μη
0: κάποιοι
1: από
0: περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαβόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με την Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σε
0: πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι,
1: καλά τα πες.
0: Ναι.
1: Καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Αίρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμόνι, σπουμόνι, γίνεται η αγορίδα μέλη. Άσχετο. Αϊντε. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι,
1: τα...
0: όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλή μέρα.
1: Να πεις, Διονύση.
0: Από την Νέα Πολύ, τη Λακωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Πολύ, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολύ.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νεάπολη είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθες στις Τούρφα, Στέρφα.
1: Πολύ λαφώνει.
0: Που είναι αυτό το πώς στην Καλαμάτα, πώς μου το έλεγε χθες. Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία, ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσων απλήτη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα πέρυσι δροσερού Σαββατοκύριακου και τέτοια, σήμερα θα φτάσει 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λέει.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ε? Ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Οδηγούν με το χέρι απ' έξω.
0: Γιατί ναι, που έχει κρέμεται είναι, το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφεράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει ο αέρας. Ναι. Ή το πετάνε, μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο μου σκάνε μπροστά εν τω μεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου σκάνε διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρα.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Δεν να σου πω κάτι. Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς.
0: Άμα πετάς σκουπίδια, άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στη δουλειά του. Ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο
0: το χαρτί
1: από την τυρόπιτα μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος οπότε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο. Τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινήτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: η θανατοποινήτη στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανά ήταν Ακαΐτσι.
0: Τα Ακαΐτσι είναι
1: λίγο πιο.
0: Ναι, είναι σκληρή.
1: Ναι. Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο. Στο πατσίνκο.
0: Να σου πω κάτι, άκου. Είχε ρίξει υγρό στο πατσίνκο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του 4 πελάτες και ο υπάλληλος. 5 άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
0: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι πατσίνκο. Και τους έκαψε. Ναι.
1: Ναι. Αυτό.
0: Πατσίνκο. Θα πω τις αδερφείς μου να πάει να δει το πατσίνκο.
1: Σαν μπιλιάρδο λέμε.
0: Να το δει ρε παιδί.
1: Ναι, να το δει.
0: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
0: Όπου...
1: Θα λοιπόν. Πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει βροχές να της πεις. Το ξέρει. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Άλλα θέματα.
0: Έλεγες
1: πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό. Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Έχουν νευρούλια.
0: Έχουν πολλά νευρούλια.
1: Ναι.
0: Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν ρε, κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. να πέσει απότομα η θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ανακοίνωση στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, α πούμε.
0: Αποπληρωμή.
1: Πρόωρη αποπληρωμή το δάνειο.
0: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διαθέσεις. Και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλίας
0: του αυτό
1: και
0: του τουρισμού
1: κτλ. Δεν σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρηπή.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα όμως.
1: Παιδιά, είναι παλαβοί άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μια βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει. στη Συρία. Εντάξει, ναι, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορά του. Ωραία, εντός του εδάφους Συρίας. Τους το βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν, μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ιδέες δίνω.
0: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
1: Κάντε με αναλυτή.
0: Γιατί, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι, εξωτερικών είναι, άμυνας είναι, ξέρω εγώ.
1: Ρίχνει και ένα
0: οικονομικό
1: δεκάρικο για την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
1: Α,
0: ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
0: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και γειτονία.
0: Και εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, στα, πώς το λένε, ή τι, στο τέλος τι αγάπες, ας πούμε. Αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και η διακήρυξη των Αθηνών. Α, είπατε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο, 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω. Ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
0: Τι θα είναι.
1: Τέτοιες.
0: Τέτοια εποχή.
1: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κύο. Τώρα, επειδή.
0: Είχα πάει διακοπές στη Νέα Κύο, μικρή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα. Επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε. Δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Όπλα να το πω στους φίλους ακροατές.
0: Καλά κάνεις και το.
1: Δεν έχει πυκνώσει ακόμα, βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που.
0: Όχι,
1: λένε,
0: όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Γυρίσανε.
0: Θεωρώ.
1: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
0: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Ή αν γυρίσανε, μείναν στα σπίτια του, εν πάση
0: περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: 28, ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί η Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
1: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια. Στην Ήπεθρο.
0: 28 θα γυρίσουν, να αρχίσουν να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια τους, να τακτοποιηθούν, να δουν τους.
1: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν στο. Όταν πήγαινα σχολείο.
0: Άλλες εποχές, Διονύση.
1: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως.
0: Μου άστο τότε.
1: Ναι. Γιατί.
0: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Ναι. Αλλάξανε αυτά,
0: ναι.
1: Και αυτά αλλάξανε.
0: Βέβαια, όλα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
0: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Κοίτα μου που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
1: Ναι.
0: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
1: Στη Μούρθια, ναι.
0: Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Και εδώ έχει γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: παλιά,
1: εδώ το έχουμε δει.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: Παλιά.
1: Παλιότερα.
0: Παλιά.
1: Το έχουμε
0: αυτοί
1: δει.
0: Δεν ξέραν όμως, θα ήταν άμαθοι.
1: Στη Μούρθια.
0: Ναι.
1: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θέουτα.
0: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό
0: σιγά,
1: τώρα.
0: Σιγά, μην δημιουργήσω διπλωματικό.
1: Γιατί.
0: Άντε καλά.
1: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
0: Όχι, να μην πάνε.
1: Όπου θέλετε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
0: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
1: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί,
0: γιατί
1: να πάνε στη Μαγιόρκα.
0: Υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Σα βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε και.
1: Κάνουν διαδηλώσει
0: στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
1: Ελάτε εδώ
0: και
1: στην, στην Ανάφη.
0: Εμεί σα βρίσαμε ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
0: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμεί. Συγκεκριμένοι του.
1: Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί. Ότι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία για το παρμπρίζι του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
0: Γιατί.
1: Έχουμε όλοι.
0: Ότι.
1: Έχουμε όλοι καφίγια.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ έχω τέσσερις. Αλλά Εθερονεκάτερων.
0: Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσει μία.
1: Να με.
0: Γιατί αυτό είναι σαν το.
1: Έχω, ναι.
0: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Θα με γράψουνε.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτήν την ίδια μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
0: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους, με υγεία και καλό προσωπικό. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
0: Σίγουρα θα με γράψουν.
1: Που,
0: γιατί
1: όχι, δεν θα σε γράψουν.
0: Όχι. Αγχώθηκα.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πράγμα.
0: Τι έχει ξεκινήσει.
1: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
0: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
0: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει τροχέα τώρα.
0: Είναι μικρά, ναι, κουτάκια. Και λέω, πού χωράνε 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι γάζα. Το άλλο είναι.
0: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστη.
0: Και φαντάζομαι ότι, ναι, αν τύχε. Για να πει, για να δω, μορ, τι έχει μέσα. Και αν τα ανοίξει, θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουνε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα,
0: ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπής πράγματα όμως, να μην, ναι, χιονίσει. Εκεί ήθελα να το φτάσω. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό του
0: Αυτή
1: Τραμπ?
0: Τη Χάρπ.
1: Τι να έχει γίνει?
0: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος, δηλαδή ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε.
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της.
0: Καλά.
1: Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτός το πολύ πολύ να της υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
2: Έτσι, ευνηδίως και εμείς.
0: Καλά κάνατε. Λέγαμε, ναι, για την Νάταλι Χάρπ.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Α, αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο του Διονύση.
0: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί
1: νομίζω υπενθυμίζω.
0: Έχει και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς, τι έχει?
0: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
1: Κρυφή συνυποδήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό.
0: Ότι θα,
1: θα το χρησιμοποιώ
0: μετά.
1: Τώρα θα το χρησιμοποιώ.
0: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό κραυγάζει.
2: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ, ναι, για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη Χάρπη και τι?
1: Εμείς αυτό λέμε για τις ΗΠΑ.
0: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα της αναρτήσεις στο Truth Social του Τραμπ.
1: Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ, είχε τελείωσει τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις ΗΠΑ.
0: Το πέτσι, πρόσεξε. Έμαθα με ψάχνατε.
1: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
0: Εδώ είμαι.
1: Καταλάβες.
2: Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλα. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία, όπως και όλοι μας, με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
1: Ότι είναι
2: και
1: ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα.
0: Τι, ναι,
1: είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και, ναι, αυτά.
0: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
1: Αυτά.
0: Και σας έχω δώσει ήδη.
1: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Και των αυγών.
1: Πολύ υψηλότερα από ότι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
0: Τι του στέλνει τους συμβούλους, ναι, πάρει εμάς.
1: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι στρατηγική. Ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε.
0: Ακριβώς.
2: Ο ίδιος είναι η προεκλογική.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Ακριβώς. Τι Χάρπ. Και η Χάρπ.
1: Η Χάρπ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσω του Truth Social.
0: Τη χάρπαστη.
1: Τη χάρπα. Βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
0: Τον κυνήγαγε, πήγα στη Σκωτία, δεν θυμάστε.
1: Υπήρχαν και τέτοια βίντεο.
0: Τρέχει από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζητήσει συγγνώμη.
1: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στι Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Όχι, μα ζητήσει συγγνώμη ίδια.
1: Για τι σχέσει του.
0: Ναι, όχι, αυτό. Ποιε σχέσει, μωρέ.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ποιε σχέσει.
1: Δεν θα μπω, δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέση.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
1: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
1: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει. Όπως έγινε με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
2: Μα και, τι θα έκανε, αν τους έπαιρνε όλους, δεν θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
1: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, τους είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
0: Αυτό ήταν μέρος της παραπλάνησης.
1: Θα δεχόταν. Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι στη σκασίλα του. Σκασιλάρα του για αυτούς, καταλαβαίνετε.
0: Δεν το νοιάζει, παιδιά.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει, μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητας. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και οι άλλοι που είχε διαλέξει για το FBI. Και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ. Διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσώπου γης. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
2: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσανε πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
2: μα γιατί δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
1: Καλά, ποτέ.
2: Έχει κερδίσει τρεις εκλογές και τη.
0: Απλά στη δεύτερη έγινε νοθεία για τον
1: ψηφοφόρους
0: του. Μέρος αυτών. Μεγάλη, μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28 από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ, ότι έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
0: θα είχα να διαλέξω, το δεύτερο θα διάλεγα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγες. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Vance είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να θυμίσουμε.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι, ας πούμε.
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
0: Διάσκεψη του Μονάχου.
1: Μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων, ας πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει, και διάφορα τέτοια πράγματα στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
0: Και η δημοκρατική νανούλια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
0: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
2: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι η δημοκρατική μάλλον οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενώς και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών ίσως.
0: Διχάζει όμως ο Μαντάνι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
3: Πάντως, στις τοπικές εκλογές όπου έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρες, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εξαρτάται, δηλαδή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μία, γι' αυτό είπα πριν τον όρο σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα και πολέμιους. Του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε και αυτό. Έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι Δημοκρατικοί. Αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν. Εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικόν εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
0: Τα λύσαμε αυτό, όλα. Ναι.
3: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
1: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
0: Όχι, είμαστε επιφυλακοί.
1: Είμαστε επιφυλακοί.
0: Αχρίαστοι να είμαστε.
2: Αυτό το που κάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τυχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
1: Μάλιστα. Υπέροχα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλό
3: Σαββατοκύριακο.
0: Γεια
3: σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Πού να πάμε?
0: Να βγούμε από το στούδιο.
1: Α, να πάμε. Γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πάει 7 η ώρα.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος, η άνεμη θα πνέουν βορείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλό πρωινό σε όλους σας. Εσύ φτάσαμε στην Παρασκευή, παιδιά. Παρασκευή και 21 Αυγούστου. Πω, πω. Καλημέρα σε όλους σας, λοιπόν. Απλώνεται ένα διημεράκι μπροστά μας. Για αυτούς που τουλάχιστον εργάζονται το εφήμερο. Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι μια πολύ ωραία μέρα. Και έτσι όπως ξεκινάει, δροσερά, γύρω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου τώρα έχουμε. Φαίνεται ότι θα ανέβει αρκετά ψηλά, θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα συναντήσουν, λέει, και οι φίλοι μας οι ακροατές εκεί στις Σέρες, που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και σε υπόλοιπες περιοχές βέβαια της χώρας, στα κεντρικά και στα νότια. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου πια. Και θέλουμε οι θερμοκρασίες να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Εντάξει, όχι τόσο υψηλές, αλλά να έχουμε, ρε παιδιά, να έχουμε ζεστούλα. Γιατί μπροστά μας αρχίζει να διαφαίνεται κάπου στο βάθος, έτσι θέλουμε να το βλέπουμε πολύ βαθιά, το φθινόπωρο. Λοιπόν, είναι η πρωινή δικτύωση 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Κάθε μέρα μαζί. Από τις συχνότητές μας, αλλά και από το διαδίκτυο. Όσοι μας ακούτε στο νομό Σερών, μας εντοπίζετε στους 101 των FM, στο νομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και στο νομό Εύρου στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, στους 103 και 5 στο νότιο κομμάτι του νομού. rteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών μπορείτε να μας εντοπίσετε επίσης, όπου και αν είστε, κυριολεκτικά ανά τον κόσμο, με μία από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, εμείς μείναμε εδώ. Στη συντροφιά μας φυσικά, η Βασιλική Μαχαίρα σε λίγο, θα μάθουμε τα νέα από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Ο Κώστας Λουκούμης από την Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστιάδα και η Θάλια Καμπουρίδου από τις Σέρες. Έτσι για να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Μην ξεχάσω και τις καθιερωμένες ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και στην Ιουδίθ που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τώρα, αν θέλετε να το γιορτάσετε με κάτι ξεχωριστό ή αν μας ακούτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μάθετε πως σήμερα εκεί στις ΗΠΑ είναι η Εθνική ημέρα σπουμόνι, να το πω, δεν ξέρω κιόλας. Σπουμόνι. Πρόκειται για εκείνο το υπέροχο ναπολιτάνικο παγωτό που διέδωσαν στην Αμερική οι Ιταλοί μετανάστες. Φανταστείτε, τρεις πλούσιες τρώσεις από παγωτό, σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι, γεμισμένες με φουντούκια και ζαχαρωτά φρούτα. Πω, πω, πω. Κόλαση πρωί-πρωί. Ιδανικό επιδόρπιο έτσι για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. Γλυκά θα ξεκινήσει μετά πώς θα συνεχίσει, δεν ξέρω. Στο τρέξιμο. Αυτή η μέρα, 21 Αυγούστου, φέρνει και ένα βαθιά ανθρώπινο παγκόσμιο βάρος, φίλες και φίλοι. Είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Καλά, είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το Δεκέμβρη του 2017 με στόχο να μην ξεχαστούν ποτέ οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους αλλά και οι επιζώντες που κουβαλούν τα τραύματα του εξτρεμισμού. Και αν και η τρομοκρατία έτσι είναι μια παγκόσμια πληγή, περισσότεροι θάνατοι συγκεντρώνονται σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Ιγυρία, τη Συρία και τη Σομαλία. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας υπενθυμίζει σήμερα ότι ο αγώνας κρίνεται από τη διαρκή σωματική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη των θυμάτων με βάση πάντα το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ σοβαρό. Αυτά τα λιγουλάκια έτσι για αρχή. Τι θέλει η μέρα για να ξεκινήσει όμορφα?
μουσικούλα. Πάμε λοιπόν.

0: τους ξεσπάω. Με ταχύτητα φωτός λοιπόν μεταφερόμαστε τώρα στη Ροδόπη και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Θράκης, στην Κομωτινή. Εκεί μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το καθημερινό της, έτσι να... Πώς λένε, την καθημερινή μας ανταπόκριση. Καλά το λέω, Βασιλική, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις.
1: Ενημέρωση, εικόνα.
0: Ενημέρωση, ναι, ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Προσπαθώ.
0: Όλοι λοιπόν, το ίδιο, μωρέ.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχα για σκύλους, διαδρόμους, για τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμους.
0: Ωραία είναι αυτά που ακούω. Πού θα γίνουν.
1: Εμπλωτισμό πρασίνου προβλέπει έργο ανάπλασης 10 οδών της Κομωτινής, του οποίου τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ, ναι, από το πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Να, να δούμε. Μάλιστα. Πόσο καιρό θα πάρει και αυτό. Εντός του 2029,
0: ναι,
1: το αργότερο, υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το κολυμβητήριο της Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του από το 2012.
0: Βέβαια. Έχεις ημερολόγιο και μπροστά.
1: Γιατί?
0: Να το σημειώσεις, την ημερομηνία για το 29.
1: τι να πω, τόσες ημερομηνίες πια. Λοιπόν, από το 2012 είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Από το 2012 δεν μπορούμε οι Κομωτινοί να λειτουργήσουμε το δημοτικό μας κολυμβητήριο, θύμα λέει της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματοδότηση συνολικού ίσως 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση έργων στην ΔΕΙΑΚ, στις ΔΕΙΑΚ των Δήμων, παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυς, αυτό που είχαμε πει, συνδιοργανώνουν μία πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού με την επωνυμία «Η Αγάπη», αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 το απόγευμα με αγώνες σκακιού, με ελεύθερη συμμετοχή. Θέλω πάρα πολύ να παίξω σκάκι, αλλά τώρα... Ναι.
0: Το ούτι, πού πάει, για πες.
1: Τώρα εγώ θα έρθω πολύ νωρίτερα να ξαναμαθαίνω, να μάθω κάτι. Συνεχίζεται στις 9 το βράδυ με απαγγελία ποιημάτων από ντόπιους ποιητές και κορυφώνεται στις 9.30 με τον Δον Σάντσο Βουλτσίδη να παρουσιάζει με τον Τζουράτ τραγούδια εμπνευσμένα ειδικά από τη ζωή του καφενείου. Ο Γιάννης ο Βουλτσίδης θα κάνει πάντα κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι αύριο είναι 22, είναι τα 9 ημέρα της Παναγίας.
0: Ναι, βέβαια. Παραμονή, δεν είναι αύριο.
1: Παραμονή, ναι. Έχουμε τα 9 ημέρα λοιπόν της Παναγίας. Έχουμε μια πολύ όμορφη μονή Βασιρίακος, φανερωμένης Βασιρίακος,
0: ναι,
1: διότι φανερώθηκε η εικόνα και καλούσε τους πιστούς για να βρούνε το σημείο που ήταν και μάλιστα νομίζω σε ένα μουσουλμάνο και θεράπευσε και την κόρη του.
0: Μάλιστα.
1: Σε έναν υψηλό, υψηλή στάθμης αξιωματούχο, κάτι ήταν, του θεράπευσε την κόρη και έτσι λοιπόν... Εφανερώθηκε η εικόνα. Εντάξει, είναι γνωστή η πίστη των μουσουλμάνων στην Παναγία. Πολλοί κόσμος ξεκινάει με τα πόδια του λοιπόν να κάνει αυτές τις μέρες, μπορεί και από σήμερα, το τάμα του στην Παναγία. Προχωράνε, είναι πολλοί από την Κομωτινή, είναι περίπου στα 13,5 χιλιόμετρα.
0: Και πάρε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν σταθμοί που μπορεί κάποιος έτσι λίγο να πάρει ένα νεράκι να ξεκουραστεί. Είναι προκαθορισμένο το τέλος πάντων η διαδρομή, το μονοπάτι της Παναγίας, όχι μόνο από την Κομωτινή αλλά και από άλλα χωριά. Δηλαδή ξέρω ότι και πίσω από τον Ίασμο μέσω κάποιων μονοπατιών και από τον Πολύανθο, καλά από τον Πολύανθο είμαι εγώ θα πάω. είναι 7 χιλιόμετρα όμως, δεν είναι 13. Ναι. Ήξερα και πολλούς ανθρώπους που ξεκινούν από το φανάρι εκεί στη διασταύρωση Φαναρίου για να φτάσουν. Και εκεί είναι γύρω στα 13,5 με 13 με 14 χιλιόμετρα. Τόση είναι η απόσταση προς την Φανερωμένη. Είναι πάρα πολύ σε κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που αυτά τα τρίμηνα δηλαδή μπορεί να ξεκινάνε και από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βέβαια που είναι η μέρα της γιορτής για να κάνουν το τάμα τους στην Παναγία.
0: Αυτά καλά, για... υπάρχουν και πολλές εκκλησίες που γιορτάζουν και στην περιοχή μας. Μην ξεχάσουμε εδώ το υπέροχο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσα στην κορνοφολιά του Σουφλίου είναι που είναι και μετόχη της Ιεράς Μονής Ιβύρων, έτσι, του Αγίου Όρους.
1: Είναι, είναι τώρα για, για τα 9 ημέρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Α,
0: τώρα,
1: πάρα πολύ
0: τώρα,
1: ωραία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλό, βρε Βασιλική. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και άμα βρεις όπου μπορείς να πας. Να πας και εκεί που είπες λίγο πριν, στη Μονή.
1: Θα πάω, θα πάω εκεί, θα πάω στη γιορτή πίτας.
0: Αλίμονο, αλίμονο, ναι. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα.
0: Μωρό και εγώ θέλω ραντεβού στον ήλιο, αλλά να προσέχουμε και λιγάκι. Κάνε αντιλιακό, καμιά σκιούλα, καλύτερα δεν είναι. Να φανταστείτε πριν 1,5 μήνα κάηκα και ακόμη ξεβλουδίζουμε. Μπα δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.

0: Στην εξωτική Καβάλα τώρα πάμε για να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Εκεί είναι για να μας δώσει τα νέα της περιοχής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καβάλα. Βέβαια, εγώ προτιμώ να έχει σκιά, όχι ήλιο.
0: Ναι, μωρέ, ναι, καλύτερα.
1: Ήλιος, αλλά
0: ναι, για λίγο. Να, ήδη μέχρι να μπει στη θάλασσα και να βγει.
1: Ειδικά αν είσαι από αυτούς που αρπάζεις και ακόμα και κάτω από την ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Καλά. Πολύ καλά.
0: Τώρα τι μου θύμισες, σε μία παραλία, όχι εδώ μακριά τέλος πάντων, βλέπω, είχε πρόβλημα έντονο κάποιος κύριος τέλος πάντων, επειδή με τον ήλιο, ξανθήματα και τέτοια, τι, μπήκε μέσα με μία ομπρέλα θαλάσσιος ο άνθρωπος, έκανε μπάνιο, κρατούσε και την ομπρέλα. Τι να κάνει δηλαδή, αφού δεν, αλλά ήταν αστείο.
1: Εδώ στην Καβάλη η κίνηση καλά κρατεί, είναι αυξημένη. Βέβαια οι προσδοκίες των εμπόρων είναι μεγαλύτερες, τόσο των εμπόρων όσο και της εστίασης. Και όπως είπε στην ΕΡΤ Καβάλος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και ο πρόεδρος των Καβεσιτοπολών, ο κ. Κελγιώρης και ο κ. Βαφίδης αντίστοιχα, δεν ανταποκρίνεται η αυξημένη αυτή κίνηση στην πραγματικότητα. Παρά την παρουσία των επισκεπτών, δεν μεταφράζεται σε αγορές ούτε στην αναμενόμενη κατανάλωση στα, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να καταλήψουν τα έξοδα της σεζόν, όπως μας είπαν. Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν τα ταμεία και υπάρχει προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι το οξύμορο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ότι παρόλο που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και τα ίδια μηνύματα περίπου λαμβάνουμε και από τη Θάσο, αυτό δεν μεταφράζεται σε κέρδος στα ταμεία.
0: Μάλιστα.
1: Σε άλλο θέμα τώρα. Μία ακόμα επιτυχία για το καβαλιώτικο σκάκι και τη Σταυρούλα Τσολακίδου είχαμε στο κλειστό τουρνά γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σεντ Λούις. 10 από τις κορυφαίες κακίστριες του κόσμου, όλες στο top 30 της παγκόσμιας κατάταξης, αναμετρήθηκαν διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. Και η καβαλιώτισσα Σταυρούλα Τσολακίδου έκανε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση, προσθέτοντας 8 μονάδες στη διεθνή αξιολόγηση, κατέλαβε την 5η θέση. Τώρα να πάμε λίγο σε πολιτιστικά και σε γλέντια, γιατί το
0: καλά, ναι,
1: είναι γλέντια.
0: Εννοείται.
1: Δεν τελειώνει ακόμα το καλοκαίρι.
0: Έχουμε 1,5 μήνα ακόμα. Μην βιάζεσαι. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον. Σε ρυθμούς γιορτής κινείται η Κηπούπολη και η Καλαμίτσα, καθώς πολιτικός σύλλογος διοργανώνει το διήμερο σήμερα και αύριο θεματική εκδήλωση Χρώματα και Αρώματα.
0: Η Κηπούπολη που είναι, Κώστα?
1: Είναι Κηπούπολη Καλαμίτσα. Είναι διπλανές.
0: Α, διπλανές. Μάλιστα.
1: Στην οικία. Απλά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν την ξεχωριστή αυτή ονομασία, είναι πάνω από ακριβώς από την ακτή στο κλειστό Αλεξάνδρα Δημούλου.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες. Για σήμερα μία πολυθεματική ημέρα αφιερωμένη κυρίως στην οικογένεια, στα παιδιά, τον αθλητισμό, τη δημιουργία. Περιλαμβάνει αθλητικές επιδείξεις, παρουσιάσεις από πολλές ομάδες της πόλης. Και βραδιά θα πλαισιωθεί και από dance shows. Ενώ αύριο είναι έτσι λίγο για τους πιο μεγάλους, η αυλαία πέφτει με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Τη διασκέδαση αναλαμβάνει το μουσικό σχήμα τα ειδόνια της παράδοσης σε μια βραδιά με άφθονο χορό, χωρίς φαγητό και τη συμμετοχή του Συλλόγου Πελοποννησίων Νομού Καβάλας. Και αυτό που παρακάλεσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας είναι να μην υπάρξουν αυτές οι γνωστές καταγγελίες, δεν ξέρω αν τις έχετε και στην περιοχή σας, με το που πάει δηλαδή 11.30. Που
0: ναι, έχουμε.
1: Καταγγελία, έρχεται η αστυνομία και μετά από λίγο. Αυτές οι γνωστές καταγγελίες, δεν ξέρω αν τις έχετε και στην περιοχή σας, με το που πάει δηλαδή 11.30.
0: Ναι, έχουμε.
1: Καταγγελία, έρχεται.

0: ήρθε η αστυνομία, 11:30 μάζεψαν τα πάντα και ήταν πάνω στην κορύφωσή του δηλαδή. Ναι.
1: Πάντως θυμάμαι τώρα, μια και αναφέρεσαι αυτό, στην Κέρκυρα που ήμουν τέλος πάντων, εκεί το τηρούν αυστηρά, δηλαδή 11 η ώρα μέσα στο κέντρο είναι απόλυτη σιωπή. Γεμάτα καταστήματα τέλος πάντων, μαγαζιά, όμως μουσική γιόκ.
0: Είναι από τα οξύμορα αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα, σήμερα επίσης στις 9 οι Pix Lux ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Γηπέδου Νικήφιανης.
1: Ναι.
0: Με ένα πρόγραμμα γεμάτο από διαχρονικές επιτυχίες, τραγούδια και από το νέο άλμπουμ. Mm-hmm. Από 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης η Άσπρη Άμμος γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Η γειτονιά αυτή της Καβάλας πραγματοποιεί χορό που θα γίνει στην πλατεία πάνω από το χώρο της Άσπρης Άμμου. Mm-hmm. Έχει εισιτήριο 5 ευρώ από τις 9 το βράδυ και θα έχει και λαϊκό και σαρακατσάνικο γλέντι. Η γιορτή θα γίνει 22 Αυγούστου αύριο. Και επίσης έχουμε και παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, οι Πέρσες του Εσχύλου στο πλαίσιο του 61 του Φεστιβάλ Φιλίππων. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη, αρχίζει στις 9 η παράσταση και φέρνει επί σκηνής από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας δραματουργίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ρόιλος και ο Σταύρος Σβίγκος. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 45 λεπτά, 25 ευρώ η γενική είσοδος, ενώ το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπηρία διαμορφώνεται στα 20 ευρώ, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Όπου και αν πας, να περάσεις όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας, Κώστας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Θέλει μαγκιά για αυτά που ακούστηκα και για άλλα τόσα φαντάζομαι εγώ, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα σε όλους σας, 34 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα, Ορεστή Άδα, η Χρυσούλα Σαμπορίδου μαζί μας. Χρυσούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα από το νοσοκομείο του Δημοτήχου, για το οποίο χθες ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση με 1.159.000 ευρώ. Θα αναβαθμιστεί ιατροτεχνολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό και εξοπλισμός και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός σε διάφορα τμήματά του. Αυτή την απόφαση ένταξης την υπέγραψε ο κ. Στοψίδης, ο Περιφερειάρχης. Τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη και κάνει λόγο μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει σημαντικά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως αναφέρει, και την ασφάλεια των ασθενών και γενικότερα τις δυνατότητες του προσωπικού του νοσοκομείου. Τώρα, πάλι στο Δημότυχο θα μείνω, αλλά για τη γέφυρα Ερυθροποτάμου αυτή τη φορά. Γιατί τώρα, θεωρητικά στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, από όσο γνωρίζουμε, είναι να συγκληθεί στις 24 του μήνα, από εβδομάδα. Αναμένεται να έρθει προς έγκριση η απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου με προϋπολογισμό 225.000 ευρώ. Το επόμενο κομμάτι της απόφασης προβλέπει την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να δώσει στην Περιφέρεια το Υπουργείο μία γέφυρα τύπου Μπέιλι, προς χρήση θα την δώσει από όσο γνωρίζουμε, και να εγκατασταθεί στο σημείο που η γέφυρα θα καθαιρεθεί. Όλο αυτό λένε ότι είναι προσωρινό, γιατί είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης για τη νέα γέφυρα. Επομένως, μέχρι που να ολοκληρωθεί η μελέτη, να γίνει το έργο, αυτό θα πάρει κάποια χρόνια, θα έχουμε αυτή...
0: Πώς το λέμε, ζήσε Μάη.
1: Ναι, σύμφωνα με την απόφαση, ξαναλέω, της Περιφερειακής Επιτροπής, ναι, την τελευταία της συνεδρίαση. Αλλάζω θέμα και πάω Σαμοθράκη. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου ΕΓΙΣ. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα δίκτυο μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχει στόχο την προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Αυτό το πρόγραμμα ήδη ξεκίνησε, ήδη δηλαδή έχουν εγκατασταθεί 8 τέτοια συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6, ανάμεσα σε αυτά είναι και η Ακρόπολη, και μέσα στο Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν, θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν άλλα 8. Και σε αυτά τα τελευταία 8 θα είναι και της Σαμοθράκης, αλλά και της Θάσου. Μάλιστα. Και τα δύο νησιά δηλαδή της περιφέρειάς μας θα έχουν αυτά τα συστήματα. Τώρα, πού ακριβώς, μένει να ψάξουμε να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ και να δούμε πού θα τοποθετηθούν. Να σας πω ότι αυτά τα συστήματα συνδυάζουν θερμικές και οπτικές κάμερες και έχουν τη δυνατότητα και πυρανίχνευσης, εντός φυσικά της εμβέλειας επιτήρησης, μεταδίδουν αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα του συμβάντος στο συντονιστικό κέντρο ελέγχου και στην πυροσβεστική, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση επέμβαση. Το ίδιο πρόγραμμα έχει και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς, έχει κάποια συντονιστικά κέντρα, έχει και κανόνια πυρόσβεσης σε επιλεγμένους χώρους για την άμεση αντιμετώπιση εστιών. Αυτά είναι στο σύνολο του προγράμματος όμως, έτσι. Για τα θέματα πυρανίχνευσης και άμεσης ενημέρωσης είναι το πρώτο κομμάτι που σας είπα. Τώρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση προεδρικού διατάγματος θα προωθηθεί άμεσα η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου στην τελευταία του συνεδρίαση προχθές να καθιερωθεί τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία η 15η Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως είπε εισηγούμενος αυτό το θέμα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σουφλίου, ο κ. Γουρίδης, ο οποίος ήταν και αυτός που τεκμηρίωσε και την απαιτούμενη ιστορική έρευνα. Γιατί μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να έχει και ιστορική έρευνα από πίσω. Τώρα, να πω ότι αυτή η αργία θα αφορά όλο το Δήμο, όχι μόνο την πόλη του Σουφλίου. Ιστορικά, όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση, Ο ελληνικός στρατός έφτασε το βράδυ της 14ης Μαΐου του 1920 έξω από την πόλη του Σουφλίου και γύρω στις 10 το πρωί της επόμενης μέρας, δηλαδή 15 Μαΐου, μπήκε και απελευθέρωσε την πόλη. Έχουμε την επειδή πήγαμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, να μείνω λίγο ακόμα εκεί, γιατί είχαμε και άλλη μια απόφαση. Ουσιαστικά είχαμε την επανάληψη της αρνητικής του θέσης και ομόφωνα μάλιστα, στην εξόριξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο, του Δήμου Ιβαϊλόγκα της Βουλγαρίας, το οποίο, ξαναλέμε, μας νοιάζει γιατί είναι σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, μετά από ένα έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούλιο, καλούσε όλα τα δημοτικά συμβούλια, φορείς αλλά και πολίτες, να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη τους και τις παρατηρήσεις τους για τη συγκεκριμένη επένδυση, στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, πρωτίστως βέβαια εκεί στην κοινωνία του Ροζίνο, στην τοπική κοινωνία, αλλά επειδή το θέμα επηρεάζει και την Ελλάδα, γι' αυτό η Βουλγαρία ως όφιλε ζήτησε και από την ελληνική πλευρά παρατηρήσεις και διατύπωση απόψεων. Τώρα, εγώ απλά θα πω το Σουφλί ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου του 2024 είχε ομόφωνα βγάλει ένα ψήφισμα και είχε ταχθεί κατά της συγκεκριμένης επένδυσης. Και όπως είπε και ο κ. Καλακίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, δεν υπάρχει, λέει, κάποιος λόγος να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας, δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζουμε και είμαστε αρνητικοί. Και μάλιστα αυτό, λέει, είπα και στους εκπροσώπους της εταιρείας της μεταλλευτικής που θέλει να κάνει αυτή την επένδυση στη Βουλγαρία, η οποία η εταιρεία ζήτησε από τον Δήμαρχο να έχει συνάντηση μαζί του. Ο κ. Καλακίκος, από όσο είπε στην συνεδρίαση, τους είπε ότι δεν έχω κανένα λόγο να συναντηθώ μαζί σας. Εμείς έχουμε πάρει ήδη τις αποφάσεις μας για αυτή την επένδυση και δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Επομένως, η συνάντηση αυτή δεν έγινε. Τώρα θα σας κλείσω με δύο πολιτιστικά. Το ένα είναι η έκθεση φωτογραφίας που θα λειτουργήσει στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Είναι η έκθεση φωτογραφίας Σαμοθράκη, Πέτρα και Φως. Σας είπα πριν από λίγες μέρες, απλά σήμερα είναι τα εγγένειά της και το επαναλαμβάνω. Είναι η έκθεση που έχει ετοιμάσει, είναι φωτογραφίες ουσιαστικά, του Ανδρέα Σελίσιου. Ο Ανδρέας Σελίσιος σε εμάς είναι γνωστός, είναι άνθρωπος της ΕΡΤ, εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στον τεχνικό τομέα και στις κεραίες. Οπότε τα επίσημα εγγένεια, να ξαναπούμε, είναι σήμερα στις 8 το βράδυ. Οι φωτογραφίες της έκθεσης ουσιαστικά εστιάζουν στην νοτιοανατολική πλευρά της Σαμοθράκης, εκεί με τους σκληρούς βράχους και τις απόκρινες ακτές, τους γκρεμούς, το ανοιχτό πέλαγος. Είναι ένα άγριο τοπίο, είναι η αλήθεια. Πολύ αυθεντικό και πολύ επιβλητικό, και αυτό το τοπίο θα έχουν τη δυνατότητα να το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι που περνούν ως επιβάτες από το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης και να δουν και μια άλλη εικόνα του νησιού πέρα από τις γνωστές και τις instagramικές πολλές φορές. Τώρα, κλείνοντας, να θυμίσω ότι από τον τελευταίο κύκλο παραστάσεων που δίνει το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οριστιάδας Διόνυσος για το φετινό καλοκαίρι, περιοδεύει, έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία με τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Σήμερα έχουμε την παράσταση στην πλατεία του Ορμενίου Οριστιάδας και την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία της Κορνοφολιάς Σουφλίου. Είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί και τις δύο παραστάσεις τις υποστηρίζουν, είναι επιχορηγούμενες από τους Δήμους. Και θα έχουν τη δυνατότητα στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν και στο Ορμένιο και στην Κορνοφολιά. Εντάξει, απομένουν άλλες δύο μετά, την ερχόμενη Δευτέρα και την ερχόμενη Τετάρτη, και κλείνει γενικότερα αυτός ο κύκλος της καλοκαιρινής περιοδίας του θεατρικού εργαστηρίου, που πήγε και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε.
0: Ναι, γιατί μετά είναι και το φεστιβάλ, οπότε.
1: Ναι, μετά εκεί θα είναι η τελευταία που θα δώσει η παράσταση στο κοινό του φεστιβάλ. Η οποία, από ό,τι κάτσε ένα μισό λεπτάκι να σας πω, είναι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε την απόψηνή και τη Κυριακή και την επόμενη θα τα δούμε μετά και από εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι, Γιάννη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Και πάμε στην τελευταία μας στάση για σήμερα. Σέρες, το όρο για να συναντήσουμε την Θάλη την Καμπουρίδου, να μάθουμε τα νέα και από αυτήν την περιοχή της χώρας. Πάμε. Θάλια, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, έχει ζέστη?
0: Εντάξει, να, έχουμε γύρω στους 18 βαθμούς τώρα. Αναμένουμε να πάμε καμιά 38 τουλάχιστον. Οπότε καλά είμαστε.
1: 18, εμείς έχουμε 26 αυτή.
0: Είδες, να, ορίστε. Ναι. Άκουγα νωρίτερα ότι ενδέχεται, λέει, Σέρες, και χθες το είπανε, ότι μπορεί να φτάσει και 40, ίσως και να τους ξεπεράσει τους 40 αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, αναμένεται αυτό, κυρίως την Κυριακή που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Αλλά να σου πω κάτι, αν είσαι σταθερά στους 38 και 39, ναι, το 40 δεν
0: τι είναι,
1: σίγουρα. Επειδή η υψηλή θερμοκρασία κρατάει μέχρι στις 6 το απόγευμα, έχεις την αίσθηση, και να σου πούνε ότι είναι 38, ότι νιώθεις ότι είναι 40. Δεν έχει διαφορά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Είναι οπτικό το θέμα. Λες, οπ, 40, τώρα θα ζεσταθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως έχει ζέστη, έχουμε και υγρασία και είναι αυτός ο σχεδιασμός λίγο δύσκολος. Και κυρίως για όσους ανθρώπους έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν βέβαια είμαστε πρωί ακόμη, δροσιά έχει, μένουμε στα καλά και ας ελπίσουμε να φτάσει στους 37, να μην βιάσει 38 σήμερα. Το καλό είναι βέβαια ότι το βράδυ μας επισκέπτεται νωρίτερα, οι μέρες έχουν μικρύνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καλό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μήπως και ο υδράργυρος έτσι πέσει, γιατί στις ζέστες του καλοκαιριού είχαμε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 9 το βράδυ. Δεν κατέβαινε ο υδράργυρος κάτω τους 30-31 βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Στην επικαιρότητα τώρα, δύο πυρκαγιές χθες κράτησαν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Θερών. Χθες από το μεσημεράκι και μετά, με την πρώτη σε ακροτοδαστική έκταση στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, να τίθεται τελικά υπό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτελούμενη από 20 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ναι.
1: Το μέτωπο ήταν πολύ κοντά σε απόσταση μιας μεγάλης μονάδας που υπάρχει εκεί, παραγωγής γεωλογικού ντίζελ, γεγονός που κινητοποίησε ακαρία τόσο τις αρχές όσο και τους υπεύθυνους της επιχειρησιακής μονάδας. Τα μηχανήματα της εταιρείας βγήκαν από το πεδίο, συνδράμοντας έτσι ενεργά και ουσιαστικά στο έργο της κατάσβεσης. Αλλά ευτυχώς, χάρη στο συντονισμό όλων, η φωτιά έτσι οριοθετήθηκε σχετικά γρήγορα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 6 παρατέταρτο, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα του Δήμου Νέα Ζύχνη. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και η ομάδα πεζοπόρων από την 21η ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν και εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου. Γενικά και εδώ υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και στις δύο περιπτώσεις για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού σερών. Έχουμε ευχάριστο όσον αφορά την κατασκευή του ΠΡΟΚΑΤ προπονητηρίου Παύλα Κολυμπητηρίου. Γνωρίζετε το πρόβλημα που έχουμε στην πόλη των Σερών. Δεν υπάρχει κολυμπητήριο εδώ και
0: χρόνια είναι
1: καιρό.
0: Αυτό,
1: ναι. Αυτό που είχαμε, το κλειστό κολυμπητήριο με 25 πισίνα, έχει τεράστιες φθορές από το χρόνο. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ποσό απαιτείται. Γίνεται μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου, ενώ έχουν
0: ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητήριο, τι να πω, εντάξει.
1: Ναι, και έχουν γίνει και κινήσεις για την κατασκευή νέου κολυμβητηρίου με 25 πισίνα, ένα έργο που ήταν ενταγμένο στα Ολυμπιακά έργα του 2004. Ναι, ήμασταν και τα χρόνια πέρασαν, από τότε το βαλεύουμε. Λοιπόν, προς το παρόν τα καλά νέα είναι ότι οι εργασίες της βάσης του ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου στο αθλητικό πάρκο της Ομόνιας,
0: ναι,
1: πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, σηματοδοτώντας ένα ορατό πλέον στάδιο σε ένα έργο που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει σημαντικό για τον υγρό στίβο στην περιοχή και όλοι το περιμένουμε. Έστω και ΠΡΟΚΑΤ. Με τη θεμελίωση αυτή, σειρά παίρνει το κυρίο σώμα των εγκαταστάσεων. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εγκατάσταση της βιομηχανοποιημένης κολυμβητικής δεξαμενής με πλήρη ηλεκτρολογικό και γενικό εξοπλισμό. Δόθηκε και ένα βίντεο στη δημοσιότητα και παράλληλα θα πρέπει να σας πω ότι στο έργο εντάσσονται και μια μεταλλική κερκίδα 150 θέσεων και τηλεσκοπικό στέγαστρο για την κάλυψη της δεξαμενής παύλα πισίνας. Mm-hmm. Και όσο ο υδράρικρος θα ανεβαίνει στα παιδινά, έχουμε πολύ ολοκληρωμένη πρόταση στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και κυρίως στην Άνω Βροντού, ένα χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο. Εκεί δεν είναι μία απλά πρόταση για δροσιά, είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση να ταξιδέψουμε στον ουρανό και να πληροφορηθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 18ης Αστροβραδιάς που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Αστρονομικό Κέντρο Δίκη Καλογερά με διοργανώτρια αρχή φυσικά την Αστροφύλη και συνδιοργανωτή το Δήμο Σερών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δράσεις, παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις, αστροφωτογραφίες, εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια. Εδώ θα υπάρχει και μια πολύ σημαντική ομιλία με τον ερευνητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η ζωή στη μικροβαρύτητα, πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό». Mm-hmm. Ενώ παράλληλα, εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το τι ακριβώς είδαν, γιατί η αποστολή μετέβη προημερών στην Ισπανία προκειμένου να δουν από κοντά την ηλιακή έκλειψη και θα φέρουν πάρα πολλά, πολύ υλικό, οπτικό, για να το παρουσιάσουν.
0: Όσοι βρεθήκαν εκεί κοντά θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το φαινόμενο.
1: Φυσικά, και μιλάμε τώρα και στο συγκεκριμένο όμιλο είναι και εξειδικευμένα άτομα. Γνωρίζουν κάτι περισσότερο από το μέσο πολίτη όσον αφορά
0: φυσικά,
1: τα μυστικά του ουρανού.
0: Έτσι.
1: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι τριήμερες οι δράσεις αυτές και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα κατασκήνωση στην περιοχή για όσους το επιθυμούν. Στο μεταξύ, από σήμερα και το Σαββατοκύριακο ξεκινά και μια πλούσια δραστηριότητα με πανηγύρια, με ανταμώματα, με ξεφαντώματα, με πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Και εδώ φυσικά για μια ακόμη φορά η περιφέρεια παίρνει τη σκυτάλη από την πόλη. Όλα αυτά γίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και όχι στην πόλη των Σερών. Και ολοκληρώνω με μια βιβλιοπαρουσίαση μεν, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δράσης που είναι θεσμός για την περιοχή της Αγκίστας. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Η χώρα της Αγκίστας», στο πλαίσιο «Προδρόμια Αγκίστας», διοργανώνει την παρουσίαση της έκδοσης του βιβλίου του Δημήτρη Τσιντσάρη «Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου στην Αγκίστα, ιστορία, αρχιτεκτονική διακόσμηση, εθνικά δρόμενα». Πρόκειται για μια σημαντική έκδοση που αφορά στην ιστορία της περιοχής και μάλιστα την εκδήλωση θα πλαισιώσει η ομάδα μουσικών από την τετραφωνική ρίζα, ένα πολυφωνικό σχήμα με έδρα την Καβάλα που εστιάζει στη λόγια μουσική και στο παγκόσμιο κλασικό ρεπερτόριο και το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο όσοι επισκεφθούν την περιοχή της Αγκίστας θα έχουν ένα διαφορετικό απογευματινό παύλα βραδιά.
0: Ωραία είναι αυτά. Μάλιστα. Mm. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάλια. Να περάσεις όμορφα. Σαββατοκύριακο απλώνεται μπροστά μας και τα λέμε από Δευτέρα και πάλι.
1: Το ίδιο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τώρα και να ρίξουμε μια ματιά στην πλούσια ιστορική ατζέντα της ημέρας με κάποια γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ήταν 1866 σαν σήμερα όταν η Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά αποφάσισε την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Είναι η σπίθα για την Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει μέχρι και το 1869 χωρίς άμεση επιτυχία αλλά με τεράστια ιστορική παρακαταθήκη. 1911 σημειώνεται μια από τις πιο διάσημες κλοπές στην ιστορία της τέχνης. Ένας Ιταλός σερβιτόρος καταφέρνει να αφαιρέσει τη Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι από το Μουσείο του Λούβρου. Ο εμβληματικός πίνακας θα εντοπιστεί 2 χρόνια μετά. Πώς? Καλά, είναι άλλη ιστορία αυτή. Στα δικά μας πολιτικά παρασκήνια, 1926 είχε εκδηλωθεί το σκήνημα Κονδύλι, το οποίο και ανέτρεψε τον δικτάτορα στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο. Αρκετές δεκαετίες μετά, 1970, μπαίνουν οι βάσεις για τους σύγχρονους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Ιδρύθηκε τότε, εδώ γελάμε, ναι, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο γνωστός ΟΣΕΚ, καταργώντας τους παλαιότερους ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Στο διεθνές προσκήνιο το 1991 ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορπατσόφ είχε δηλώσει ότι επανεκκίνησε επανέκτησε μάλλον τον πλήρη έλεγχο μετά από ένα δραματικό πραξικόπημα 60 ωρών από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, το οποίο και κατέρευσε κάτω από την έντονη λαϊκή αντίδραση. Και βέβαια 2004, 21 Αυγούστου πάντα, στην καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, σαν σήμερα και η μέρα βάφεται χρυσή, η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 στην Ιστιοπλοεία. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου παίρνει το αργυρό στη Δισκοβολία και ο μυθικός Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών, αποθεωμένος από το ελληνικό κοινό. Τώρα πάμε να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Για παράδειγμα, το 1938 γεννέται ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής της country ο Kenny Rogers. Το 1945 ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής ο Basil Πολυδούρης, Βασίλης Πολυδούρης δηλαδή. Και το 1952 ο Τζο Στράμερ, ο εμβληματικός ηγέτης των Clash και μορφή του βρετανικού punk. Στον αντίποδα η ιστορία καταγράφει και σημαντικές απώλειες σαν σήμερα. Το 1940 δολοφονείται ο Λεόν Τρότσκι, μια ηγετική μορφή της Οκταβριανής Επανάστασης. Το 1951 φεύγει ο τραπεζίτης Γρηγόριος Εμπεδοκλής, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ το 2012 σιωπά μια μεγάλη λαϊκή φωνή, αυτή του Μιχάλη Μενιδιάτη.

Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα πια. Και ευχόμενος πάντα να περάσετε πολύ πολύ όμορφο αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις έτσι κι αλλιώς παντού, όπου και αν μας ακούτε, και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην δική μας περιφέρεια. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί μας ήταν νωρίτερα η Βασιλική Μαχαίρα, ο Κώστας Λουκούμης, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Μάθαμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια, από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και τίποτα άλλο παρά πολύ όμορφο να περάσετε και πάλι, σας λέω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η αθεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράση για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Κομωτινής.
6: 90 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
10: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
10: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Διδημοτύχου.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 21 του Αυγούστου και είμαστε εδώ σε άλλο ένα πρωινό για την ενημέρωση. Εννοείται με εμβέλεια περιφερειακή, καθώς μας ακούνε ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Ως τις 9 μαζί, με πάντα ενδιαφέροντα θέματα. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, ευτυχώς, το δελτίο είναι καθαρό. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας μας ενημέρωσαν για διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ροδόπη. Είναι βεβαίως 21 του μήνα, αύριο είναι η παραμονή από τα 9 ημέρα της Παναγίας, είναι πολλές οι εκκλησίες που γιορτάζουν και 9 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως και το δικό μας το μοναστήρι εδώ στην Μονή Φανερωμένης Βαθυρίακος, αλλά και όπως μου λέγει ο Γιάννης ο Σκερλίδης το πρωί, η Παναγία η Πορταΐτισσα στην Κορνοφολιά, στην Κορνοφολιά του Εύρου. Τώρα, δεν θέλω να χάσω όλο χρόνο, γιατί έχω δύο εξαιρετικές καλεσμένες στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής και θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήδη από χθες, όταν σας έλεγα για την εκδήλωση, την οποία μια συνάντηση ενημέρωσης που ζήτησε μία συντοπίτησά μας, η Εσρά Ντεβετζίογλου Καραμπινάρ, επίσης να είπα σωστά το όνομά σας. Λοιπόν, είναι δικό μας παιδί, είναι από εδώ, με καταγωγή από την Ροδόπη. Εργάζεται όμως ως παιδίατρος στην Γερμανία, στο Μόναχο συγκεκριμένα. Η Εσρά πριν από 3 εβδομάδες έχασε τον πατέρα της. Είναι ο αδερφός του κυρίου Ντεβετζίογλου, του αντιδημάρχου, αν θυμόσαστε. Πώς το θυμάστε, όλοι το θυμάστε. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, στην παραλία του Πλατανίτη της Μαρόνιας έχασε τον πατέρα της από καρδιακό επεισόδιο και θέλησε να δώσει την γνώση προς τους κατοίκους εκεί το ότι πόσο σωτήριο θα ήταν να υπάρχει ένας απεινιδωτής, να υπάρχει και ένας άνθρωπος που θα ξέρει να κάνει τη χρήση του απεινιδωτή, γιατί τα πρώτα 5 λεπτά είναι πάντα κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου σε ένα τέτοιο περιστατικό. Έγινε λοιπόν αυτή η χθες η ενημέρωση στην Μαρόνια, συγκεκριμένα στην αυλή, στο μπαράκι εκεί αυλή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Εσρά Ντεβετζίογλου Καραμπινάρ που δέχθηκε να έρθει, αν και ήταν πολύ πρωινό και νομίζω σε λίγες μέρες φεύγεται. Αύριο φεύγεται. Αύριο φεύγεται. Ναι. Και βεβαίως την κυρία Οσλέμ Μπεκίρογλου Αλντογκάν, η οποία είναι και αυτή δικό μας παιδί, από εδώ από την Ροδόπη, αλλά πολυταξιδεμένο παιδί, είναι σύμβουλος επικοινωνίας και αυτόν τον καιρό βρίσκεται στη Γαλλία και θα μας βοηθήσει λίγο στη μετάφραση. Καλώς σας και τις δύο.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να έρθετε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, τη μετάφραση θα μας την κάνει από η κυρία Οσλέμ, έτσι. Πήρατε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία να κάνετε αυτή την ενημέρωση ζητώντας από τους κατοίκους να εκπαιδευθούν στη χρήση ενός απεινιδωτή. Απεινιδωτής όμως δεν υπάρχει στη Μαρόνια, όπως δεν υπάρχει και σε όλα τα στους οικισμούς του Δήμου Μαρονίας Σαπών, ούτε στην Ξυλαγανή από ό,τι έμαθα υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο κέντρο υγείας Σαπών. Μάλιστα στη Μαρόνια μάθαμε ότι δεν υπάρχει και γιατρός, ότι έχει αποσπαστεί στην Κρήτη.
2: Yes, there's like a, we know that there's no doctor in Maronia and there's no defibrillator in Maronia, registered one. And either in Ξυλαγανή or not in a place. Mm-hmm. And your project is about teaching people, volunteers, to use defibrillators and to do first aid.
3: Yes. Actually, my project is to connect people because there is already a project in Greece and it's built in Thessaloniki. Mm-hmm. But a lot of people don't know about the project. And first of all, after the disease of my father, I thought that I can do that. I can make a team in Maronia, just in Maronia, for the emergency. But then I realized that there is already a system in Greece. Mm-hmm. What I have to do is to connect the people, come together.
0: Αχα, να πούμε λίγο για την μετάφραση. Να πούμε ότι ο πατέρας της Εσρά, χρόνια μαζί με τον κύριο, με τον αδερφό του, χρόνια στη Μαρόνια, στον Πλατανίτη, αγαπούσε πάρα πολύ την Μαρόνια και τη διαφήμιζε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πάμε λίγο.
2: Το πρόγραμμα που σκέφτεται η ΕΣΡΑ, δηλαδή η ιδέα της, είναι να ενώσει τους ανθρώπους που είναι γύρω στην περιοχή. Και όταν έγινε το ατύχημα και όταν έχασε το πατέρα της, είδε ότι υπάρχει όντως ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Και θέλει να κάνει το ίδιο και σε αυτή την περιοχή.
0: Τι πρόγραμμα δηλαδή?
2: What is the program in...
3: Kids Save Lives.
0: Τα παιδιά σώζουν...
2: Τα παιδιά σώζουν ζωές.
0: Ζωές.
2: This is the program that, αυτό είναι το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν χρόνια στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν να εκπαιδεύουν εθελοντές. Λέγεται «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Και γίνεσαι εθελοντής και εκπαιδεύεσαι για πρώτες βοήθειες, για το πώς να χρησιμοποιείς ανεπιδοτή. Και έτσι έχουν ένα app, application, και σας βάζουν στο application στο χάρτη.
0: Οπότε...
2: Και όποιος είναι εθελοντής, μέσω του app μπορείτε να βρείτε
0: τον εθελοντή. Το πιο κοντινό.
2: Το πιο κοντινό που είναι στην περιοχή σου και έρχεται σε 5 λεπτά όπου είναι πιο κοντινός. Φτάνει στο σημείο που έχει γίνει το ατύχημα, που είναι ο ασθενής, πριν φτάσει το ασθενοφόρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι αποκομίσατε χθες από τη Μαρόνια?
2: What are your thoughts after the meeting in Maronia?
0: Θα έχουμε εθελοντές.
2: Do you think that we're going to have volunteers after that, after the meeting that we had last night?
3: I think so. Everybody can learn the basic life sport. It's not very difficult. For the advanced life sport, we will see. But I'm very, very positive about that. There are not so many young people in Maronia, but this is a problem of all the areas in Greece. So I know that I live in Germany, and in Germany there is also the same problem. People are old. Yes, in many places and in Europe, this is the main problem. But I believe we can still do a project. We have, for example, as I said in my speech, there were 3 lifeguards on that beach at the day when my father deceased. But they didn't know that there was an emergency there. The most important thing that I want to do is to build a local chain in Maronia. It could, if this is successful, this project could be also established in Xelagani, in Προσκυνητές, η Μαρός. So it's very important to do that.
0: Μαζεύτηκαν πολλά.
2: Είναι το πιο πρέπει να μαζευτούν οι άνθρωποι. Το πιο απλό, πρώτες βοήθειες, η εκπαίδευση είναι πιο εύκολη βασικά για να το μάθουν. Αλλά το πιο ανανεωμένο, το πιο λεπτομερές, η πιο λεπτομερής εκπαίδευση, η ΕΣΡΑ λέει ότι θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Και ότι είναι θετική, έτσι.
2: Είναι πολύ θετική, απλώς πιστεύει ότι θα έχουμε πολλούς, θα έχουμε εθελοντές. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε και νέους ανθρώπους. Και ανθρώπους που μένουν και όχι μόνο το καλοκαίρι, και όλο το χρόνο που μένουν στην περιοχή. Και όπως είναι αυτό, ότι χρειαζόμαστε νέους, όπως είναι και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι είμαστε πολύ, οι ηλικίες είναι λίγο πιο παραπάνω, αλλά είναι θετική.
0: Είπε κάτι για τον πατέρα της.
2: Στη Μαρόνια, στη παραλία, έχουμε ναυαγοσώστες. Που είναι 3 ναυαγοσώστες που μένουν συνέχεια εκεί, αλλά είναι στην παραλία. Και έχουν ανεπιδοτές.
0: Έχουν παπινιδωτές ή ναυαγοσώστες.
2: Ναι, έχουν ανεπιδοτές και είναι εκπαιδευμένοι βέβαια. Αλλά δεν ήξεραν ότι υπάρχει κάτι επίγον περιστατικό την ημέρα που έγινε το ατύχημα του χάσαμε.
0: Και έχει ο Πλατανίτη. Στον Πλατανίτη δεν έγινε το
2: σημάδι? Ναι, στον Πλατανίτη έγινε.
0: Μα έχει αναβαγωσώστη.
2: Ναι, έχει αναβαγωσώστη. Έχει εκεί. Απλώς δεν ξέραμε ότι ήταν εκεί και ότι υπήρχε επίγον περιστατικό και δεν ενημερώθηκε ο ένας τον άλλον.
0: Κρίμα. Έχουμε τους 10 ανθρώπους που θέλουμε στην Μαρόνια για να ξεκινήσει. Ωραία, μαζεύονται οι 10 άνθρωποι. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση?
2: Do we have the 10 volunteers? And if we have the 10 volunteers, what is the next step?
3: The first step is the training, but it's not just the training of the 10 people, it's the training of the entire village. Because there is a lot of company who offers free cost course, basic life course. It's very important that everybody know in emergency case how to react. I don't expect that the people, all the people can do the resuscitation. It's a hard job psychologically and physically, and it's stressful. I don't think that everybody could do that, but it's enough if we have 10 people. We have to train these people. We have to be successful on the advanced life training. And then there will be also, if we do that, if I have, as a community, we have 10 people, I will support the village with the defibrillators that be in this village, that there is also 5 to 6 defibrillators, not only in Maronia, but in Silagani, Imeros, in this area, because there is no any registered defibrillator. So then we will have, as I said, a local community. Maybe all I want to do is to connect the Kids Save Lives, because they have already a system that the people could know where is the emergency, where is the incident in 10 kilometers. They can go there. But if it doesn't work, we have to have in Maronia a community, because we love Maronia, we want to save people. Then we can have all our chain, and we can communicate with each other, but voluntarily. Because people can save people. People can save lives. And if we say, okay, we do that for each other, and if we come together, then it will be successful. We can do it with Kids Save Lives, and it can be like that. But if it doesn't work, the second system is a local chain.
2: Το next step είναι εκπαίδευση. Με τους 10 εθελοντές θα εκπαιδευτούν, και θα εκπαιδευτούν και η πιο ανανεμένη εκπαίδευση είναι πιο δύσκολη, βέβαια, γιατί και
0: από
2: ψυχολογικά.
0: Θέλει να φέρει εδώ το σύστημα της Θεσσαλονίκης. Αυτό, τα παιδιά σώζουν ζωές. Και υπάρχει, απευθύνεται κυρίως, μάλλον είναι επειδή από εκεί η εκπαίδευση έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία.
2: Από 15, από
0: 15 ετών και έχουν σημειωθεί περιστατικά επιτυχημένα, έτσι, που έχουν σώσει παιδιά, ζωές ανθρώπων που έτυχε να έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους και χρειάζονταν πρώτες βοήθειες ή και χρήση απεινιδωτή. Και αυτό λοιπόν το σύστημα θέλει να το φέρει, κάνει μια προσπάθεια. Έχει είναι συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη αυτή η οργάνωση.
2: Ναι, είναι συνδεδεμένη. Απλώς πρέπει να συνεργαστεί με αυτή την οργάνωση.
0: Και να τους πει ότι έχω 10 άτομα, ελάτε να τους εκπαιδεύσετε.
2: Ακριβώς. Και άμα δεν γίνει με αυτή την οργάνωση, η ΕΣΡΑ λέει ότι πρέπει να γίνουμε η κοινότητα της Μαρόνιας.
0: Εμείς οι ίδιοι
2: να αναλάβουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι ζωές. Τα πρώτα 5 λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να γίνουμε μια κοινότητα, να επικοινωνούμε μαζί μας, να βρούμε τρόπους για να επικοινωνούμε μαζί μας
0: σε τέτοιες
2: περιπτώσεις, για πρώτες βοήθειες, και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
0: Πάντως πάρα πολύ κρίμα που να υπάρχει ο ποινιδωτής, να είναι εκεί ο ναυαγοσώστης και να μην υπάρξει ενημέρωση στον ναυαγοσώστη για αυτό το θέμα. Αυτό που λέει ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι.
2: Lifeguard on the coast, and there was like defibrillator, but they didn't know each other.
3: Yes.
2: That's a shame that it didn't help the connection.
0: Δεν έχουμε την σύνδεση.
2: Ναι, η σύνδεση, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε.
0: Σύνδεση και η οργάνωση. Να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, να ενημερώνετε τον ναυαγοσώστη. Πηγαίνετε στο ναυαγοσώστη. Έχει την εκπαίδευση ο άνθρωπος να βοηθήσει για αυτά τα πρώτα 5 λεπτά.
2: Γι' αυτό θέλει να κάνει την κοινωνία. Δηλαδή, μέσα στη Μαρόνια, στη ξυλαγανιστή περιοχή, να είμαστε άτομα, εθελοντές, που να επικοινωνούμε μαζί μας και να ξέρουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάντως τραγικό αυτό που μάθαμε χθες, ότι σε ολόκληρο το Δήμο Μαρονία Σαπών και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο που πάει τόσος κόσμος, πρόσφατα εγκαταστάθηκε, αυτές τις μέρες δηλαδή εγκαταστάθηκε απεινιδωτή στο Φανάρι, δεν έχει η Μαρόνια απεινιδωτή, δεν έχει η Ξυλαγανή απεινιδωτή. Υπάρχει απεινιδωτής, φαντάζομαι, στο κέντρο υγείας Σαπών. Εκεί. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Τώρα, στη Μαρόνια, που τόσος κόσμος, με την παραλία, με τις ταβέρνες, με τις διακοπές, δεν υπάρχει. Είναι ακάλυπτος ο κόσμος.
2: Yes. The Xylagani Maronia and all the actually the seaside doesn't have any defibrillators. That's what we learned. Like there isn't one in Fanari, but that's it. In all the coast, there's nothing in the village. In the villages, yes. Not
3: the
2: just village. The lifeguards.
3: Not
2: the villages. There's nothing. Maybe there is like in the municipality of Sapes.
0: Probably there is,
2: in the health center of Sapes, but that's it.
3: Yes.
2: And it's too far from the coastal area, actually, where they're all the, in the summer, during the summer months, there are like a lot of people that come and stay there.
3: I believe there is all, in winter, I know that there is only 200 people in Maronia. If we find local people, 10 people would be great for winter time. But for the summer time, we need volunteers. For example, I want to be also a volunteer because there are also a lot of tourists. I don't speak Greek, but I can still participate. Mm-hmm. And I can be teamed with the other people who speak Greek and I can do the other many parts. So for summer, I have a different plans. That's why the local chain is very important, local ambassador for this project.
2: Ναι, για το καλοκαίρι... Και η ΕΣΡΑ θέλει να γίνει εθελοντής. Είναι επειδή υπάρχουν περισσότερα άτομα, πολλοί τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι, είναι άλλο chain που θέλει να οργανώσει. Mm-hmm. Αλλά για το χειμώνα, για όλο το χρόνο βασικά, είναι 10 εθελοντές. Είναι πολύ σημαντική να είναι συνέχεια εκεί, αλλά και για το καλοκαίρι μπορεί να είμαστε περισσότεροι, γιατί θα είμαστε περισσότερα άτομα και εμείς που ερχόμαστε και μένουμε όλο το καλοκαίρι εδώ στη Μαρόνια.
0: Μέσα στους εθελοντές και εσείς.
2: Κομωτινή, μέσα στους εθελοντές και εμείς, γιατρά, εγώ, όλοι που είμαστε όλοι οι φίλοι που είμαστε εκεί.
0: Από ό,τι είδα, σήκωσαν πολύ τα χέρια για τους 10 εθελοντές για το χειμώνα.
2: Τώρα έχει ακολουθήσει.
0: Ναι, δηλαδή συμπληρώνεται. Ο Θοδωρής ο Περβανάς θα είναι ο συνδεκτικός κρίκος που θα συγκεντρώσει τα email και τα τηλέφωνα των ανθρώπων. Για εφόσον συγκεντρωθεί, να κάνετε εσείς την σύνδεση με την κοινότητα, με την οργάνωση αυτή, τα παιδιά Σόζον Ζες, για να δείτε τι θα γίνει με την εκπαίδευση, έτσι.
2: Yes, people will give that for
0: numbers. Απεινιδωτοί μπορούν να μας εξασφαλίσουν κάποιοι.
2: Defibrillators, can they give us defibrillators? And you're going to connect the people with kids save lives.
0: Υπάρχει τρόπος, ναι.
3: I hope that they hear me because I sent an email 2 weeks ago and a message... I think 3 days ago, but I didn't receive any answer. So I will be very happy if they contact me.
2: Yes, I have sent email to the organization of the Paedia Sozon Zoes, and we have sent a μήνυμα. And I hope they will listen and answer, because it is very important to communicate with them and to start something.
0: Ωραία. Και μίλησα εγώ και με τον πρόεδρο της Ξυλαγανής, ότι είναι και αυτό σε μια προσπάθεια με την τέταρτη ΥΠΕ της χώρας μας που ασχολείται με θέματα υγείας, είναι υγειονομική περιφέρεια ΥΠΕ, αυτό σημαίνει, για να εδώ της χώρας μας που ασχολείται με θέματα υγείας, είναι υγειονομική περιφέρεια ΥΠΕ, αυτό σημαίνει, για να

0: εργαλείο του ανθρώπου, φροντίζεται για όλους τους υπόλοιπους να μην ζήσουν το ίδιο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή και πάλι εδώ στο πρόγραμμά μας και πάμε να συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΑΣΠΕΤΕ, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο, καθώς είμαστε κοντά στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής. Νομίζω είναι τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Κύριε Πανέτσο, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Είναι την Τρίτη, 25 Αυγούστου, 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πώς πήγε η ανταπόκριση?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη βάση, απαγορεύεται να έχουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά κάνοντας χρήση των στατιστικών των τριών τελευταίων ετών, θεωρούμε ότι θα έχουμε καλύψει τις θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει και γι' αυτό έχουμε επιλέξει την κλήρωση ως μέσο επιλογής των σπουδαστών μας.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Μιλάμε για... Στις 25 βέβαια θα γίνει η ολοκλήρωση των αιτήσεων. Η κλήρωση θα γίνει πότε?
1: Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να είναι ανοιχτή, δηλαδή μπορεί να έρθει να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Γίνεται ηλεκτρονικά η κλήρωση

0: Ασπέτε στην Αθήνα, mm-hmm. αλλά θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube.
1: Mm, μάλιστα. Μια χαρά. Οπότε ο καθένας μπορεί να δει, να παρακολουθήσει ζωντανά την κλήρωση και να δει από πρώτο χέρι που λένε αν είναι μέσα στους τυχερούς. Μιλάμε για τι αριθμό φοιτητών.
0: Εννοείται για τις ΣΑΠΕΣ, υποθετώ, όχι γενικά για όλη την
1: Ελλάδα. Όχι, πείτε μου και γενικά, αν δεν σας είναι κόπος, να πούμε έτσι, γιατί υπάρχει ένα κύμα με τεράστιο ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού για απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων, ανοίγονται έτσι περισσότεροι δρόμοι για μια νέα καριέρα, ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος τέλος πάντων προφίλ. Τι μπορούμε να πούμε, ναι.
0: Για τις ΣΑΠΕΣ έχουν προκηρυχθεί 160 θέσεις για το ΕΠΕΚ και 40 θέσεις για το ΠΕΣΥΠ. Mm-hmm. Πανελληνίως και με δεδομένο ότι εχθές η διοίκηση σας πέτε αποφάσισε να αυξήσει κατά 40 θέσεις τους υποψήφιους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, mm-hmm. πανελληνίως λοιπόν μιλάμε για το ΕΠΕΚ για πάνω από 2.800 σπουδαστές. Για την ακρίβεια,
1: 2.805 σπουδαστές. Α, μάλιστα. Άρα ισχύει αυτό που λέω, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα ενδιαφέροντος από ανθρώπους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ΑΣΠΕΤΕ.
0: Ακριβώς, διότι το πιστοποιητικό το οποίο λαμβάνουν mm-hmm. είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο. Να το πω πιο απλά, χωρίς αυτό δεν μπορεί κάποιος να διοριστεί ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Στις ειδικότητες του καθενός σου μιλάω.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικό το πιστοποιητικό αυτό. Σε βάζει σε ένα πίνακα διοριστέων. Mm. Να το πω πιο απλά. Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχουν δύο πίνακες. Ο πίνακας που περιλαμβάνει αυτούς που έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ο πίνακας που έχει αυτούς που δεν έχουν το πιστοποιητικό.
1: Μάλιστα.
0: Οι διορισμοί γίνονται από τον πίνακα αυτών που έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής
1: επάρκειας. Και μετά, αν χρειαστεί, πάνε στον άλλο πίνακα. Μπορεί να χρειαστεί, ναι, να μην πάνε και καθόλου. Ναι.
0: Ναι, στο 95% των ειδικοτήτων δεν πάνε στον άλλο πίνακα.
1: Δεν πάνε.
0: Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που γενικά έχουν λίγους υποψηφίους που αναγκαστικά πάνε και στον πίνακα εκείνον. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εάν κάποιος έχει αρκετά μόρια από τα υπόλοιπα κριτήρια και είναι στον πίνακα των μη εχόντων την παιδαγωγική επάρκεια, με το που παίρνει την παιδαγωγική επάρκεια αντιλαμβάνεσαι ότι μεταπηδάει στον άλλο πίνακα και σε υψηλή θέση, γιατί έχει αρκετά μόρια.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι πολλοί οι απόφοιτοί μας οι οποίοι παίρνουν την παιδαγωγική επάρκεια και αμέσως διορίζονται ως αναπληρωτές.
1: Μπράβο.
0: Mm-hmm. Γιατί μεταπηδούν από ένα πίνακα στον άλλο. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Αυτή η αύξηση των εισακταίων θα αφορά αργότερα και άλλα παραρτήματα της ΑΣΠΕΤΕ.
0: Όταν λέτε αργότερα, εννοείται του χρόνου.
1: Του χρόνου, ναι, εννοείται, του χρόνου. Τώρα νομίζω δεν παίρνει. Ανακοινώθηκε αυτό που ήταν. Ναι,
0: και φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Τελειώνουμε. Κοιτάξτε, του πόσους σπουδαστές προκυρήσουμε κάθε χρόνο, είναι μία συνάρτηση που βλέπουμε τι υποψηφίους είχαμε, βλέπουμε ποιοι είναι απόφοιτοι τα τοπικά πανεπιστήμια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα το οποίο το κοιτάμε. Είναι πιθανόν να αφορά και άλλα παραρτήματα του χρόνου.
1: Μάλιστα. Φέτος να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια λειτουργεί στο παράρτημα των ΣΑΠΟΝ το τμήμα της συμβουλευτικής που το ήθελε πολύ, η περιφέρεια εδώ, η περιφερειακή μας εμβέλεια, ναι. Και όχι μόνο.
0: Ακριβώς. Λειτουργεί το τμήμα συμβουλευτικής προσανατολισμού με 40 θέσεις, ένα τμήμα με 40 θέσεις, το οποίο καλύπτει από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και ανατολικότερα Ξάνθη, Κομωτή, Ροδόπη, Εύρο.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Και είμαι σίγουρη ότι και εκεί το ενδιαφέρον θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θυμήστε μας λίγο την διάρκεια φοίτησης και τον τρόπο, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Η φοίτηση είναι με φυσική παρουσία. Έχει διάρκεια ένα έτος, ένα ακαδημαϊκό έτος. Αρχίζουμε στις 5 Οκτωβρίου του 26, ολοκληρώνουμε 4 Ιουνίου του 27.
1: Ναι.
0: Είναι 3 ημέρες την εβδομάδα και για κάθε μέρα οι σπουδαστές χρειάζεται να είναι στο παράρτημα των σαπών περίπου για 3,5 ώρες. Λέω αυτό για να ξέρουν οι υποψήφοι πόση ώρα θα πρέπει να διαθέσουν από τον πολύτιμο χρόνο τους στο παράρτημα.
1: Και τα δίδακτρα είναι σε αρκετά έτσι, προσιτή τιμή και τέλος πάντων γίνονται και ευκολίες, γίνονται διευκολύνσεις.
0: Ξέρετε, είναι 750 ευρώ το χρόνο, 375 πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και 375 πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.
1: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα σε δύο δόσεις να δοθεί το ποσό των 750 ευρώ. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
0: Μόνο να υπενθυμίσουμε ότι η λήξη είναι την 3η 25 Αυγούστου στις 7 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Εάν τώρα ας πούμε μας ακούει κάποιος και δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει ετοιμάσει τίποτα, προλαβαίνει να βρει όλα αυτά τα δικαιολογητικά? Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται?
0: Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό σε αυτή τη φάση.
1: Α.
0: Σε αυτή τη φάση θα μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ,
1: ναι,
0: θα πατήσουν το εικονίδιο που λέει πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ΕΠΕΚ ή το αντίστοιχο του ΠΕΣΥΠ, όπου μπαίνουν και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και τα πτυχία τους. Η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να έχει προηγηθεί είναι η κατάθεση 30 ευρώ σε ένα λογαριασμό στις ΑΣΠΕΤΕ που αναφέρεται στην πρόσκληση. Στη σελίδα 4 και 5 αναφέρεται στην πρόσκληση ποιος είναι ο λογαριασμός της ΑΣΠΕΤΕ. Μόνο αυτό. Συμπληρώνουν στοιχεία. Δεν καταθέτουν.
1: Δεν καταθέτουν.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα. Οπότε και μέσω e-banking, ας πούμε, που όλοι λίγο
0: μέσω
1: πολύ. Πολύ άμεσα θα γίνει αυτό. Ναι. Μάλιστα.
0: Απλώς πρέπει να έχει προηγηθεί τη αίτηση, γιατί στην αίτηση βάζουν κάποια στοιχεία από την απόδειξη κατάθεσης.
1: Ναι.
0: Όταν καταθέτουν, κάνουν τη μεταφορά των χρημάτων μέσω e-banking, τους βγάζει μια απόδειξη κατάθεσης, αριθμό συναλλαγής, κάποια τέτοια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα συμπληρώσουν μαζί με τον τίτλο του πτυχίου τους ή τον τίτλο του μεταπτυχιακού και φυσικά τα προσωπικά τους στοιχεία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ταυτότητα κλπ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πανέτσο. Καλή επιτυχία εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά,
1: να είστε καλά και εσείς ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αύριο στις 22 Αυγούστου, λοιπόν, ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνης συνδιοργανώνουν μια πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού, τη Διόνη. Τι όμορφο όνομα. Η αγάπη, έτσι είναι η επωνυμία του καφενείου ή το πρόγραμμα, Γιάννη Βουλτσίδη. Έλα, Γιάννη Βουλτσίδη.
1: Του καφενείου, η αγάπη. Είναι ερωτικό καφενείο. Δηλαδή είναι ένα καφενείο το οποίο θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του ιταλικού νεορεαλισμού, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με σκηνοθέτη το Ροσελίνι. Και το διευθύνει μια γυναίκα το καφενείο. Αξιόλογη, παρουσία, πραγματική και κινηματογραφική, θα έλεγα.
0: Μπράβο. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο?
1: Εμείς κάνουμε αποκέντρωση και όχι απονεύρωση. Σε αυτό το πνεύμα δίνουμε ζωή σε χώρους πραγματικού πολιτισμού, όπως είναι τα μικρά καφενεία των χωριών, όπου εκεί συμπυκνώνεται το συναίσθημα, συμπυκνώνεται ο λόγος, συμπυκνώνεται η σιωπή. Όλα αυτά βέβαια, αν δεν τα νιώθεις, δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις. Γι' αυτό η λογική των κρατούντων, ας πούμε, είναι σε φιέστες με καπνογόνα, αστέρες από χουντοκάναλα, χιλιάδες ευρώ στο κρυονέρι, παντού εδώ πέρα, ας πούμε, με καπνογόνα. Οπότε εμείς σε αυτή τη φάση θέλουμε να μην λέμε λόγια, αλλά να κάνουμε πράξεις. Και μία πράξη θα γίνει αύριο στο καφενείο της Αγάπης στη Διόνη, με το σύλλογο το συνδιοργανώνουμε, τον πολιτιστικό σύλλογο της Διόνης, κάποιοι αξιόλογοι νεαροί, Αγγελική, ο Τάσος και τα λοιπά, που έχουν ανοιχτό πνεύμα, δόξα τω Θεώ. Και κάνουμε όχι μια επανάληψη της πλαστικής καρέκλας, της λίγδας και του αλουμίνιου κέτερινγκ, αλλά αρχίζουμε με σκάκι, 7 η ώρα, με ελεύθερη συμμετοχή. Προχωράμε μετά σε βραδιά ποίησης, όπου δημιουργεί και από το ίδιο το χωριό θα διαβάσουν ποίηματα. Φωνές δηλαδή οι οποίες το σύστημα συστηματικά αποκρύβει από σιωπή. Και θα περάσουμε μετά σε μια μουσική performance, έτσι τη λέω εγώ, ή performance που λέω συνήθως, όπου έχω ετοιμάσει μια δουλειά η οποία εμπνέεται από τη ζωή των δημόσιων χώρων των λαϊκών, όπως είναι τα καφενεία, τα καφέ αμάν, οι τεκέδες, διαχρονικά μέσα στο διάβα του χρόνου, πώς αυτοί οι χώροι επηρέασαν τη μουσική, την ελληνική, και δει το τραγούδι διαχρονικά από το τραγούδι του Μενούση, ο Μενούσης που διαπραγματεύεται ένα θέμα που διεξάγεται, μια ερωτική τραγωδία που διεξάγεται μέσα σε ένα καφενείο, μέσα από μια αποκάλυψη που γίνεται, μέχρι το ρεμπέτικο, μέχρι και δημιουργίες δικές μου, γιατί εγώ χρόνια είμαι περιπλανόμενος καλλιτέχνης. Είμαι πάνω στο γάιδαρο πάντοτε, γιατί αν δεν ήμουν και πάνω στο γάιδαρο, οι αποκλεισμοί που γίνονται συνήθως σε δημιουργικούς ανθρώπους, θα έχει πεθάνει και ο γάιδαρος και ο Βουλτσίδης. Οπότε εγώ είμαι πάνω στο γάιδαρο και επιβιώνει και ο γάιδαρος και ο Βουλτσίδης. Και τους έχουμε σκονάρει χαιρετίσματα παρά το γάιδρο. Ο γάιδρος, ο Σονούπο, ήταν και το σύμβολο των λαϊκών τάξεων. Ήταν ο Απόλλωνας, καβαλούσε ύπο. Ήταν το σήμα των αριστοκρατών. Ενώ ο Διόνυσος ανέβηκε με το έτσι θέλω στον Όλυμπο, και για να τους κοροϊδέψει κιόλας, επειδή δεν μπορούσαν να του πάνε ουσιαστική κόντρα, τον ανέβηκε τον Όλυμπο ανακούρκοδα πάνω στο γάιδαρο. Για να τους περιπέξει τους. Σήμερα βέβαια, ακόμα και οι θεοί τότε είχαν αίσθηση του χιούμορ. Όταν εδώ μιλάς για πολιτιστική απονεύρωση στους κρατούντες, είτε είναι Δήμοι, Τσαπών εδώ, που δεν βαράνε ούτε καραγκιόζι, τίποτα, ούτε κανένα δεν έβαλε καραγκιόζι. Από την άλλη μεριά μιλάνε για τα παιδιά στη Θράκη, λιγοστεύουν κτλ. Και τα παιδιά στη Θράκη ασφάνε σαλμονέλα, ας πούμε, και μαζική κουλτούρα. Δηλαδή υποκρισία σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όπως βλέπεις, πάω από το ένα στο άλλο, γιατί ο καλλιτέχνης, ο ποιητής μάλιστα, εγώ αισθάνομαι ποιητής περισσότερο παρά καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης σημαίνει καριέρα, ποιητής σημαίνει δράμα. Προσωπικό. Λοιπόν,
0: δράμα που σημαίνει δράση όμως στην ουσία.
1: Τι σημαίνει να γελάς όμως. Mm. Τι σημαίνει να γελάς ενώ αυτές οι μουτσούνες και όταν γελάνε είναι προσβολή για το γέλιο. Υποκρίνονται πάλι. Γιατί το γέλιο θέλει ψυχή για να βγει από μέσα όπως δίδαξε ο Αριστοφάνης. Mm. Και το γέλιο όπως δίδαξε ο Σπινόζα είναι η πρώτη αρχή της θεραπείας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά το γέλιο προϋποθέτει εύψυχον φρόνημα. Mm. Δηλαδή να εκφράζεται ο άνθρωπος. Όταν δεν εκφράζεται ο άνθρωπος το γέλιο βγαίνει πνιχτό. Mm. Πνιχτό. Mm. Λοιπόν, αυτά θέλω και εμείς δηλαδή αυτή, και έχω ετοιμάσει αυτή την performance που θα την παρουσιάσω εντελώς προσφορά, γιατί ξέρεις όταν στα σκουπίδια αυτοί δίνουν χιλιάδες ευρώ στο κρυονέρι, δεν ξέρω σε όλους αυτούς, χιλιάδες ευρώ, εγώ ας πούμε όταν έχω ένα διαμάντι δεν μπορώ να ζητήσω λεφτά γιατί τα ευρώ εξευτελίστηκαν, οπότε ζητάω την εκτίμηση του κόσμου. Mm. Και πάω και προσφέρω τη δουλειά μου καθαρά και, πήρω, και πληρώνω και την πύρα που θα πιω, με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή όταν πλέον το χρήμα δεν έχει αξία, δηλαδή το ξεφτιλίζουν και μάλιστα το ξεφτιλίζουν με αυτόν τον αισχρό τρόπο, εγώ δεν μπορώ πλέον να βάλω τιμή σε αυτό που προσφέρω. Γιατί τι να βάλω τιμή, όταν τα σκουπίδια είναι ανεκτίμητα, που εκτιμούνται σε αυτές τις υπέρεγκες αξίες, εγώ τι τιμή να βάλω, δεν βάζω τίποτα, έληξε. Mm. Αλλά κρατάω την ελευθερία του λόγου όμως, όπως δίδαξε ο Σπινόζα, ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης έλεγε πρέπει ο ποιητής να είναι η αλογόμηγα της εποχής του. Ο κόλακας είναι κακό σύμβολο. Μην τα παίρνουν αυτά σαν επιθετικότητα αυτοβουλτσί, είναι εμβολικό από, το μέρο, από τη μεριά τους. Να πάρουν την ουσία ότι χωρίς εργαστήρια τεχνών, χωρίς παραγωγή οικονομική πέρα από τον τουριστικό έτσι και τα λοιπά, η χώρα πεθαίνει. Φτιάξτε εργαστήρια τεχνών, φτιάξτε εργαστήρια μαρμελάδας, φτιάξτε εργαστήρια τυριού. Μόνο έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Όλα αυτά είναι φούσκες που κάνουν. Και πάρε τον Άρδα. Μας δίνουν λεφτά για να κάνουμε τον Άρδα και εμείς τα δίνουμε στους διάφορες φίρμες που έρχονται από την Αθήνα χιλιάδες ευρώ και φεύγουν πίσω.
0: Ναι.
1: Άντε να πεις τώρα τη Φανή και τον Τομπατζά ότι αυτό δεν είναι πολιτιστική πολιτική, ας πούμε, ή τον κάθε δημαρχάκου εκεί πέρα στην Ορεστιάδη ή οπουδήποτε αλλού, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Άντε να τους πεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακούνε. Αν όμως, άμα ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι ακούνε, μπορεί και να ακούσουν, γι' αυτό μιλάω εγώ. Αν θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρή πολιτιστική πολιτική. Οπότε να έμεινε κάτι, να έμεινε κάτι σημαντικό.
0: Ναι. Είναι κρίμα πάντως, αυτό έλεγα, να έχουμε το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας.
1: Ναι.
0: Έκανες εσύ παλιότερα δουλειά με τα παιδιά.
1: Κάνανε το παν για να με κυνηγήσουν, να με κυνηγήσουν, ενώ εκπαίδευα 8 θειάσους από 3 νομούς, από δημοτικά μέχρι ομάδες των πανεπιστημίων και οι άχρηστοι εδώ, όταν έβγαλα και πρόγραμμα, το λέω τώρα επίσημο, όταν έβγαλα εγώ πρόγραμμα την τέταρτη χρονιά ευρωπαϊκό για να συνεχίσει το φεστιβάλ αρχαίου δράματος που είχε ξεκινήσει ο μικρός διάκοσμος, μαζί με το Δήμο των Σαπών. Ο Δήμος Σαπών όταν εγκρίθηκε το πρόγραμμα το επέστρεψε στην Ευρώπη για να μην το συνεχίσει ο Βουλτσίδης. Αυτοί κάνουν πολιτιστική πολιτική. Όχι πολιτιστική, αυτοί κάνουν πολιτιστική απονεύρωση.
0: Ποιος δήμαρχος το έκανε αυτό, Γιάννη?
1: Μπορείς να φανταστείς να επιστρέφει.
0: Ποιος δήμαρχος το...
1: Αυτό το έκανε όταν ήταν ο δήμαρχος ο Σταυρίδης επειδή Δουλακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αντιδήμαρχου πολιτισμού.
0: Αχα.
1: Και επέστρεψαν τα λεφτά αυτοί οι άσχετοι για να μην συνεχίσει, γιατί και ξέρεις, ο λόγος ποιος ήταν, ότι αυτός ο θεσμός είχε ξεκινήσει επί Ιωαννάκη, για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Οπότε αφού το ξεκίνησε άλλος δήμαρχος, εμείς τώρα αυτό το καταργούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή λογικές ψιλικατζίδικες.
0: Αυτές οι νοοτροπίες μας φάγανε, Γιάννη.
1: Ναι, και σε αυτή τη φάση θέλω να πούμε και 5 ποιητές μείνανε στην Ελλάδα, να το βουλώσουμε όλοι. Ο Καλογερόπουλος πέθανε, ο Βουλτσίδης ακόμα ζει.
0: Ναι.
1: 3-4 ανθρώποι βγαίνουν. Άμα το ζήσετε, είναι αυτό που είπε ο Χρονάς κάποτε. Όταν ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες, ο μόνος που τόλμησε να με πάρει συνέντευξη για τότε που ετοίμασα μια δουλειά με το Αντί ήταν ο Χρονάς.
0: Ναι.
1: Είχε μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, μια ώρα είχα εκπομπή με έκανε συνέντευξη ο Γιώργος ο Χρονάς, μόλις τέλειωσε η συνέντευξη ήταν από το διευθυντή της ΕΡΤ. Γιατί τον βάλατε αυτόν τον άνθρωπο να πει αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα όπου η αντίθεση, ενώ είναι ευλογία, όποιος σε δυσκολεύει να ξέρει, σε αγαπάει. Δηλαδή αγαπάει τον τόπο. Όποιος, ο κόλακας, το έλεγε ο Σέξπιρ αυτό, ο κόλακας κάνει κακό σύμβουλο, παιδάκια, αγράμματα, αμόρφωτα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις τέχνες, γι' αυτό χρειαζόμαστε να γίνονται εργαστήρια τεχνών που ακούγονται τέτοιες ωραίες κουβέντες σαν του Έσουπου, σαν του Σέξπιρ, που ξυπνάνε τα μυαλά. Και άμα, αλλά ξέρεις, άμα είναι ξύπνιαν τα μυαλά, πώς θα διαπρέπουν οι βλάκες σε υψηλές θέσεις?
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι, έχουν το αίσθητο, αυτά τα καθήκια έχουν το αίσθητο της αυτοσυντήρησης πολύ ανεπτυγμένο. Mm. Όσο ατάλλαδος ο άλλος είναι, τόσο μεθοδικός στην προβολή. Mm. Όσο πιο τενακές είναι, τόση πιο πόζα μεγαλύτερη διαθέτει. Είναι φοβερό. Όλα αυτά είναι θέματα για μένα, ποιήσεις. Εγώ, ας πούμε, τους ευχαριστώ γιατί μου δίνουν μοντέλα και, για να γράφω στίχους και σάτυρα. Mm. Βέβαια, εγώ δεν πάω να τα πουλήσω στα χουντοκάναλα. Δηλαδή, δεν πάω να γίνω, να πάω στο Μαρινάκι για να βρίζω τον Αλαφούζο ή να πάω στον Αλαφούζο για να βρίζω τον Κάτω Μαρινάκι. Εγώ τέτοια κόλπα δεν κάνω. Εγώ τους έχω χεσμένους και τους δύο. Και λειτουργώ όπως ο παλιός ο Ρεμπέτης, με τον τζουρά μου και στο καφενείο στη Διόνη και την πύρα που θα πιω την πληρώνω. Mm-hmm.
0: Πάντως ήταν τόσο όμορφο αυτό που είχε γίνει τότε, εκείνα τα χρόνια, με το φεστιβάλ αρχαίου δράματος.
1: Τους πρότεινα φέτος.
0: Πόσα παιδιά, ναι.
1: Μα είναι φρίκι.
0: Για ποιο λόγο, δεν ενεργοποιούν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ βρήκα την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την έρθε το Σαπών και το δήμαρχο, με κοίταζαν σαν πρόβατα γλαρωμένα σε πέντε σκέψεις τέτοιες αναβίωσης που έκανα. Πρόβατα γλαρωμένα.
0: Κρίμα. Τι να πω.
1: Πρόβατα
0: και με πάρα πολλές φορές τους το έχω πει και κατηδίαν και σε συνεντεύξεις. Για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι? Έχουμε αρχαίο, το μοναδικό αρχαίο θέατρο στη Θράκη. Ας ξεκινήσει. Ο Γιάννης ο Βουλτσίδης μπορεί. Το Διπεθέ μπορεί. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Μα λείπουν άνθρωποι. Δεν λείπουν άνθρωποι. Και νέοι υπάρχουν και παλιοί υπάρχουν. Και μια συνεργασία. Ο παλιός ο μάστορας θα δώσει στον καινούργιο και θα γεννήσει και το νέο μάστορα.
0: Βέβαια, όταν έτσι σβήνουν, πρέπει.
1: Όταν σβήνουν εμάς. Τους παλιούς μαστόρους.
0: Σβήνουν και τους νέους. Δεν υπάρχουν νέους. Έτσι, γιατί αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ο άλλος τώρα, σκέψω ότι το Διπεθέ δεν με αξιοποίησε ποτέ. Εμένα που είμαι μέλος εταιρείας Ελλήνων Σχεδοτών από το 80.
0: Ως σκηνοθέτης. Ναι.
1: Ποτέ δεν με χρησιμοποίησαν. Έχω φέρει την Αθήνα. Όλα τα λεφτά τα τυποτίθεται μαζί 5 δεκάρες σε Αθήνα και τα ξαναεπιστρέφω στην Αθήνα. Ναι. Χωρίς εδώ, χωρίς τίποτα. Απ' την άλλη, νομίζω στην Κομοτηνία έχουν Διπεθέ. Τίποτα δεν έχω. Μια αποθήκη έχουν και άθλια τη διοικούν. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ δεν κινήθηκα για να κολακεύω. Εγώ είμαι σημερινός και η έκφραση μου είναι πρώτη ανάγκη. Δεν μου είναι δεύτερη. Η δεύτερη ανάγκη είναι το ψωμί. Το ψωμί θα πάρω το γάιδαρο, θα πάρω να το βρω στον δρόμο. Mm. Όπως αξίζει σε έναν πραγματικό καλλιτέχνη, ας πούμε. Όταν θέλεις να κρατήσεις την υγεία των στίχων σου, χάνεις τη δικιά σου πολλές φορές. Γιατί δεν έχεις να πας στο γιατρό μετά.
0: Γιάννη, με το πολύ έτσι αιχμηρό, αριστοφανικό τρόπο σκέψης, δράσης και έκφρασης.
1: Ναι, μα θέλουν να μας ευνοχήσουν και αυτό. Δηλαδή, το απομονώνουν και αυτό, το προσπαθούν να το
0: βγάλουν. Εντάξει,
1: να
0: δηλαδή, σε φτάνει
1: γραφικό,
0: πια. Φτάνει
1: να το υποβιβάσουν σε γραφικό, μετά μας λένε τρελούς. Αν δεν πιάσουν και αυτά, μετά είναι απομόνωση και η απόρριψη.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, έχουν σκάλα τα παιδάκια αυτά. Αυτό το έχουν διδαχτεί καλά. Πρώτα προσπαθούν να σε βγάλουν γραφικό. Δεν πιάνει, τρελός. Δεν πιάνει, απομόνωση. Δεν πιάνει, απόρριψη. Σε πληροφορώ ότι όλα τα θέατρα, ένα θέατρο υπάρχει ιδιωτικό που είναι ο Μικρός Διάκονος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ. Όλα τα άλλα είναι ανεξάρτητο, εννοώ.
0: Ναι, ανεξάρτητο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ο Μικρός Διάκονος. Θέλω, δεν θέλω. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτό το θέατρο είναι το μόνο που για 3 χρόνια συνεχεί, ενώ έδιναν κάποιες δουλειές, ψευτοδουλειές, να πάμε σε μερικά χωριά απομονωμένα να κάνουμε κάποια εργαστήρια και παραστάσεις. Για 3 χρόνια τώρα, επειδή λέμε αυτά που λέμε, το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα στις επιτροπές έχει κάποιο βαρβούνι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μας απορρίπτει από τότε που έχει πάει ο βαρβούνις εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται από την Αθήνα, τους έχουμε εδώ μεγάλους καθηγητές, πάνε και λένε ότι ο Βουλτσίδης είναι κακό παιδί γιατί έβρισε τον Ελπιδοφόρο όταν φίλησε το χέρι του Ερντογκάν στην Αμερική. Γιατί όταν ήρθαν ο Ελπιδοφόρος εδώ, ο Βαρβούνης τον βράβευσε. Και του λέω: τι βράβευσες, γιατί τον βράβευσες? Μου το πληρώνουν αυτό. Τρία χρόνια έχουν να μου δώσουν 5 παραστάσεις, να πάω σε 5 απομονωμένα χωριά να κάνω
0: έργο. Μάλιστα.
1: Και εργαστήρια. Εγώ κάνω εργαστήρια, δεν κάνω
0: αυτό.
1: Έργο. Εργαστήρια και διδάσκω
0: έργο.
1: Και το Υπουργείο Πολιτισμού με την άειλη πολιτισμική φωτοσπούλου, πόσους λένε ως αυτούς μεντώνιδες, σεντώνιδες και τα λοιπά, Έχει πάει ο Βαρβούνης εκεί και του λέει: όχι, Βουλτσίδη, γιατί είναι επικίνδυνο. Yeah. Επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ποιο, ο Βαρβούνης, που έχει περισσότερα βραβεία παρά σόβρακα στο κασελάκι του.
0: Κύριε λοιπόν, Γιάννη Βουλτσίδη, σε ευχαριστούμε
1: λέω,
0: πολύ.
1: Λέω.
0: Καλά κάνει και τα λε.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Θα τα πούμε.
1: Έλα, όλα καλά. Όλα, γεια χαρά.
0: Γεια σα, γεια σα. Λοιπόν. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν και σύγχρονοι Σοκράτηδες, σύγχρονοι Αριστοφάνηδες. Να μην τους φημώνουμε, παιδιά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λίγη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες τρεις χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
3: Ο καιρός.
2: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πλέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
4: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
7: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
8: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
7: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
8: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
7: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Καλημέρα.
8: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
8: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο,
8: ειδήσεις με ρυθμό
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
8: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
8: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
8: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
8: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
8: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
12: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
8: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
12: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
13: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
14: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
15: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
13: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου, εσείως. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας αυγουστιάτικης εβδομάδας. Υπολείπεται άλλη μία, η τελευταία και η καλύτερη, γιατί θα έχει και την Πανσέλινο την αυγουστιάτικη, γιατί θα έχει και εκδηλώσεις. Και είναι όμορφα να βλέπεις την Πανσέλινο του Αυγούστου και να ακούσω μελωδίες έτσι σε μέρη που ιδηλιακά, μέρη που ταιριάζει να πραγματοποιούνται ως επιτοπλίστων μουσικές παραστάσεις, για να ρεμβάσουμε όλοι μαζί αυτό το διαφορετικό φεγγάρι του Αυγούστου. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά, να έχετε διάθεση, να έχετε την υγεία σας, να αντιμετωπίζετε τα ζητήματα υγείας που σας απασχολούν, και έτσι είναι η ζωή, προχωράμε, πορευόμαστε. Μαζί μου ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, σε θέματα που έχουμε όταν μεταφέρουμε ρεπορτάζ ηχητικά από συνεδριάσεις, από αποφάσεις δημοτικών περιφερειακών συμβουλίων. Την επιμέλεια έχει η Χρυσούλα η Σαμουρίδου, και πάμε λίγο να πούμε στο ερωτολόγιο, ναι, να πάμε. Θα δέου Αποστόλου Βάσης Μάρτυρος και των τέκνων της την μνήμη τιμά η Εκκλησία μας σήμερα, που προβλέπεται επίσης ένας πολύ καλός καιρός, ηλιοφάνεια, ζεστός καιρός, ανεβασμένες θερμοκρασίες, ακόμη περισσότερο στο Σαββατοκύριακο, και στο 38-39 θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Σήμερα στους 36 στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, στους 35 στο Σουφλί και το Δηδημότυχο, στους 34 στη Σαμοθράκη, με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς παντού, έντασης 4 έως 5 μποφόρ, τα 5 μποφόρ είναι στη Σαμοθράκη. Εντάξει, και είναι δικαιολογημένο στο νησί να είναι λίγο παραπάνω. Όταν φυσάει είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι καλύτερα για το θέμα των πυρκαγιών. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Μπαίνοντας στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βλέπω ότι και σήμερα Παρασκευή οι περιοχές Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου είναι στο κίτρινο, στο τριάρι, ενώ ο υπόλοιπος νομός είναι γαλάζιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε, επαναλαμβάνω. Δεν εφησυχάζουμε πουθενή, γιατί από εκεί που δεν τον περιμένεις, από εκεί προκύπτει. Προσέχουμε πάρα πολύ και δεν πάμε στα χωράφια μας να βάλουμε φωτιά στη σιτοκαλαμιά, επειδή έτσι μας ήρθε στο μυαλό, έτσι μας ήρθε στο νου, και θέλουμε εμείς να κάψουμε τη σιτοκαλαμιά. Πρέπει σόνι και ντε να πάμε αυτές τις ημέρες. Παρακαλούμε πολύ, προσέξτε, μην κάνετε τέτοιου είδους έτσι κινήσεις που δεν βοηθούν το περιβάλλον που ζούμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε τι γιορτάζουμε σήμερα. Να πούμε ότι μας ακούτε στους 103,5 και στους 101 και στο earthecho.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, στο διαδίκτυο είναι αυτή η διεύθυνση. earthecho.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας ακούτε όπου μα όπου κι αν βρίσκεστε. Σήμερα η ΕΡΤ Ορεστιάδα σε επιμελείται και παρουσιάζει και τη φωνή της Ελλάδας από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε οι φίλοι ακροατές της φωνής της Ελλάδας που είναι και πάρα πολύ από το εξωτερικό θα μάθουν νέα, και εσείς θα τα ακούσετε βέβαια, νέα από την περιοχή. Θα κάνουμε στάσεις και σήμερα στη βόλτα μας, θα πάμε στην Ινόη, θα πάμε κάτω στα Φούρνα, θα πάμε πού αλλού, στο Σουφλί, είναι θέμα, και στο Δηδημότυχο. Και αν προλάβουμε και στην Αλεξανδρούπολη θα πάμε για να συνομιλήσουμε με μία φίλη ακροάτρια, γιατί είχε ένα πάθημα, την πήραν τηλέφωνο οι γνωστοί απατεώνες,
αυτών των τηλεφωνικών απατών και προσπάθησαν να την μπερδέψουν για να της αποσπάσουν χρήματα. Για να δούμε τι θα προλάβουμε μέσα σε αυτό το μενού να βάλουμε. Προς το παρόν βάζουμε τις εφημερίδες, τις ημερήσιες και τη μία εβδομαδιαία, τις τοπικές του Εύρου εννοείται. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Στο άνοιγμά της, ο Εύρος αδειάζει, οι ξένοι αγοράζουν, η Άγκυρα προκαλεί, ο Θεοφάνης Μαλικίδης μιλά για τα λουκέτα υπηρεσιών, την αποτυχία με την κατάσταση νέων και την τουρκική προκλητικότητα, ανησυχία για τις επενδύσεις Τούρκων και Βούλγαρων στη Θράκη. Αυτό είναι το άνοιγμα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Ο Δημοσθένης Δούκας υπογράφει σήμερα το σχόλιο του «Μία δεξαμενή σκέψης για την Αλεξανδρούπολη». Αυτός είναι ο τίτλος. Προχωράμε. Περηφάνεια με την αναγνώριση του Δέλτα του Εύρου από την Ευρώπη, υποψήφιος ο ποταμός για να αποτυπωθεί στο νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Τα θετικά στοιχεία του υδροβιότοπου σύμφωνα με τον πρόεδρο του ενήσιου Δέλτα. Στο κυνήγι της φοιτητικής στέγης, ένα άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, στο 60 έως 70% το ποσοστό φοιτητών που έχουν βρει ήδη σπίτι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Συλλόγου Μεσητών Εύρου, αυξημένη ζήτηση για επιπλωμένα διαμερίσματα με τιμές από 350 ευρώ. Η καθαριότητα ξεκινά από το δικό μας πεζοδρόμιο, οι επαγγελματίες να φροντίζουν το χώρο μπροστά τα καταστήματά τους, έκκληση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Αλεξανδρούπολης για σωστή χρήση των κάδων. Και άλλο ένα θέμα, πράσινο φως για νέο εξοπλισμό στο νοσοκομείο Δημοτίχου. Ναι, είναι αυτή η ευχάριστη είδηση που μας ήρθε εχθές με σχετικό ενημερωτικό δελτίο τύπου από την διοίκηση του νοσοκομείου Δημοτίχου, διότι υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη η σχετική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ποσό της τάξης του 1.159.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτίχου. Μια σημαντική επένδυση σε ιατροτεχνολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό για το νοσοκομείο και τους πολίτες του Κεντρικού και Βορείου Εύρου. Ήδη ο διοικητής του νοσοκομείου στα social ανήρτησε τις σκέψεις του και τα ευχαριστήριά του με φορμή αυτή την εξέλιξη, επειδή επικοινωνήσαμε μαζί του εχθές. Θα τον έχουμε καλεσμένο τη Δευτέρα για να μας πει αυτά και άλλα περισσότερα ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου Δημοτίχου. Προχωρώντας, πάμε στην εφημερίδα Γνώμη. Αλεξανδρούπολη, 3 χρόνια από την εφιελτική νύχτα της 21ης Αυγούστου, είναι το άνοιγμα της εφημερίδας και καταχωρεί έτσι σχετικούς υπότιτλους επίσης. Προς καθαίρεση η γέφυρα Ερυθροποτάμου Δημοτίχου, ένας άλλος τίτλος που αφορά μια πρόσφατη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά. Γιώργος Κοράκης, Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης, 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά η φύση παίρνει άριστα. Τον είχαμε φιλοξενήσει εχθές, τον κύριο Κοράκη. Προφανώς και τα δύο θέματα είναι παρμένα από ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εδώ το ποσό επίσης, 1.159.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου, και εδώ ο τίτλος. Δεκάδες φέτος τα περιστατικά τραυματισμών επισκεπτών της Αμοθράκης της Βάθρες. Τι γίνεται, δεν προσέχουμε? Πάμε άσχετη, ξάσχετη, σχετική, πάμε εκεί να κάνουμε μαγκές στις Αμοθράκη, στα βουνά της, μη γνωρίζοντας ότι κρύβει και παγίδες, κρύβει άγνωστα σημεία. Δεν είναι όλοι ειδικοί που ανεβαίνετε πάνω και σκαρφαλώνετε σαν τα γριοκάτσικα να κάνετε, πώς το λένε, αναρρίχηση και να πενεύεστε μετά και να προσπαθείτε να φωτογραφηθείτε σε κάποια απόκρημνα σημεία. Έλεος δηλαδή, δεν γίνεται ο καθένας να το παίζει ο ριβάτης.
όπου και αν πάει, χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εξοπλισμό. Τι να πω πια. 25 εκατομμύρια ευρώ για σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές νερού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ένα άλλο θέμα στην Γνώμη σήμερα. Και δύο μικρά τιτλάκια, νέο διοικητικό συμβούλιο, νέοι στόχοι για την Επιτροπή Αλεξανδρούπολης, Αθλητική Επιτροπή, συμμετέχει και φέτος στην Pre-League Volley. Μεγάλος στόχος στα τμήματα ανάπτυξης και υποδομών. Η Μεθόριος, η εβδομαδιαία, μαθήματα αλληλεγγύης από το σουφλί, κάτοικοι χτίζουν το σπίτι ενός ζευγαριού και δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνουμε, το σπίτι αυτό που χτίσαν οι κάτοικοι στη Ρούσα. Είναι και πολλά άλλα πιο νωρίς. Αυτό απλώς το θέμα έγινε έτσι viral, ας πω επιτραπεί όρος, από την ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου. Λιβάνιος, πολύ σύντομα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την μετεγκατάσταση του Τελωνίου Καστανεών, και ολοκληρώνουμε εδώ την εικόνα, την πρώτη εικόνα της τοπικής επικαιρότητας μέσα από τα ημερήσια τοπικά φύλλα. Hey, Robbie, are you ready for this? I'm always ready, Tom, you know that. I think you were born ready.

0: Δυναμικά ξεκινήσαμε μουσικά εννοώ σήμερα. Δυναμικά συνεχίζουμε όμως, γιατί τα παιδιά εκεί, όλοι οι εθελοντές στο Κρασοχώρι, στην Ινώη, έχουν μπει στην τελική ευθεία. Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την έναρξη των εκδηλώσεων Φανούρια 2026. Και πραγματικά οι εθελοντές είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το διαφορετικό τους ρυθμό και ζωντάνια σε εκδηλώσεις που κρατάνε 6 μέρες, νομίζω. Καλημέρα στον κύριο Φάνη Ζαφυριάδη, που είναι μέλος της Οργανικής Επιτροπής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως το είπατε, ξεκινάμε δυναμικά και ο πρώτος πυλώνας είναι οι εθελοντές μας.
0: Ερώτηση, από πότε ξεκινήσατε να προγραμματίζετε τα φανούρια, τα φετινά?
1: Ξεκινάμε συνήθως όταν τελειώνουν τα περσινά.
0: Αμάν, ένα χρόνο πριν δηλαδή.
1: Δηλαδή με το που τελειώσουν και δούμε έτσι καθίσει λίγο όλο αυτό που βιώσαμε, λέμε του χρόνου τι κάνουμε.
0: Του
1: και
0: χρόνου.
1: Έτσι ξεκινάνε, ναι. Και έτσι ξεκινάμε, ναι. Και το βασικό, η έναρξη ξεκινάει εκεί τον Οκτώβριο που μαζεύονται πάλι οι εθελοντές, λέμε κάποια στοιχεία. Και φυσικά τις τελευταίες μέρες τώρα που γίνεται ένας πραγματικός χάμος.
0: Τώρα υπάρχει αριθμός των εθελοντών, έτσι να δώσουμε ένα δείγμα?
1: Είναι περίπου 100 με 120 άτομα.
0: Μπράβο, τι να πω. Μπράβο,
1: είναι τα μέλη του συλλόγου, του Κρασιχώρη, αλλά και φίλοι του συλλόγου που έρχονται, φοιτητές που κάθισαν ή γύρισαν πιο νωρίς, λένε θα γυρίσουμε πιο νωρίς από τις διακοπές μας για να συμμετέχουμε και εμείς στα φανούρια.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Έρχονται.
0: Ενσωματώθηκαν και οι φοιτητές, έτσι, ακριβώς, σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ή έρχονται άνθρωποι, δηλαδή από Γερμανία.
0: Οι μετανάστες μας,
1: Μετανάστες, ναι. Σου λέει θα φύγουμε λίγο πιο αργά για να βιώσουμε όλο αυτό. Γιατί τους θυμίζουν, ειδικά στους λίγο πιο παλιούς, την ζωή που ήταν πιο απλή, που όλοι ήταν ένα όταν... Π.χ. ας πούμε, όταν πηγαίνανε και μαζεύανε στα χωράφια, τώρα πήγα πολύ πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο αυτό το μάζεμα, το ότι την οργάνωση, το πώς θα πάει, τους θύμιζε λίγο αυτό. Τους πιο παλιούς τώρα.
0: Φάνη Ζαφυριάδη, πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσοι πολλοί να τους φέρουμε πίσω?
1: Σιγά-σιγά.
0: Λες,
1: νομίζω.
0: Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσοι πολλοί να τους φέρουμε πίσω?
1: Σιγά-σιγά.
0: Λες.

0: Ωραία. Ναι. Φέτος έχουμε στις 25 του μηνός. Mm-hmm. Να πούμε ότι ξεκινάει 22. Σάββατο. Και
1: αύριο δηλαδή. Αύριο.
0: Ναι, αύριο. Mm-hmm. Και ολοκληρώνονται 27 του μηνός με την θεία λειτουργία του Αγίου Φανερίου το πρωί.
1: Πέρσι πόσες φανερόπιτες μαζέψατε την παραμονή?
0: Γύρω στις 400 με 500, τώρα δεν είμαι σίγουρος, γιατί κόβουμε καρτελάκια για να βοηθάμε τον κόσμο να μην υπάρχει συνωστισμός.
1: Γιατί δεν αναβιώνει ξανά αυτός ο διαγωνισμός? Γιατί μου είχαν πει ότι είχατε διαγωνισμό φανερόπιτες.
0: Ναι, είχαμε διαγωνισμό.
1: Λέω τώρα. Ωραίο θα είναι, δελεαστικό, δηλαδή για να έχει και ακόμα πιο πολλές συμμετοχές, να υπάρχει και μια αγωνία, ένα suspense, ποια θα βγει πρώτη, ποια θα είναι καλύτερη, ας πούμε. Για πείτε.
0: Αν υπάρχει από τον κόσμο
1: 500 φανερόπιτες, πια βέβαια. Πρέπει να δώσετε και τρία δώρα, γιατί ένα δώρο στα 500 είναι λίγο άδικο. Τι είναι αυτό, είπαμε, που έχει προσταθεί?
0: Το ιδιαίτερο φέτος είναι στις 25 του μηνός. Mm-hmm. Που θα γίνει η παρουσίαση ενός CD παύλα με ένθετου. Mm-hmm. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια στοιχεία από το Κακαβούρικο τραγούδι. Θα μιλήσουν κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, mm-hmm. κάποιοι ειδικοί θα σχολιάσουν για το CD που κάναμε με την Ευρύτικη Ζυγιά. Και μάλιστα τραγούδια που τραγουδίστηκαν από τις κυρίες του Συλλόγου και από τα παλικάρια του Συλλόγου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι από τις λίγες δισκογραφικές δουλειές που υπάρχουν χοροδίες που τραγουδάνε. Δηλαδή είναι μέλη του συλλόγου που τραγουδάνε. Πολύ ωραίο, αξίζει να έρθει να το δει κάποιος και θα ακούσει την Ευρυτική Ζυγιά mm-hmm. και στις 25 mm-hmm. που είναι αυτή η εκδήλωση, mm-hmm. αλλά και στις 26 που είναι το φεστιβάλ μας, το βασικό φεστιβάλ. Να πούμε λίγο όμως από την αρχή.
1: Από την αρχή. Ποιο είναι ο τίτλος του CD, ποιος είναι, έχει τίτλο το CD?
0: Τα Κακαβούζικα.
1: Τα Κακαβούζικα. Έτσι, ωραία. Ναι, ναι. Και πού ηχογραφήθηκε, αν ξέρουμε, Φάνη?
0: Ηχογραφήθηκε εδώ, στο Σύλλογο. Ήταν μηχανήματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και ηχογραφήθηκε. Θα υπάρχουν φωτογραφίες, θα δούμε και κάποια βιντεάκια από το CD. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο.
0: 22 mm-hmm. με τις Κούπες, ένα συγκρότημα πάρα πολύ αεροδυναμικό, το οποίο θα μαζευτούμε στον κάμπο της Συνώσης, στην Αγία Τριάδα.
1: Ωραία.
0: Εκεί. Λίγο πιο πριν θα έχει κάτι, μια εκδήλωση για παιδιά, αλλά εκεί πρέπει να κάνουμε μια προδήλωση. Να μην πω όμως λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες μπορούμε να βρούμε στο crashhore.com ή στα social.
1: Ωραία.
0: Πάμε 23. 23 είναι το παιδικό φεστιβάλ. Mm-hmm. που θα γίνει στο πάρκο της Συνώης. Ναι. 24 είναι ο καραγκιόζοπαίκτης, που θα παίζουμε με καραγκιόζ, γιατί όπως είναι γνωστό πλέον, ο Άγιος Φανούριος είναι προστάτης των καραγκιόζοπαίκτων.
1: Να, αυτό δεν το ήξερα, αλήθεια, δεν το ήξερα, ότι είναι προστάτης των καραγκιόζοπαίκτων, μάλιστα. Ναι.
0: Και αυτό θα γίνει δίπλα από τον Άγιο Φανούριο, στο παρεκκλήσιο εκεί, θα στηθεί η σκηνή. Ναι. 25 είναι αυτό που είπα πριν, που θα γίνει πάλι εκεί δίπλα στον Άγιο Φανούριο.
1: Η παρουσίαση του CD δηλαδή, τα Κακαβούζικα.
0: Ωραία. Και 26 που είναι η βασική εκδήλωση μετά τον Εσπερινό του Αγίου Φανουρίου. Mm-hmm. Και αφού φάμε το φανερόπιτά μας.
1: Και πάρουμε δυνάμεις.
0: Ναι, δυνάμεις. Κατευθυνόμαστε για πολύ χορό. με την Ευρύτικη Ζυγιά πάλι. 23 του μηνός που σας είπα πριν είναι η μπάντα τέτοια. Mm-hmm. Άλλο συγκρότημα. Mm-hmm. Και 27 που καταλήγουμε με τη θεία λειτουργία του Αγίου Φανουρίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα ολίγα.
1: Το χορευτικό της 26ης, πού θα γίνει η μεγάλη αυτή η γιορτή?
0: Στο πάρκο.
1: Στο
0: πάρκο της Συνώσης. Δηλαδή τα δύο φεστιβάλ με παραδοσιακούς χορούς θα γίνουν στο πάρκο της Συνώσης. 23 και 26.
1: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγεται. Τώρα τι κάνετε? Έχει μείνει κάτι να ετοιμάσετε?
0: Έχουμε τις τελευταίες πινελιές, πρέπει να στήσουμε, είναι φέτος και πέρυσι μάλλον, mm-hmm. είναι σε τρία σημεία το φεστιβάλ, οπότε φανταστείτε πόσο οι δυνάμεις, έτσι, παλιότερα όταν
1: διακτηνίζονται οι δυνάμεις.
0: Ναι, διακτηνίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μόνο στο πάρκο της Συνώσης και τελείνει. Τώρα έχουμε και στο Σύλλογο, δηλαδή στον Άγιο Φανούριο δίπλα που φτιάχτηκε αυτός ο ωραίος χώρος, mm-hmm. έχουμε και στο κάμπο έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Δίπλα στην Αγία Τριάδα, δηλαδή αξίζει κάποιος να έρθει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο και η ώρα που θα πάμε δεν θα έχει κουνούπια. Σας το λέω.
1: Αυτό. Θα πάρει ένα μηχάνημα ο Δήμος από αυτά που έχει προμηθευτεί να το τοποθετήσει εκεί για να μην σας τσιμπούν τα κουνούπια, τουλάχιστον αυτές τις ώρες. Αλήθεια, όλα αυτά έχουν και ένα κόστος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι υπό την Αγία.

0: Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ωραία.
0: Και είναι συνδιοργανωτή και η Περιφέρεια και ο Δημοσιορευτιάδα. Μα βοηθάνε πάρα πολύ. Ενισχύουν και αυτή την προσπάθειά μα. Mm-hmm. Αλλά βασικό το ξαναλέω, γιατί και εσεί το είπατε στην αρχή, είναι οι εθελοντέ. Αν δεν έχουμε εθελοντέ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βασικά, λείπει ο άνθρωπο από τι δουλειέ που κάνει για τον άνθρωπο.
1: Πάρα δεν υπάρχει.
0: Πάμε σε AI μετά.
1: Όχι, όχι, όχι. Ανθρώπινος παράγοντας. Φάνη Ζαφυριάδη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία. Θα είναι είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλή, έως πάρα πολύ καλή. Θα τα πούμε και από κοντά και τηλεοπτικά. Να είσαι καλά.
0: Θα περιμένουμε.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Κάπως έτσι νομίζω θα έπρεπε να λειτουργεί ο καθένας μας από το μετερίζι του. Όπως αυτή η δασκάλα που ξεκίνησε από το μονοθέσιο σχολείο στη Φουρνά Ευρυτανίας και έδωσε το καλό παράδειγμα, ένα παράδειγμα που βραβεύτηκε και τιμήθηκε δεόντως. Είμαι πολύ χαρούμενη, είναι από τις ωραίες συνεντεύξεις που πιστεύω ότι θα προκύψουν και συγκινημένη που μιλάω με την Παναγιώτα Διαμαντή, την κοπέλα, την εκπαιδευτικό, η οποία μπόρεσε και ζωντάναψε το χωριό στο οποίο διορίστηκε ως εκπαιδευτικός. Η κυρία Διαμαντή ήρθε πρόσφατα, χθες έφυγε από την Ορεστιάδα, είχε μια συνεργασία μετά από πρόσκληση με τον δήμαρχο της Ορεστιάδας, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο. Συνομιλήσαμε μαζί του, μας είπε τις σκέψεις του, μας είπε και εκείνος το τι ακριβώς συζήτησε με την κυρία Διαμαντή, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την ίδια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ.
0: Αυτό το μοντέλο το ξεκινήσατε από τη Φουρνά, έτσι?
1: Ακριβώς. Όταν πήγα εγώ εκεί, στο δημοτικό σχολείο, υπήρχαν μόνο 3 μαθητές. Mm-hmm. Οι 2 ήταν στην 5η και την 6η. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μέσα σε 1-2 χρονιές το σχολείο θα έμενε με έναν μαθητή.
0: Ναι.
1: Το νηπιαγωγείο έκλεισε γιατί δεν είχε μαθητές και το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις είχε μόνο 7 μαθητές, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί είχε αρχίσει έτσι η φθορά.
0: Mm-hmm. Και σήμερα που μιλάμε, τι εικόνα επικρατεί στη Φουρνά, κυρία Διαμαντή?
1: Σήμερα, σχεδόν 2 χρόνια μετά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα, δεν έχουμε ολοκληρώσει τα 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 6 νέες οικογένειες στη Φουρνά Ευρυτανίας,
0: mm-hmm.
1: 4 οι οποίες ήρθαν με το πρόγραμμα της νέας ζωής στο χωριό που δημιουργήσαμε,
0: mm-hmm.
1: και 2 οικογένειες, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ανθρώπων που κατάγονταν από εκεί και κάναν τη ζωή τους αλλού, έφτιαξαν την οικογένειά τους αλλού,
0: mm-hmm.
1: και βλέποντας πως δημιουργώντας ξανά κοινωνία πολιτών νεότερων, πως ανοίγουν ξανά τα σχολεία,
0: mm-hmm.
1: επέστρεψαν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε 6 νέες οικογένειες, mm-hmm. με 18 παιδιά στο σύνολο,
0: mm-hmm.
1: που ενίσχυσαν τα ήδη 9 υπάρχοντα,
0: mm-hmm.
1: και φυσικά η πρωτοβουλία έγινε πανελλήνια, καθώς στην πορεία υιοθετήσαμε τη Ζήτσα Ιωαννίνο,
0: mm-hmm.
1: όπου και εκεί έχουν μετικήσει 5 οικογένειες και αναμένουμε άλλες 2.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίσαμε στο κόκκινο Βιωτίας που εντάχθηκε πριν λίγους μήνες, που έχει ξεκινήσει πρώτη οικογένεια και αναμένουμε άλλες 2 και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα τη χαρά να βρίσκομαι στον Εύρο τις προηγούμενες μέρες, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου,
0: mm-hmm.
1: και σε συνεργασία με τη Eurobank, όπου αποφασίσαμε να δούμε τις προϋποθέσεις, ποια χωριά σας μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα κίνητρα,
0: mm-hmm.
1: ώστε να μετοικήσουν και εκεί οικογένειες που πλέον διαβίουν δύσκολα στα αστικά κέντρα.
0: Άρα λοιπόν επισκεπτόμαστε τα χωριά, τα σκανάρουμε, τα κτηνογραφούμε, βλέπουμε ποιο από αυτά διαθέτει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει να ενταχθεί, να υιοθετηθεί στην νέα ζωή στο χωριό.
1: Όπως το λέτε, ουσιαστικά περισσότερο είναι το ζήτημα της χαρτογράφησης.
0: Μάλιστα.
1: Των κατοικιών,
0: mm-hmm.
1: Να δούμε δηλαδή πόσες διαθέσιμες κατοικίες υπάρχουν που να μπορούν να ενοικιάζονται νόμιμα, γιατί ξέρετε στα χωριά μας τι συμβαίνει. Πολλές φορές κρατάμε κάποια σπίτια ως ανάμνηση των γονιών μας και δεν θέλουμε να τα ενοικιάσουμε ή να τα πουλήσουμε,
0: mm-hmm.
1: ή μπορεί να προέρχονται από κληρονομιές που έχουν δοθεί σε πολλούς,
0: ναι.
1: Σε πολλά εγγόνια, οπότε δεν
0: με
1: είναι
0: έδεμα.
1: Τακτημένα ακριβώς, και δεν ενοικιάζονται, οπότε να χαρτογραφήσουμε τις κατοικίες, τα ενίκια, τις πωλήσεις,
0: mm-hmm.
1: Την κατάσταση αυτή, για να δούμε για πόσες οικογένειες απευθυνόμαστε,
0: mm-hmm.
1: να χαρτογραφήσουμε τις θέσεις εργασίας, ποιο είναι το προφίλ του ανθρώπου που ζητάει η περιοχή αυτή, να είναι χειρονάκτης, να είναι επαγγελματίας, να έχει χρόνια εμπειρία σε κάτι,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή τι πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος αυτός, τι μισθό θα λαμβάνει κάνοντας αυτή την εργασία, τι συνθήκες εργασίας υπάρχουν,
0: ναι.
1: και αντίστοιχα ποιες είναι οι υπηρεσίες για τα παιδιά, οι δομές υγείας, τα σχολεία που υπάρχουν,
0: mm-hmm.
1: άλλες δραστηριότητες που μπορεί να γίνουν, τι παρέχει δηλαδή αυτός ο τόπος και ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο τόπος, που πραγματικά πρέπει να αναδειχθούν στις οικογένειες, γιατί δεν σας κρύβω πως και εγώ, επειδή δεν είχα επισκεφτεί την περιοχή, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι, θεωρώ ότι δεν έχουν στο μυαλό τους ότι πραγματικά ζείτε πολύ καλά, με ένα καλό βιωτικό επίπεδο, με ασφάλεια, με χαλαρότητα για τα παιδιά. Με, φυσικά κάθε χωριό έχει τις δυσκολίες του. Προφανώς δεν πάει κάποιος για να γίνει πλούσιος, για να, ζήσει μια ζωή σαν σε ήχης. Αλλά παρέχει αυτό που λείπει στα αστικά κέντρα, που οι άνθρωποι ζουν με το φόβο, ζουν με το άγχος του ενοικίου, ζουν με το άγχος της καθημερινότητας, και ίσως δεν έχουν στο μυαλό τους πώς είναι να ζει στην επαρχία.
0: Τώρα εσείς ποια χωριά, ποιους οικισμούς επισκεφθήκατε, στην διήμερη, δεν ξέρω, διήμερη ήταν η παραμονή σας?
1: Τετραήμερη.
0: Τετραήμερη, ήταν,
1: Ναι, επισκεφθήκαμε τον Κυπρίνο, τη Νέα Βίσα, τα Δίκαια, και μετά από συζήτηση που είχαμε και με τον Δήμαρχο, σκεφτόμαστε και το χωριό του Βάλτου. Δεν σας κρύβω πως η αρχική σκέψη ήταν να ενταχθεί ένα χωριό, αλλά πραγματικά βλέποντας πως περισσότερο
0: να
1: του ενός,
0: υιοθετηθεί δηλαδή ένα χωριό,
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: πως περισσότερο του ενός πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, δηλαδή έχοντας σχολεία, έχοντας δομές υγείας, οδικό δίκτυο, θέσεις εργασίας οι οποίες είναι διεσπαρμένες. Ίσως τώρα εξετάζουμε το γεγονός να ενταχθούν και τα τέσσερα χωριά, ίσως και κάποια ακόμη, και να είναι ανοιχτό ανάλογα με την, με την επιλογή του υποψηφίου, της οικογένειας δηλαδή, ή με ποια θέση εργασίας ταιριάζει καλύτερα σε ποια από αυτές τις περιοχές, να έχει την επιλογή να διαλέξει.
0: Άρα λοιπόν, είπατε Βίσα, Δίκαια, Κυπρίνος
1: και κοιτάζουμε και το Βάλτο που
0: και, το, και το Βάλτο να ενταχθούν προς υιοθέτηση στην νέα ζωή στο χωριό. Τώρα, από τώρα και στο εξής, τι γίνεται από μεριά σας και από πλευράς του Δήμου, τι δρομολογήθηκε?
1: Αυτή τη στιγμή, αφού κάναμε τις επισκέψεις, τις επιτόπιες, και συνέλεξα και εγώ τα στοιχεία που χρειάζομαι, συζητήσαμε με τους προέδρους, με τους συλλόγους γυναικών, με κατοίκους από εκεί, με τους ιερείς.
0: Έχει πολύ δουλειά.
1: Αλλά και με το Δήμο, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε τις πληροφορίες από όλες τις πλευρές. Ενημερώσαμε για το πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα και τώρα περιμένουμε να οριστικοποιήσουμε τις καταγραφές αυτές ακριβώς, να έχουμε δηλαδή φωτογραφίες, βίντεο από τα σπίτια, λίστες κτλ. Με τις θέσεις εργασίας έχουμε ήδη μιλήσει με τους εργοδότες, αλλά λόγω Αυγούστου κάποια απουσία, δεν ήταν κάποιες επιχειρήσεις κλειστές, αναμένουμε να ολοκληρωθούν και αυτές οι συναντήσεις διαδικτυακά τις επόμενες μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες, ώστε να καταρτήσουμε τη λίστα με τις θέσεις εργασίας. Αυτές θα αρχίσουν να ανεβαίνουν στο site μας της Νέα Ζωή στο Χωριό, στα social media. Θεωρώ, θα συζητήσουμε με το Δήμο, ίσως και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Θα γίνει στοχευμένη ενημέρωση σε ανθρώπους, πρώτα απ' όλα που είναι ετεροδημότες της περιοχής σας, που έχουν περιουσίες, που έχουν σπίτια, ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με το πρόγραμμα της Νέας Ζωής στο Χωριό επιδοτούμε όλα τα έξοδα μετακόμισης τους, τα πρώτα τους ενίκια, βεβαίως σε συνεργασία με τη Eurobank, 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που θα επιλεγεί, ώστε να είναι ένα μαξιλάρι ανακούφισης για τα πρώτα αυτά έξοδα που είναι πολύ σημαντικά. Και φυσικά θα διασφαλίσουμε με τους δικηγόρους και τους λογιστές μας, αν οι οικογένειες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την κατάθεση του κράτους με τις 10.000, ότι θα λάβουν την επιδότηση αυτή που θα δικαιούνται όσο πιο άμεσα γίνεται.
0: Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο και ωραίο έτσι όπως μας το περιγράφετε. Πραγματικά η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε θα γίνει καταγραφή των σπιτιών. Θέσεις εργασίας έχετε εντοπίσει δηλαδή σε αυτές τις τέσσερις περιοχές, έτσι?
1: Ναι. Είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή.
0: Γιατί ο κόσμος εδώ που φεύγει λέει δεν μπορώ να βρω εργασία και φεύγω και πάω αλλού. Ο κόσμος εννοώ ο ντόπιος πληθυσμός. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Κοιτάξτε να σας πω ποιο είναι το ζήτημα. Ο κόσμος φεύγει από την περιοχή του και εξαρτάται την ηλικία. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι που θα πάνε να σπουδάσουν, δηλαδή αυτοί που είναι έως 25, θα πάνε να σπουδάσουν σε μια περιοχή που έχει πολλά πανεπιστήμια, πολλές σχολές, πολλές επιλογές. Οπότε έχουν φύγει αυτοί. Συνήθως οι ηλικίες 25-35 μένουν εκεί στον τόπο τους, γιατί τα παιδιά έχουν εξειδικευτεί σε κάτι. Μπορεί να έχουν γίνει κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, προγραμματιστές, λογιστές. Έχουν εξειδικευτεί σε ένα αντικείμενο και συνήθως βρίσκουν την πρώτη τους εργασία στην περιοχή εκείνη που ζουν, που σπουδάζουν. Οπότε εκεί κάνουν ίσως και την οικογένειά τους. Η επόμενη ηλικιακή κατηγορία, οι 35-55, αυτοί που έχουν κάνει τα πρώτα τους παιδιά, που ζουν στο αστικό κέντρο, που αρχίζουν να δυσκολεύονται με το θέμα του χρόνου, με το θέμα των ενοικίων, των εξόδων των παιδιών, αυτοί είναι που είναι κυρίως η δική μας στόχευση, καθώς έχουν αρχίσει τα προβλήματα, τις δυσκολίες στην πόλη και θέλουμε να βρούμε τρόπο να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν πίσω. Οι θέσεις εργασίας υπάρχουν, βέβαια λόγω των βιομηχανιών που έχουν περιοριστεί στην περιοχή και γενικότερα, να μην σας πω, σε όλη την Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ότι οι πολύ εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, σπουδαγμένοι πάνω στο κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι δύσκολο να βρουν θέσεις εργασίας. Ωστόσο υπάρχουν, δηλαδή, ξεκινώντας από τα δίκαια που έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες και από τη γείτονα χώρα, ειδικά από τη Βουλγαρία που άνοιξαν τα σύνορα, που έρχονται μέχρι και για τα καθημερινά τους ψώνια. Υπάρχουν και ευκαιρίες να ανοίξει κάποιος κάτι. Είδαμε στην εστίαση πάρα πολύ κόσμο, είδαμε στα κρεοπολία, στα μίνι μάρκετ, άνοιξαν μίνι μάρκετ καινούρια από τους ανθρώπους που έρχονται να ψωνίσουν στη δική μας χώρα, κατεβαίνοντας πιο κάτω, στον Κυπρίνο, στα Κόμαρα δίπλα, στο Άρδας Φρόστ, πολύ μεγάλη βιομηχανία με τα κατεψυγμένα, το Ευρωθύραμα, το οποίο νομίζω είναι ένα διαμάντι στην περιοχή σας εκεί, που μπορεί επίσης να αποσχολείται προσωπικό, κατεβαίνοντας πιο κάτω στη Βίσεβη, η βιοτεχνία της, ο Κύκλοψ, ο Πεντίδη, ο Στεφανακίδη, τα χωματουργικά, που όλοι ζητούν από ένα-δύο άτομα.
0: Μπράβο, τα συγκρατήσατε όλα, κυρία Διαμαντή.
1: Βεβαίω, είχα δύο ενδελική μελέτη. Κάναμε, είναι πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε και εμείς προσωπικά τους ανθρώπους, γιατί οι οικογένειες αυτές θα κάνουν το βήμα πρώτα απ' όλα για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους και ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε προσωπικές σχέσεις με όλους.
0: Πώς σας άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής σε αυτά που τους είπατε, τι ακούσατε κι εσείς από αυτούς, αλλά και πώς το δέχτηκαν αυτό οι άνθρωποι της περιοχής μας εδώ?
1: Πάρα πολύ χαρούμενοι, πραγματικά ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι, ενδιαφέρθηκαν από την πρώτη στιγμή, δεν υπήρξε ευρύτης που να τηλεφώνησα από το δήμαρχο μέχρι τον απλό πολίτη ενός χωριού που να μην ανταποκρίθηκε και να μην συναντηθήκαμε, να μην βοήθησε στο να βρούμε πληροφορίες, να συγκεντρώσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, να ενεργοποιήσει γνωστούς του για να μπορέσει να προχωρήσει πιο γρήγορα, έτσι πιο άμεσα η προσπάθεια. Θέλει ο κόσμος, ζητάει αυτή τη φροντίδα, την έχει ανάγκη η περιοχή. Χάρηκαν πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που γίνεται και μακάρι να καταφέρουμε να φέρουμε όχι 5 οικογένειες που είναι ο πρώτος στόχος για φέτος, να φέρουμε 15. Αυτό είναι και το ζήτημα, να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε και να δημιουργήσουμε δεξαμενές ανθρώπων που πραγματικά ενδιαφέρονται.
0: 5 οικογένειες σε όλες τις περιοχές εννοείται, δηλαδή διάσπαρτα?
1: Ναι, ο αρχικός στόχος ήταν για ένα χωριό 5 οικογένειες.
0: Για ένα χωριό 5
1: οικογένειες. Τώρα, επειδή θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα χωριά, θα δούμε, ίσως διευρύνουμε τον αριθμό των οικογενειών και πάνω απ' όλα, να σας πω την αλήθεια, το ζήτημα είναι να επικοινωνηθεί αυτό έτσι όπως του αξίζει, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι μπορείς να ζήσεις με ένα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο και με ασφάλεια για τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Και πραγματικά αν υπάρξουν και 10 και 15 και 20 οικογένειες, είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει και κόσμος που θα βοηθήσει ώστε να δοθούν τα κίνητρα για όλες. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα και εμείς σαν νέα ζωή στο χωριό δεν είμαστε ένας οργανισμός του κράτους, δεν χρηματοδοτούμαστε ούτε από το κράτος, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πουθενά. Στηριζόμαστε σε ιδιωτικές χορηγίες, στηριζόμαστε στην υποστήριξη του Κοινοφελούς Ιδρύματος Λάτσι, στηριζόμαστε στην υποστήριξη της Eurobank, που ερχόμαστε στοχευμένα να υποστηρίξουμε την περιοχή αυτή με αυτή ακριβώς την ιδιωτική βοήθεια που λαμβάνουμε. Ακόμα και αν βρεθούν περισσότερες οικογένειες, είμαι σίγουρη πως υπάρχουν κίνητρα για όλα.
0: Αν όλα πάνε καλά, μπορούμε να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτό όλο το εγχείρημα για την περιοχή μας θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς, κυρία Διαμαντή?
1: Κοιτάξτε τώρα, επειδή εμείς απευθυνόμαστε, όπως σας είπα, σε οικογένειες με παιδιά, ναι, συνήθως, που είναι σχολικής ηλικίας, οι οικογένειες συνήθως πιο εύκολα μετακινούνται σε περιόδους που τα σχολεία είναι κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι, όπως το Σεπτέμβριο να είναι στο νέο τους σχολείο,
0: σωστά, ναι,
1: τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Οπότε ο στόχος για μας είναι να ολοκληρώσουμε μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες τη χαρτογράφηση, όπως σας ανέφερα, να ξεκινήσουμε τις προθετικές ενέργειες και την επικοινωνία για τη στοχευμένη για την περιοχή. Οπότε να ξεκινήσουν οι πρώτες οικογένειες να δούμε το ενδιαφέρον μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ώστε τα Χριστούγεννα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και με το ενδιαφέρον που θα έχει υπάρξει από τις οικογένειες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις πρώτες μετικήσεις.
0: Αυτό ισχύει και για κάποιους δικούς μας ετεροδημότες που ζουν, ας πούμε, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, επειδή ένα δύσκολο πράγμα που έχει πράγμα. Ένα δύσκολο στοιχείο που έχει η περιοχή σας, και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό της μειονέκτημα, είναι επειδή βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο κάποιος να έρθει να δει τον τόπο για να δει αν του αρέσει, σαν πρώτη ιδέα, να αποκτήσει δηλαδή μια εμπειρία της περιοχής. Οπότε εσείς οι ίδιοι είστε το καμάρι, το στολίδι, η εικόνα της περιοχής αυτής και οι πρεσβευτές μας. Θέλουμε να γίνετε οι πρεσβευτές μας στον κόσμο έξω, που πραγματικά μπορεί ένας δικός σας άνθρωπος να έχει φιλοξενηθεί σε εσάς, μπορεί να έχει έρθει διακοπές, μπορεί να έχει έρθει για τα μουσεία σας, μπορεί να έχει έρθει για την πέρα
0: να υπηρετήσει τη θητεία του.
1: Να υπηρετήσει τη θητεία του, βέβαια, γιατί μπορεί να έκανε ένα κυνηγή, πεζοπόροι, ποδηλάτες. Οποιοδήποτε δηλαδή να γνωρίζει ότι εάν τον ενδιαφέρει πραγματικά να μεταφέρει την οικογένειά του εκεί, μπορεί να απευθυνθεί στη νέα ζωή στο χωριό. Υπάρχουν στο site μας τα τηλέφωνα, τα email, τα πάντα, ώστε να επιδοτηθεί του προγράμματός μας και φυσικά όλης της φροντίδας, ώστε να βρούμε θέση εργασίας, να βρούμε σπίτι και τις συνθήκες ακριβώς όπως ταιριάζουν στην οικογένεια, για να μπορέσει να ζήσει από εκεί και πέρα την περιοχή σας.
0: Μπορεί να έρθει και έχοντας εργασία, έτσι, και αυτοί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: 5.000 ευρώ για τα έξοδα της μετακίνησης και από εκεί και μετά άλλου είδους οικονομική ενίσχυση υπάρχει, εκτός από το 10.000 ευρώ?
1: Αφού θα έχει ξεκινήσει ήδη τη θέση εργασίας, οπότε θα έχουμε δει ακριβώς πόσο θα είναι τα χρήματα που θα παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε βρει το ενίκιο, το οποίο το ενίκιο στα χωριά μιλάμε για 100-150-200 ευρώ το πολύ. Οπότε θα έχουμε βγάλει το ισοζύγιο πόσο του κοστίζει η ζωή του εκεί πέρα. Και θα έχουμε δει φυσικά ότι το συμφέρει, έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ το σημαντικό. Πολλές οικογένειες λαμβάνουν και επίδομα ενοικίου, οπότε με αυτά τα ενοίκια που υπάρχουν στην περιοχή, το ενοίκιο θα βγαίνει λίγο πολύ όσο το επίδομα. Οπότε δεν θα έχουν καθόλου αυτό. 5.000 ευρώ στην αρχή, που είναι για τα έξοδα μετακόμισης, τα πρώτα ενοίκια, τους πρώτους λογαριασμούς. Σίγουρα θα εξασφαλίζουμε ότι αν πλήρεις προδιαγραφές θα εντάσσεται και στις 10.000. Και να σας πω ότι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλύψει τη στέγασή του, έχει καλύψει τα προστοζήν του, δεν είναι μετά το ότι κάποιος πρέπει να τον πληρώσει για να ζήσει αυτό το τόπο. Αξίζει ο τόπος αυτός να ζήσει ένας άνθρωπος.
0: Μακάρι, πραγματικά με μεγάλη αγωνία περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Ειλικρινά, δυσκολευτήκατε πολύ στην ζωή σας από την ώρα που πήρατε αυτή την απόφαση, αυτή την πρωτοβουλία μάλλον? Βρήκατε εμπόδια, σας δημιούργησαν εμπόδια, τους άρεσε, δεν τους άρεσε αυτό που κάνατε κάποιους? Ίσως.
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη καινοτομία στη χώρα μας και γενικώς δεν έχει εφαρμοστεί κάπου αλλού, έτσι, που να προέρχεται από ανθρώπους εθελοντές, από ιδιώτες. Μάλιστα. Υπήρχαν δυσκολίες φυσικά πάρα πολλές και πρακτικές και ουσιαστικές, δηλαδή και με τα σπίτια πολλές φορές που δεν είναι σε κατάσταση, κάτι τους λείπει, κάτι χρειάζονται, κάτι προκύπτει με τις οικογένειες, εννοείται. Οι πρακτικές προσπερνούνται. Υπήρχαν και δυσκολίες, όπως λέτε, έτσι στην προσπάθεια, τις οποίες βέβαια, εντάξει, τις προσπερνάμε. Άλλες μπορεί να είναι γιατί δεν εμπλέκονταν εκείνοι που ήθελαν να φανούνε, ας πούμε, στην προσπάθεια. Άλλοι ήθελαν να φανούν χωρίς να βοηθήσουν. Άλλοι ήθελαν να μην, να μην αναγκαστούν να φέρουν το προσωπικό για να ανοίξει ένα νηπιαγωγείο, να ανοίξει ένα σχολείο, γιατί το προσωπικό το έχουμε βολέψει αλλού και πώς θα γίνει τώρα και λοιπά. Υπήρξαν δυσκολίες και υπάρχουν, δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για ανθρώπους, για οικογένειες, για παιδικές ψυχές που πρέπει να διασφαλίζουμε 100% ότι πάνε για να ζήσουν καλύτερα, γιατί το σημαντικό είναι να πάνε οικογένειες και να μείνουν. Έτσι.
0: Κυρία Διαμαντή, άλλος δήμαρχος από τον Εύρο, εγώ τώρα γιατί στον Εύρο είμαστε, για τον Εύρο μας νοιάζει, σας κάνει αυτή την πρόταση, πρόσκληση, είτε ο δήμαρχος Σουβλίου είτε ο δήμαρχος Δημοτήχου, έχει το δικαίωμα αυτό και άλλος δήμος και άλλοι οικισμοί να ενταχθούν στο πρόγραμμα?
1: Βεβαίως, εννοείται, από εμάς είναι απόλυτα θεμητό. Εμείς απλά, επειδή όπως σας εξήγησα και νωρίτερα, δεν στηριζόμαστε δεν έχουμε κάποια σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να πω, για παράδειγμα, λαμβάνουμε, ξέρω εγώ, από τον τάδε οργανισμό κράτος 50.000, άρα θα υποστηρίξουμε 10 οικογένειες, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν έχουμε αυτή τη χρηματοδότηση, θα πρέπει σε συνδυασμό με τον Δήμο και τον κάθε ενδιαφερόμενο να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν και σε πολλές περιοχές ιδρύματα που μπορούν να υποστηρίξουν ευεργέτες, άνθρωποι του εξωτερικού. Οπότε αν μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό όλες οι οικογένειες να λαμβάνουν τα ίδια κίνητρα, φυσικά είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πραγματικά. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε θα ξαναρθείτε σύντομα, λέω τώρα. Ή θα έρθείτε.
1: Βεβαίως. Θα χαρώ και πάρα πολύ όταν θα έρθει και η πρώτη οικογένεια.
0: Αυτό.
1: Εννοείται.
0: Θα είναι το καλύτερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωφέλιμη κουβέντα αυτή που κάναμε, κύριε Διαμαντή. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη, να χαίρεσε το παιδάκι σας. Καλό κουράγιο σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ωραία πράγματα. Εδώ ναι, ξέπλεψε ο χρόνος και αφήσαμε και δύο ηχητικά ρεπορτάζ ενδιαφέροντα. Εντάξει, μπορούν να παίξουν και την Δευτέρα. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα. Ευχές για ένα όμορφο, ξεκούραστο, όπως ο καθένας το ονειρεύεται, Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε συν Θεώ τη Δευτέρα το πρωί. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται στις 12 ξανά εμείς πάλι με τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Έναν στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
1: Οικιακού εξοπλισμού του. Την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης και τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με

Για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει σημαντικών βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας υδάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και μέσα στο Σεπτέμβριο.

0: καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε, και ενεργειακά είναι πολύ ενέργειας και πρέπει να το αντιμετωπίσουν απλά και μόνο τους συμβουλοντάδες ευάλωτα νοικοκυριά. Όπως και να έχει όμως, τα φίλτρα θα περάσουν σε όλα τα επίπεδα για το ποιος και το τι. Και φυσικά θα έρθει το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα αξιολογεί μετά την υπόδειξη και της κοινωνικής υπηρεσίας όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, πώς είναι η Δράμα τώρα το καλοκαίρι?
0: Η Δράμα τώρα το καλοκαίρι και ειδικά αυτές τις μέρες είναι άδεια. Όλος ο κόσμος είναι εκτός, θα έλεγα, Δράμας με την έννοια της παραλίας, φυσικά στη γειτονική μας Καβάλα. Mm-hmm. Και στη γειτονική Θάσο, να μην αδικήσουμε το νησί μας.
1: Και ετοιμάζεται βεβαίως για το φθινόπωρο για να δεχθεί κόσμο. Από τις εκδηλώσεις για τους νέους, το Dramaica Youth Festival που ξεκινάει την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι
0: έτσι,
1: και το να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές του Σεπτέμβρη με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους φυσικά.
0: Έτσι ακριβώς είναι, αγαπητή Ρένα. Έχουμε μπροστά μας το Dramaica από εβδομάδα που ξεκινάει με τρεις μεγάλες συναυλίες στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και μαζεύονται εκατοντάδες και χιλιάδες της νεολαίας μας, περνάνε ωραία, ευχάριστα, και από εκεί και μετά συνεχίζουμε με την έναρξη του φεστιβάλ στις 6 του μήνα, ημέρα Κυριακή, 6 Σεπτέμβρη. Οπότε από εδώ και πέρα πλέον έχουμε πάλι, μπαίνουμε στο πρόγραμμα μετά το 15 Αύγουστο που είναι το φθινοπορεινό, και φυσικά μετά το Σεπτέμβριο οδηγούμαστε πάλι σε άλλες δράσεις. Μετά έχουμε Ονειρούπολη, παιδική σταθμή, ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, έχουμε και εκεί τις ενάρξεις μετά των σχολικών συγκροτημάτων μας, έτσι ανοίγει το σχολείο, έχουμε τους αγιασμούς. Ετοιμαζόμαστε για όλα αυτά βέβαια με όλες τις υπηρεσίες εδώ του Δήμου. Μπορεί να λείπει ο κόσμος ο πολλής σε διακοπές, αλλά ο Δήμος είναι εδώ, εργάζεται. Και όπως και να έχει, και εδώ έχουμε κάποιες άδειες, αλλά καλύπτουν κάποιοι άλλοι τα κενά.
1: Ναι, για να επιστρέψει ο κόσμος σιγά σιγά και να μπει στην καθημερινότητα που ο καθένας μας μπαίνει το φθινόπωρο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο να πω στους επισκεφτούμε τις παραλίες μας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, δήμαρχος Δράμας. Μας έδωσε έτσι με αφορμή αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
2: Οπότε πάει εκεί, ας πούμε, κλιμάκιο του Δήμου, σε αυτά τα νοικοκυριά, κάνει μια καταγραφή, ενημερώνει τον κόσμο και μέσω άλλων προγραμμάτων θα προχωρήσουν στην αναβάθμιση των κτίριων.
1: Ακριβώς, αυτό. Και μιλήσαμε και για το Dramaica Youth Festival, το οποίο θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, για τους νέους, και οι νέοι είναι αυτοί που επιλέγουν κιόλας τους τραγουδιστές που θα έρθουν. Βλέπω Lambert Jam,
2: ναι,
1: και Extreme τη Δευτέρα στις 8.30, ένα δυνατό warm-up με φρέσκα beats που μας βάζουν αμέσως στο vibe. Τα πάω καλά?
2: Εξαιρετικά.
1: Εντάξει.
2: Εξαιρετικά.
1: Εντάξει. Και στις 9.30 ο Στάν Αντιπαριώτη στη σκηνή με τις επιτυχίες και την ενέργειά του. Την Τρίτη, τη δεύτερη μέρα, 25 Αυγούστου, Δράμα στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας εκεί στη Δροσιά. Φία Βάντο, τσιλ και μοναδική διάθεση για το ιδανικό ξεκίνημα της βραδιάς στις 8.30. Και μετά Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική ροκ εμπειρία με τεράστιο παλμό και δυνατές εντάσεις. Και την Τετάρτη στις 8.30 αντίθεσμη, εκρηκτική αρχή με διάθεση στα ύψη, λέει, είναι και το μεγάλο φινάλε, το οποίο κάνει στις 9.30 η Βία Δάμου, η οποία κλείνει το φεστιβάλ, γνωστή η Βία Δάμου, έτσι, η οποία κλείνει το φεστιβάλ. Είναι οι επιλογές που κάνουν εκεί η ομάδα νέων που υπάρχει και βοηθάει στην υποστήριξη, οργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, τις τρίμερες εκδηλώσεις του Dramaica Youth Festival, κάθε χρόνο με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Δράμας, και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο, το οποίο μας φέρνει στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο είναι αρχές του Σεπτέμβρη, με πάρα πολύ κόσμο να στρέφει το βλέμμα του στη Δράμα, κινηματογραφιστές και φίλοι του κινηματογράφου και της ταινίας Μικρού Μήκους.
2: Ναι, με βλέπεις απορροφημένο, γιατί προσπαθώ να βρω για τα εισιτήρια που γράφει το link που βρήκα για το Dramaica, ωστόσο

0: δεν μου βγάζει σαν επιλογή. Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μας βγάζει σαν επιλογή κάτι.
1: Αυτά. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, για να απαντήσουμε τι έγινε, ναι, γιατί ναι, δεν βρήκε εισιτήρια για το Dramaica Youth Festival στο Μουρ, γιατί δεν υπάρχουν εισιτήρια, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις του Δήμου της Δράμας, υπάρχουν στο Μουρ ως πληροφορία. Και η πληροφορία όμως λέει ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, φέρτε την καλή σας διάθεση. Για να ξεπληρώσετε αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, 1.159.000 ευρώ θα δοθούν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου για την αναβάθμιση του ιατροτεχνικού, του ηλεκτρολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Την απόφαση ένταξη στο πρόγραμμα υπέγραψε ο κύριος Στοψίδης, ο Περιφερειάρχης, και τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και τις δυνατότητες του προσωπικού του νοσοκομείου. Από την πλευρά της Περιφερειακής Διοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, τονίζει ότι η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών της περιφέρειας για τη συνολική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, θυμίζοντας την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την παροχή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για διάστημα 2 ετών σε νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που στελεχώνουν 4 νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, ανάμεσά τους και αυτό του Δημοτήχου. Και να πούμε και για τα 25 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα ενεργοποιεί η Περιφέρεια για χρηματοδότηση παρεμβάσεων βελτίωσης υποδομών βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας των υδάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο απευθύνεται στους Δήμους και τη ΔΕΙΑ, και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα γίνουν διάφορα έργα, 25 εκατομμύρια, αρκετά έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα δίκτυα ίδρυυσης, τις υποδομές, τον εξυγχρονισμό των δικτύων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την εφαρμογή συστημάτων ίδρυυσης για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος, ενώ υπάρχει και το σκέλος που αφορά τις παρεμβάσεις αηφόρου αφαλάτωσης υδάτων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, προτεραιότητα, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Τοψίδης, για την ποιότητα και την ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών. Και να πάω λίγο και στη Σαμοθράκη. Γιατί βλέπω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρο εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου Αιγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που στοχεύει στην προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη, υπάρχουν τέτοια συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6, μεταξύ των οποίων και η Ακρόπολη. Και εντός Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η έναρξη της λειτουργίας των 8 τελευταίων, ανάμεσα σε αυτό και των 2 νησιών της περιοχής μας, της Σαμοθράκης και της Θάσου. Να θυμίσουμε ότι το δίκτυο Αιγής έως τώρα, σύμφωνα με το νέο τώρα σχεδιασμό ανάπτυξής του, θα είναι ενεργό σε 22 σημεία της Ελλάδας. Τα συστήματα του δικτύου που συνδυάζουν θερμικές και οπτικές κάμερες έχουν τη δυνατότητα πυρανύχνευσης εντός της εμβέλειας επιτήρησης και μεταδίδουν αυτοματοποιημένα σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα του συμβάντος στο συντονιστικό κέντρο ελέγχου και στην πυροσβεστική, ώστε η επέμβαση να είναι άμεση.
1: Τι λέγαμε χθες τέτοια ώρα? Ποιο ήταν το θέμα που συζητούσαμε?
0: 11 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω κι εσύ. Για τον μπαλκόνι που κατέρευσε στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό, όχι στην Καβάλα, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Είναι ίδιο περιστατικό. Όταν μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε σε γιο ταχύ όμως στο κέντρο της πόλης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε τύχει βουνό. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο στην οδό Μπαλάνου, στην πλατεία Άθωνος, καρακέντρο, στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρευσε τμήμα μικρού μπαλκονιού και έπεσε πάνω στο γιο ταχύ και στο δόστρωμα. Στο αυτοκίνητο ευτυχώς δεν υπήρχαν επιβάτες, ενώ είναι ευτύχημα πως τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο, γιατί η περιοχή είναι πολύ σύχναστη, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, αλλά εκείνη την ώρα ευτυχώς δεν πέρασε κάποιος. Το κτίριο είναι παλιό, από ό,τι βλέπουμε και στις φωτογραφίες, και ο πρώτος όροφος, όπου ήταν το μπαλκόνι, ήταν ακατοίκητος.
0: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες πόλεις, αλλά μετά από και την κατάρρευση αυτού του μπαλκονιού σοκ στην Καβάλα, στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, Κυκλοφορώντας με το αυτοκίνητο, ρίχνω και μία ματιά γύρω μου πιο επισταμένος, που συνήθως δεν ρίχνω πολλές ματιές, κοιτάζω το δρόμο και το τέτοιο. Όχι, γιατί ρίχνω. Και έχω διαπιστώσει ότι αυτός που έχει κάνει εισαγωγή αυτές τις λινάτσες, ναι, θα πρέπει τις πράσινες.
1: Τα προστατευτικά, ας πούμε, που μπορεί να δούμε μπροστά από το κτίριο.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να έχει θησαυρίσει. Γιατί στην Καβάλα έχω δει πάρα πολλά κτίρια ζωσμένα με λινάτσες και νομίζω ότι μετά και αυτό το περιστατικό θα έχουμε και άλλα μπαλαρίσματα μέσα στην πόλη της Καβάλας, σε διάφορες περιοχές. Είναι η γαλλικής και η ελληνικής δημοκρατίας δύο δρόμοι που έχουν πολλά τέτοια κτίρια παλιά. Mm. Κάποια γνωρίζω ότι είναι πολλών ιδιοκτητών και δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά πρέπει να γίνει μια διαχείριση και πρέπει να βρεθεί μια άκρη. Και υπάρχουν όμως και σε πολλές άλλες περιοχές του κέντρου της Καβάλας, εκεί που βρισκόταν παραδοσιακά το κέντρο χρόνια τώρα, όπου δεν έχουν κάποια κτίρια γίνει πιο καινούργιες πολυκατοικίες, είναι αφημένα, υπάρχουν αφημένα.
1: Και δεν είναι μόνο τα σπίτια, τα παλιά σπίτια, είναι και οι παλιές καπναποθήκες.
0: Καπναποθήκη είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και να θυμίσουμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου, στην καπναποθήκη απέναντι από το εργατικό κέντρο, κατέρευσε ολόκληρη στέγη.
0: Ναι.
1: Αλλά έπεσε στο εσωτερικό. Γι' αυτό δεν δόθηκε μεγάλη σημασία, ίσως, και δεν έγινε τόσο δώρο όπως έγινε με τον μπαλκόνι. Ναι. Θα μπορούσε βέβαια να φύγει κομμάτι και στο περίβολο, στο εξωτερικό. Και εκεί περνάει κόσμος.
0: Είναι και οι καπναποθήκες της Καβάλας ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Πέρα από το ότι κάποιες από αυτές μπορεί να αποτελέσουν, αν δεν αποτελούν, είδη εστιαμόλυνσης.
0: Υπάρχουν, αποτελούν. Αποτελούν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Έπρεπε σε όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει ίσως και στα επόμενα να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε αυτό το κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομιάς, της ιστορίας των πόλεων. Η Ξάνθη έκανε μια... Τότε με έναν χαρισματικό δήμαρχο έκανε μια γενναία προσπάθεια και ο Δήμος ήρθαν στα χέρια του Δήμου πολλές καπναποθήκες, τις οποίες και συντήρησε και ελπίζω να συνεχίζει να συντηρεί και να αναδεικνύει. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι πιο πολλές κατοικίες, ίσως γιατί πολλές από αυτές, ίσως οι πιο πολλές στην Καβάλα ήταν ιδιωτικές.
1: Ναι, άλλο καθεστώς.
0: Ναι, υπήρχε άλλο καθεστώς. Ωστόσο, νομίζω ότι έγιναν και προσπάθειες να πέσουν χρήματα και να δημιουργηθούν όπως αυτές που είναι πίσω από το Δημαρχείο της Καβάλας, αλλά δυστυχώς η εταιρεία που τις ανέλαβε έπεσε έξω και πέρασαν και αυτές στις τράπεζες. Είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων. Είναι πρόβλημα η ιστορική μας κληρονομιά, είναι πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Μέχρι 31 Αυγούστου αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η διαδικασία δεν αφορά νέο κύκλο ετήσεων, αλλά αποτελεί καθάριση για τις οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026.
1: Όπως μας εξήγησε η Γιώτα.
0: Ακριβώς. Και είχαν μείνει εκτός της αρχικής πληρωμής μέσα από διασταυρώσεις, όπως η δήλωση των παιδιών του 2025 στο έτυπο της εφορίας και η έκδοση φορολογικού μητρού για τα νεογέννητα του 2026. Το Υπουργείο κλείνει τις εκκρεμότητες χωρίς να απαιτεί επιπλέον αίτηση για την οικονομική ενίσχυση. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, αρκετοί γονείς δεν είχαν λάβει το ποσό στην πρώτη καταβολή, επειδή δεν ήταν εφικτό να αποτυπωθούν στη φορολογική δήλωση του 2024. Προκειμένου να πιστωθούν τα 150 ευρώ μέχρι το τέλος Αυγούστου, βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του 2025. Επίσης, απαραίτητη είναι η ορθή αναγραφή του ΆΜΚΑ και η καταχώρηση έγκυρου IBAN στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου φέτος, 2026, οι γονείς καλούνται να έχουν υποβάλει αίτημα για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Στα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης διαδικασίας περιλαμβάνονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση συνένεσης από τον ένα γονέα. Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί, απαλλάσσοντας τους πολίτες από κάθε περαιτέρω γραφειοκρατική ενέργεια. Και να θυμίσουμε στον κόσμο επίσης, Ρένα, ότι σήμερα λίγοι τα μεσάνυχτα οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τον ΚΕΠ. Το λέω γιατί είμαστε λίγο της τελευταίας στιγμής και όσοι δεν κάνατε από εσάς που μας ακούτε σπεύσατε. Το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κατευθύνοντας το 70% του προϋπολογισμού σε διακοπές από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών, με αυξήσεις στα όρια για άγαμους και έγγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα που παρουσιάζουν αναπηρία. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου επίσης του 2027.
1: Μάλιστα. Τώρα, λίγο χρόνο που έχουμε, να πάμε στο Δήμο Νέστου, όπου και εκεί στην περιοχή του Νέστου ο Δήμαρχος υπέγραψε με τον ανάδοχο αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, μια σύμβαση για προμήθεια ψηφιακών συστημάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Είναι περίπου 520.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνει πολλές ενέργειες που έχουν να κάνουν ψηφιακές ενέργειες. Περιλαμβάνουν έξυπνες διαβάσεις πεζών με προστασία για τα άτομα με αναπηρίες, κάδους απορριμμάτων με ενσωματωμένη τεχνολογία ελέγχου πληρότητος, διαχείριση του στόλου των δημοτικών οχημάτων μέσω από ένα γραφείο, ένα χώρο εργασίας εξειδικευμένο, διαχείριση επίσης οδηγό πόλης με καταγραφή τοπικών καταστημάτων, πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών και λαϊκών αγορών και άλλα έτσι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Και όλα αυτά μαζεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα
1: θα μαζευτούν
0: που γίνεται
1: σε ένα...
0: διαχείριση.
1: Ναι, ναι, είναι ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων. Μαζεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα και υπάρχει δυνατότητα μέσω αυτού του συστήματος με πιο εύκολο τρόπο πλέον να γίνεται διαχείριση των προβλημάτων και των ζητημάτων και των θεμάτων ενός Δήμου. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το έργο, αυτή η προμήθεια των ψηφιακών συστημάτων που υπέγραψε ο Δήμαρχος Νέστου. Και να πούμε ότι ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο Δήμος Σουφλίου, θέλει να δημιουργήσει ως τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία τη 15η Μαΐου, ως επέτειο απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Ναι. Έχει ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου. Μένει σχετική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. έγινε η συζήτηση, έχει τεκμηριωθεί και έχει γίνει και η απαιτούμενη ιστορική έρευνα. Μάλιστα, όπως διαβάζω, με την καθιέρωση αυτή έρεται μια αδικία που υπήρχε για το σουφλί, η έλλειψη μιας τοπικής αργίας. Θα μας απασχολήσει το θέμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έχουμε και το σχετικό ηχητικό που θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Όπως θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να ακούσουμε και θα δούμε και λίγο τι γίνεται με αυτά τα πανηγύρια που έχουμε
0: και τους
1: εορτασμούς για τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Στην Παναγία τη Φανερωμένη, στην Ηρακλήτσα.
1: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά θα σταματήσουμε στην Ηρακλήτσα, στην Παναγία Φανερωμένη, εκεί όπου γίνεται πάρα πολύ κόσμος πηγαίνει. Και όχι μόνο.
0: Και βάλει και συνδυασμό με τον τουρισμό, θα γίνεται πανικός.
1: Καλός
0: πανικός, ελπίζουμε.
1: Οπότε κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λέμε τη μαγική λέξη στη Γιώτα, Pix Lux Γιώτα, για να πούμε ότι σήμερα είναι η Pix Lux στη Νικήσχενη.
0: Στο γήπεδο της Νικήσχενης.
1: Ωραία.
0: Στις 9.30 το βράδυ.
1: Αυτό το γνωστό, το αγαπημένο συγκρότημα θα είναι στη Νικήσχενη, για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και θα ήθελαν να τα ακούσουν. Οπότε κλείνουμε και εμείς το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τι άλλο. Pix Lux.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα $94 το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Αρκετά τα πανηγύρια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα επιμείνουμε στην Νέα Ηρακλίτσα. Θα δούμε και άλλα θέματα στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ρένα,
1: νωρίτερα,
0: ναι, τα 9 μέρα της Παναγίας στην Ηρακλίτσα Καβάλας γιορτάζονται έτσι. Έχει την τιμητική της η περιοχή.
1: Ναι,
0: μεγάλη θρησκευτική γιορτή.
1: Θα πάρα
0: μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας της Νέας Ηρακλίτσας, τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, τι σημαίνουν τα 9 μέρα της Παναγίας για την τοπική κοινωνία και πώς το βιώνουν οι κάτοικοι αυτή τη μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο?
2: Είναι μια γιορτή η οποία έχει έρθει από την παλιά Ηρακλίτσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 του Αυγούστου. Ξέρετε, έχουμε εδώ την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, η οποία είναι και θαυμαρτική και με τον τρόπο τον οποίο αποκαλύφθηκε στους πιστούς. Και έχει κάνει και πάρα πολλά θαύματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί στις εφημερίδες και γνωστά. Δηλαδή, το τελευταίο έτσι γνωστό θαύμα είχε γίνει τη μέση δεκαετία του 80 με ένα παιδάκι ανάπηρο, το οποίο ήρθε με καροτσάκι και την επόμενη μέρα, θυμάμαι, μας λέγανε οι παλιότεροι, ότι, γιατί έχουμε πιο νέους, ότι την επόμενη μέρα, αφού ήταν όλο το βράδυ μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, την επόμενη μέρα έπαιζε πάλι στο σχολείο δίπλα. Έτσι, και έχετε πάρα πολύ κόσμο ώστε να προσκυνήσει την εικόνα, να λάβει τη χάρη της Παναγίας μας. Και όπως και φέτος, περιμένουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
0: Υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις ή δράσεις που διοργανώνει η κοινότητα αυτές τις μέρες για τους επισκέπτες, ή είναι το θρησκευτικό πρόγραμμα περισσότερο? Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, να το πω σωστά.
2: Κυρίως, εντάξει, ο κόσμος έχετε, όπως είπα και πριν, να προσκυνήσει την εικόνα, να λάβει χάρη της Παναγίας. Από εκεί πέρα έχουμε το πανηγύρι που, με τους πλανόδιους εμπόρους που πραγματοποιείται φέτος, θα γίνει όπως και πέρυσι εντός του χώρου του πάρκινγκ. Το κάναμε πέρυσι για πρώτη φορά, επιλέξαμε αυτό το χώρο μετά την ανάπλαση του λιμανιού, επιλέξαμε αυτό το χώρο ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Άρεσε στον κόσμο εκεί που ήταν, ήταν βολικό και για το πάρκινγκ, το αυτοκίνητο και όλα αυτά, και επιλέξαμε και φέτος να γίνει εκεί.
1: Ο κόσμος πού θα βάλει τα αυτοκίνητά του?
2: Δεν έχει κλείσει όλο το πάρκινγκ.
1: Είναι ένα κομμάτι.
2: Ακριβώς. Υπάρχει αρκετό διαθέσιμο χώρο. Δεν είναι όλο το πάρκινγκ, βέβαια. Το έχουμε προβλέψει αυτό το δεχόμενο.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και τι είναι και πολύ ωραία όταν κάποιος βρίσκει μια ευκαιρία, και είναι μια ευκαιρία να επισκεφτεί ακόμη την Νέα Ηρακλίτσα. Φυσικά δεν θα σταματήσει μόνο στο κομμάτι το λατρευτικό, αλλά θα θελήσει να κάνει και τη βόλτα.
0: Μια βόλτα, ένα φαγητό,
1: ένα μπάνιο.
2: Ακριβώς. Φέτος έχουμε πολύ κόσμο. Θα είναι ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με πολύ κόσμο στην Νέα Ηρακλίτσα.
0: Τώρα με λίγο περισσότερο, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Πρόεδρε, πώς είναι η κίνηση, πότε ξεκίνησε η τουριστική κίνηση στη Νέα Ηρακλίτσα και πώς συνεχίζεται?
2: Έχει ξεκινήσει, αρχές Ιουνίου ξεκινάει η κίνηση, δηλαδή συνήθως με το κλείσιμο του σχολείου μετά τις 15 Ιουνίου βλέπεις ότι έχεις πλέον μπει στο καλοκαίρι, και η κίνηση μέχρι τώρα κρατάει, δηλαδή και χθες το βράδυ είχαμε πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, όσο αντέχει ο καιρός, θα υπάρχει επισκεπτικότητα, θα υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Εντάξει, φέτος ήταν λίγο ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί μετά τα γεγονότα, όλα αυτά που έχουν γίνει με τον πόλεμο, με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ. Ο κόσμος έχει έρθει. Βέβαια, ίσως είναι λίγο πιο μαζεμένος, ξέρετε, όπως είμαστε όλοι, βέβαια, στο τι ξοδεύουμε, στο τι κάνουμε. Πάντως υπήρχε μεγάλη επισκεπτικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, από πλευράς υποδομών υπάρχουν προβλήματα ή έτσι μια εικόνα να μας δώσετε αν έχετε, ή κυλάνε όλα ομαλά?
2: Όχι, προβλήματα δεν είναι. Δεν υπήρχε, δεν είχαμε το καλοκαίρι και με το νερό δεν υπήρξε πρόβλημα. Δηλαδή, όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές που με τη λειψιδρία και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα αν έγινε κάποια βλάβη και κόψαμε λίγο τα νερά για 2-3 ώρες.
0: Αυτό
2: είναι ένα τυχαίο γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
0: Φυσικά.
2: Αλλά και προβλήματα δεν είχαμε, ούτε με την αποχέτευση είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμα ένα καλοκαίρι κρατήσαμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στην
0: Ιδρύση. Καλημέρα μας.
1: Είναι λοιπόν το πανηγύρι για τα 9 μέρα της Παναγίας που γίνεται στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, και το πανηγύρι που έχει πάει στο πάρκινγκ, μεγάλο είναι το πάρκινγκ της Νέας Ηρακλίτσας, γενικά
0: πολιτές.
1: Υπάρχει τρόπος να παρκάρεις γύρω-γύρω από τη Νέα Ηρακλίτσα και να περπατήσεις άμα θέλεις. εκεί στην περιοχή της Αλάνας και να κάνεις το περπάτημα.
0: Έχει λίγο περπάτημα τώρα, είναι.
1: Ναι, γιατί να μην βγεις να περπατήσεις, να μην το χαριστείς.
0: Όχι, θέλω να πω ότι δεν μπορούν όλοι να περπατήσουν.
1: Εντάξει, αλλά και δεν μπορούμε πια όλοι να φτάνουμε. Δεν μπορούμε να φτάνουμε και όλοι μέχρι έξω από την εκκλησία. Αυτό γίνεται μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα και πρέπει να μετακινηθούν μέχρι εκεί και πρέπει να υπάρχει χώρος πάντα προβλεπόμενος για αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι μας σας ευχαριστιόμαστε λίγο περισσότερο, γιατί πολλά πανηγύρια γίνονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο καλός αγρός δράμας. Θυμάμαι ιδιαίτερη κατάνοιξη τη γιορτή των 9 μέρων της Παναγίας και καλεί κατοίκους και επισκέπτες ένα διήμερο αφιερωμένο στην πίστη, την παράδοση, όμως και στη μουσική. Και στο αντάμωμα. Σάββατο 7 το πρωί θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας χώρος στατούντας του Μητροπολίτη Δράμας του κ. Τροωρόθεου. 8 και 4 λιτάνευση της εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Καλού Αγρού Δράμας. Μετά την ολοκλήρωση των απογευματινών εκκλησιαστικών ακολουθιών, στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Φιλαρμονική του Καλού Αγρού θα ανοίξει τη βραδιά, θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι και την Κυριακή έχουμε τον Όρθρο, την πανηγυρική θεία λειτουργία, παράκληση και στη συνέχεια 9 το βράδυ. Θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τα χορευτικά τμήματα του Μουσικοδραματικού Συλλογοπόλων Καλού Αγρού. Να ανοίγει τη βραδιά γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Αντίκρη. 2 μέρες όπου η πίστη συναντά την παράδοση και ο καλός αγρός δράμας γίνεται σημείο συνάντησης για όλους.
0: Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα, να πούμε ότι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Καβάλας ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της εορτής της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Καβαλιώτισσας, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό στην Καβάλα, και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, αύριο στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χαιρετισμοί και τα εγκόμια του επιταφείου της Παναγίας, και την Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία και ο μεθέορτος εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.
1: Αυτό στον Άγιο Νικόλαο γίνεται, στο Άγιο κέντρο της Καβάλας. Ναι. Παίρνει το μερίδιο της και η Καβάλα από την γιορτή της απόδοσης της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πάμε στον Εύρο, γιατί και η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης πανηγυρίζει στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγία του Εύρου στη Μάκρη. Η Μονή μάλιστα δέχεται χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν και πάλι το πρόγραμμα είναι για τις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο θα τελεστεί ο μέγας αρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Θα είναι προσκεκλημένος μάλιστα ο Μητροπολιτής Κισάμου και Σελήνου. Και την Κυριακή στις 7.30 μέχρι τις 10.30 θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία με αρτοκλασία, περιφορά της εικόνας της Παναγίας του Εύρου εντός του περιβόλου της Ιεράς Μονής. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει και στην περιοχή, επισκέπτεται την Μονή με αφορμή και την γιορτή της απόδοσης της κοιμήσεως της Παναγίας.
0: Και επίσης πανηγύρι και απόδοση της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου και στον Ιερό Ναό Ραχωνίου της Θάσου.
1: Εντάξει, έλεγα εγώ, δεν θα έχεις τη Θάσο.
0: Σε παρακαλώ, εννοείται.
1: Έχει στη Θάσο, έχει και σε άλλες περιοχές. Έχει και σε άλλες περιοχές. Εγώ τώρα βλέπω και μία ανάρτηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και στη Νέα Καρδιά του Δήμου Νέστου. Εκεί όμως υπάρχει και μία αντιπαράθεση, βλέπω διαδικτυακά που έχει ξεκινήσει, γιατί λέει και σε αυτό το πανηγύρι υπάρχει, γίνεται. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι γίνεται έτσι, αλλά δημόσια σφαγή ζώων. Αυτά απαγορεύονται, γιατί πρέπει να γίνονται.
0: Με συγκεκριμένες μεθόδους.
1: Και με υγειονομικούς κανόνες. Δεν μπορεί να γίνεται. Εγώ σαν παιδί, δηλαδή από τις 10 εικόνες που έχω σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ναι, τις τρομακτικές εικόνες που μπορώ και επαναφέρω στη μνήμη, είναι η σφαγή ενός ζώου στο χωριό, μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών. Η εξοικείωσή μας με ένα τέτοιο είδους βιοθάνατο. Αυτά έχουν πλέον απαγορεύονται. Γιατί υπάρχουν κανόνες και τρόπους και διαδικασίες, τρόποι και διαδικασίες με τις οποίες γίνεται η σφαγή των ζώων και δεν γίνεται. Να γίνονται στο προάβλιο μιας εκκλησίας για να γίνει το κουρπάνι. Υπάρχει άλλη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι δεν γίνεται, αλλά υπάρχει ενημέρωση και από, όπως λέει η πληροφορία και της Μητρόπολης σχετικά με αυτό, Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου που ανήκει η περιοχή. Ελπίζω ότι δεν γίνονται πλέον τέτοια πράγματα. Μπορεί, σεβόμαστε τις παραδόσεις μας, αλλά συνυπολογίζουμε και την εξέλιξη. Αν παραμέναμε έτσι στις παραδόσεις, δεν θα προχωρούσε ο κόσμος ποτέ.
0: Ναι, γενικότερα με το.
1: Έτσι, δεν θα πήγαινε ποτέ, δεν θα εξελισσόταν. Και οι υπέρμαχοι των παραδόσεων είναι συνήθως αυτοί που χρησιμοποιούν την εξέλιξη στην καθημερινότητά τους, γιατί οι παραδόσεις είναι πολλά πράγματα. Κρατάμε τις παραδόσεις μας, τιμάμε τις παραδόσεις μας, εξελίσσουμε τις παραδόσεις μας, έχουμε το παρελθόν μας και φτιάχνουμε το μέλλον μας και κρατάμε τις αρχές μας. Οι αρχές μας είναι αυτές που μας οδηγούν στο μέλλον, όχι οι παραδόσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, οι αρχές που έχουν να κάνουν με τις παραδόσεις.

0: Αναφέραμε προηγουμένως για το σουφλί και την προσπάθεια που γίνεται να οριστεί η 15η ως επέτειος απελευθέρωσης του σουφλί από τον Οθωμανικό ζυγό. Μια καθιέρωση που αποκαθιστά ουσιαστικά μια αδικία που υπήρχε για το σουφλί, η έλλειψη μιας τοπικής αργίας. Έχει λάβει την ομόφωνα την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου κατά την τελευταία του συνεδρίαση να καθιερωθεί αυτή η τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία, η 15η Μαΐου, ως επέτειος απελευθέρωσης του σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, και να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό ρεπορτάζ.
1: Το θέμα αυτό που εισηγούμαστε σήμερα έρεται μια μεγάλη αδικία, η οποία υπήρχε για την πόλη και για το Δήμο Σουφλίου, δηλαδή η έλλειψη μιας οπωσδήποτε αργίας, είτε εθνικής μορφής είτε θρησκευτικής. Εισηγούμαστε, προτείνουμε την καθιέρωση ως τοπικής εορτής και αργίας της 15ης Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης του σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, κατά το έτος 1920, στις εισόδου δηλαδή του ελληνικού στρατού, δύο συνταγμάτων του ελληνικού στρατού, στην πόλη του Σουφλίου και ό,τι ακολούθησε.
2: Ιστορικά να πούμε ότι 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε ο στρατός έξω από την πόλη του Σουφλίου. Ακριβώς, 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε.
1: Το βράδυ και μπήκε μέσα το πρωί της, γύρω στις 10 ώρα το πρωί της 15ης Μαΐου.
2: Γι' αυτό εμείς θα καθιερώνουμε τη 15η Μαΐου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, 14 Μαΐου είναι η Αλεξανδρούπολη.
1: 14 είναι η Αλεξανδρούπολη και το Μωτινή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το διαδικαστικό κομμάτι τμήμα του θέματος, η διαδικασία έχει ως εξής. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση περί καθιέρωσης της 15ης Μαΐου, ημέρας εισόδου του ελληνικού στρατού και της πόλης, στην πόλη του Σουφλίου, και απελευθέρωσης της πόλης και του Δήμου της περιοχής ως επίσημης τοπικής εορτής και αργίας για όλον τον Δήμο Σουφλίου. Η απόφαση αυτή, να τονίσω ότι ο κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα, η πόλη ανάλογα, να έχει μόνο μία αργία, είτε αυτή, τοπική, είτε αυτή είναι θρησκευτική, είτε είναι εθνική. Για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη γιορτάζει δύο ημέρες, αλλά η μία είναι ανεπίσημη, του Αγίου Νικολάου. Η απόφαση αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Συνεπώς, εισηγούμαστε αυτά, την λήψη απόφασης, την αποστολή αιτήματος, την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος και στη συνέχεια την ένταξη του εορτασμού αργίας, επίσημα, ή αλλιώς ας πούμε την ένταξη του εορτασμού επισήμως ως υποχρεωτικής αργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες που υφίστανται και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Σουφλίου, καθώς και για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο Δήμο.
2: Κύριε Δημάρχε.
3: Εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κουρίδη για την έρευνα που έκανε και για τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε, διότι νομίζω ότι η εισήγησή του είναι τεκμηριωμένη και αποδεικνύεται ότι 15 Μαΐου εισέρχονται τα ελληνικά στρατεύματα εντός της πόλης του Σουφλίου και οι στιγμές που διατυπώνονται εκεί από εφημερίδες και από έντυπα τα οποία έχετε βρει, κύριε Κουρίδη, είναι πραγματικά συγκινητικές. Οπότε η καθιέρωση ημέρας αργίας για όλο το Δήμο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και έρχεται να καλύψει ένα κενό το οποίο είχε ο Δήμος για να δώσει και το πανηγυρικό τόνο αλλά και να τονίσει ότι και τη μεγάλη προσφορά, γιατί όπως είχαμε διαβάσει, κύριε Κουρίδη, όπου μου είχατε φέρει, ότι πλέον ο Δήμαρχος χαιρέτησε ότι καλωσορίσατε στην Ακρόπολη της Θράκης. Άρα λοιπόν το Σουφλί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση ή στην ενσωμάτωση το Δήμο Σουφλίου, που αξίζει να καταγραφεί και να καθιερωθεί η αργία για το Δήμο.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο Σουφλίου. Ακούσαμε και τον κύριο Θανάσιο Γουρίδη, που είναι και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, αλλά και αρχαιολόγος και ιστορικός.

0: Στο Ιώτα στο νομό Εύρου σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Το Ιώτα Λουκάς Ξενοφών. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, και τότε και τώρα θα πάμε στην ΑΣΠΕΤΕ, την σχολή η οποία ουσιαστικά δίνει παιδαγωγική επάρκεια στους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι μηχανική, ηλεκτρολόγοι μηχανική, πολιτική μηχανική, που καλύπτουν τεχνικές ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, γιατροί, νοσηλευτές και άλλα. Θα πάμε εκεί γιατί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης αλλά και στο άλλο πρόγραμμα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ειδικεύονται στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό ολοκληρώνεται την 3η 25 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην κλήρωση για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι αιτήσεις όπως καταλαβαίνετε γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών. Η εισαγωγή των σπουδαστών θα γίνει με δημόσια ανοιχτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Οκτώβου στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΕΤΕ στην Αθήνα. Να πούμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση που ενημερώνει η διοίκηση ότι προχώρησε και στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης κατά 40 άτομα στις πόλεις που έχουν μεγάλη βαρύτητα όπως η Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Εδώ στην περιοχή μας σχόλες ΑΣΠΕΤΕ λειτουργούν στις ΣΕΡΕΣ και στις ΑΠΕΣ της Κομωτινής. Και να ακούσουμε μια συνέντευξη που είχαμε με τον καθηγητή της σχόλης, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο, να μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι' αυτά.
1: Ας πρέπει να πούμε

0: ότι είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου οι εγκαταστάσεις της και η έδρα της μάλλον βρίσκεται στην Αθήνα. Παράλληλα όμως με τα προπτυχιακά τμήματα που έχει, τα οποία όπως είπαμε λειτουργούν στην Αθήνα, διοργανώνει και το πρόγραμμα παροχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το λεγόμενο ΕΠΕΚ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί σε 13 περιφέρειες στην Ελλάδα. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί στις Άπες Ροδόπης. Ειδικά τώρα για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οι υποψήφοι ενδεχομένως να μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στις Σέρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω η απόσταση Καβάλας-Σέρες, Καβάλας-Άπες είναι περίπου ίδια.
1: Ναι, νομίζω ότι προς τις Άπες είναι και πιο εύκολη λόγω της Εγνατίας Οδού.
0: Λειτουργεί λοιπόν στις Άπες Οδόπης, όπου παράλληλα με το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, από φέτος έχουμε βάλει και ένα δεύτερο πρόγραμμα που είναι στην συμβουλευτική και στον προσανατολισμό. Άρα στις Άπες Οδόπης λειτουργούν δύο προγράμματα, το παιδαγωγικής κατάρτισης και τη συμβουλευτική και του προσανατολισμού.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο αυτά προγράμματα είναι διακριτά. Δηλαδή το ένα απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως μόνιμοι ή αναπληρωτές, και αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να διοριστούν.
1: Αφορά τι ειδικότητες?
0: Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στα ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά εμείς δεχόμαστε τον οποιονδήποτε είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου ή ΤΕΗ. Οι κάτοχοι λοιπόν οποιοδήποτε πτυχίου γίνονται δεκτοί, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η υποβολή των αιτήσεων είναι όπως είπαμε μέχρι την 3η 25 Αυγούστου 7 η ώρα το απόγευμα, και η κλήρωση γίνεται δημόσια την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι.
1: Η εμπειρία σας λέει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, γιατί μιλάτε και για κλήρωση που πάει να πει ότι οι θέσεις είναι λιγότερες από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται.
0: Θα σας πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου, δεν ξέρω φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερσι δηλαδή, είχαμε περίπου 5.000 αιτήσεις, και οι θέσεις οι οποίες, πανελλαδικά, και οι θέσεις οι οποίες προσφέρουμε είναι 2.500.
1: Μάλιστα.
0: Όμως να πούμε ότι επειδή οι υποψήφοι επιλέγουν την πόλη στην οποία θέλουν να φοιτήσουν, να πούμε ότι δεν είναι αναλογική.
1: Η κατανομή. Ναι. Στις δηλαδή, διάφορες πόλεις. Μπορεί σε κάποια πόλη να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και να μείνουν κάποιοι έξω, και σε κάποια άλλη πόλη να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
0: Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Λοζάνη, η ζήτηση είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τα νησιά Ρόδο, Μυτιλίνη κλπ.
1: Αυτό το χαρτί δίνει την απαιτούμενη μοριοδότηση?
0: Προσέξτε να δείτε, για να εξηγήσουμε, να κατανοήσουν οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δύο πίνακες. Ένας είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα άτομα που είναι κάτοχοι διδακτικής επάρκειας, προσωπητικού αυτού που λέμε, και ο άλλος ο πίνακας που δεν έχουν επάρκεια όσοι είναι γεγραμμένοι σε αυτόν. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν από την μοριοδότηση που γίνεται από τα άλλα κριτήρια εγώ έχω συγκεντρώσει 80 μόρια και έχω παιδαγωγική επάρκεια, εσείς έχετε συγκεντρώσει 120 μόρια και δεν έχετε παιδαγωγική επάρκεια, πρώτα θα διοριστώ εγώ, και αν χρειαστεί, μετά θα διοριστείτε εσείς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πρώτα διορίζονται οι κάτοχοι του πιστοποιητικού, ανεξαρτήτως πόσους βαθμούς έχουν, και μετά πάμε στον πίνακα που είναι οι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ουσιαστικά, με το πιστοποιητικό αυτό, όταν το πάρουν οι σπουδαστές, αλλάζουν πίνακα, περνάνε στον πίνακα αυτών από τους οποίους γίνονται οι διορισμοί, έχουν την παιδαγωγική επάρκεια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Η φοίτηση είναι διετής?
0: Η φοίτηση είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμεινο, ένα ακαδημαϊκό έτος. Ένα ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου του 26 και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου του 27.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να πω, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν ανεδημένα στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, asPETE.gr. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται και η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Σε αυτούς που θα κληρωθούν, τους καλούμε μετά να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, θα πρέπει να πω για την πληρέστερη ενημέρωση ότι για τη συμμετοχή στην κλήρωση υπάρχει μια επιβάρυνση 30 ευρώ, η οποία κατατίθεται σε ένα λογαριασμό του ΑΣΠΕΤΕ, που και αυτός είναι ανεπτυμένος στην ιστοσελίδα μας. Και για την φοίτηση, για όλο το ακαδημαϊκό έτος, η συμμετοχή είναι 750 ευρώ.
1: Η παιδαγωγική επάρκεια, αυτό το πιστοποιητικό, δίνεται κατόπιν αξιολόγησης, κατόπιν Προφέρω. Εξετάσεων.
0: Είναι ένα, όπως σας είπα, ένα ακαδημαϊκό έτος και έχει όλες τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά ενός προπτυχιακού, ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Δηλαδή, έχει παρακολούθηση, έχει εξέταση πρόοδου, έχει γραπτές εξετάσεις, έχει εργασίες, τόσο για το πρώτο εξάμεινο όσο και για το δεύτερο. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα είναι οι παιδαγωγικές ασκήσεις διδασκαλίας, δηλαδή οι φοιτητές μας ασκούνται για το πώς θα κάνουν μάθημα σε πραγματικές συνθήκες. Μπαίνουν σε τάξεις σχολείων και κάνουν μάθημα.
1: Μαθαίνουν. Και μέχρι τις 25, όπως είπαμε, Αυγούστου, υπάρχει η διαδικασία των αιτήσεων. Τώρα, υπάρχει και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό.
0: Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που είπαμε. Δηλαδή, αρχίζει την ίδια μέρα, τελειώνει την ίδια μέρα. Η δομή του προγράμματος είναι ακριβώς ίδια. Διαφοροποιείται το αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Εδώ, λοιπόν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως σύμβουλοι,
1: ναι,
0: στην ειδικότητά τους.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως εμείς εμβαθύνουμε στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Εμείς είμαστε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε λέτε και τώρα θέλετε οι νεότεροι ΑΣΠΕΤΕ, που είμαστε προσανατολισμένοι στην εκπαίδευση. Πάντοτε βγάζαμε εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχουμε το πρόγραμμα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, στο οποίο κάνουμε φόκους στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Ναι, δηλαδή, εδώ απευθύνεται σε διευρυμένο.
0: Διευρυμένο, έτσι, αλλά εντοπίζουμε στο κομμάτι στο να καθοδηγήσουμε τα παιδιά του λυκείου στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.
1: Οπότε,
0: είναι μόνο το
1: οπότε είναι πιο διευρυμένο το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται, γιατί αφορά πλέον όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο αυτούς που θέλουν να πάρουν την παιδαγωγική επάρκεια, αλλά και σε αυτούς που ήδη προέρχονται από καθηγητικές και παιδαγωγικές σχολές.
0: Απευθύνεται και σε ήδη καθηγητές, σε ήδη,
1: ναι,
0: εκπαιδευτικούς διορισμένους.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, υπάρχουν πολλοί υποψήφοι αυτής της κατηγορίας.
1: Ναι. Τι σας λέει η εμπειρία σας σε αυτή την περίπτωση, έχουμε ενδιαφέρον?
0: Πολύ μεγάλο, και επειδή υπήρχε αυξημένη ζήτηση, με την έννοια το ζητάγανε άτομα από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, γι' αυτό φέτος αποφασίσαμε και το διοργανώνουμε στις ΑΠΕΣ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε πέρυσι, είναι πρώτη φορά που γίνεται φέτος.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να είμαι πιο ακριβής, υπήρχε πριν μερικά χρόνια, διεκόπη και φέτος επανέρχεται.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπύρο Πανέζο, που είναι καθηγητής στην ΑΣΠΕΤΕ και μας υπενθυμίζει ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε λίγο και το κουβάρι των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γλεντιών, των πανηγυριών και γενικά αυτό το υπέροχο κλίματος που δημιουργείται αυτές τις ημέρες στις γειτονιές και τις συνοικίες. Ας πούμε, μια μεγάλη γιορτή είναι στην Κυπούπολη, Κυπούπολη Καλαμίτσα.
1: Μέσα στην πόλη της Καβάλας, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, τα λέγαμε και χθες με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη. Σήμερα και αύριο η εκδήλωση Χρώματα και Αρώματα με τη δυναμική συμμετοχή περισσότερων από 15 τοπικών φορέων και συλλόγων. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο θεματικές. Για σήμερα, μια πολυθεματική ημέρα αφιερωμένη στην οικογένεια, τον αθλητισμό, τη δημιουργία. Περιλαμβάνει αθλητικές επιδείξεις και παρουσιάσεις από πληθώρα ομάδων της πόλης. Τώρα να τους πούμε γιατί όχι. Οι Πάνθυρες, ο Αθλητικός Σύλλογος στα Εκβοντό, ΑΟΚ, Βόλεϊ και Water Polo, ΝΟΘΑΚ, ΑΕΚ Καβάλας, Αστέρας Καβάλα, BC, ΑΣΕΑ Πικ Πονγκ, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, Face Painting, Δράσεις Τέχνης και Παραμυθιού, Κουκλοθέατρο, Aerial Dance, επιδείξεις πρώτων βοηθειών από το Kids Save Lives, καθώς και παιχνίδια τύπου Παλιού Λούνα Πάρκ. Η βραδιά επίσης θα πλαισιωθεί και από dance shows και DJ set. Ενώ το Σάββατο, εκεί πέφτει η αυλαία, είναι λίγο για τα μεγαλύτερα παιδιά. Τη διασκέδαση αναλαμβάνει το μουσικό σχήμα Τα Ειδόνια της Παράδοσης, σε μια βραδιά με άφθονο χορό, όπως υπόσχεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος, φαγητό και τη συμμετοχή του Συλλόγου Πελοποννησίου Νομού Καβάλας, ο Κολοκοτρώνης, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη λαχιοφόρος αγορά. Εκεί στο προαύλιο χώρο του Αλεξάνδρα Δήμουλου. Και όπως μας είπε χθες και ο κύριος Μωυσίδης, ας δείξουν εκεί λίγο οι περίοικοι την κατανόησή τους, να μην προχωρήσουν σε κάποια καταγγελία. Μία η ώρα δεσμεύτηκαν όλοι ότι θα κλείσουν τις μουσικές μόνες τους και θα φύγουν.
1: Ναι, μας τα έλεγε χθες ο κύριος Μωυσίδης, κάντε λίγο υπομονή, εμείς θα κλείσουμε μόνοι μας και θα φύγουμε.
0: Επίσης, για τα 100 της χρόνια η Άσπρη Άμμος γιορτάζει, πραγματοποιεί χορό που θα γίνει στο μικρό χώρο σαν πλατεία που βρίσκεται στο πάνω μέρος της Άσπρης Άμμου προς τη Λαχαναγορά. Η γιορτή θα γίνει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, και έχει εισιτήριο 5 ευρώ. Αρχίζει στις 9 το βράδυ και το γλέντι είναι λαϊκό και σαρακατσάνικο. Πάμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων τώρα. Έρχονται αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, οι Πέρσες του Εσχύλου, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη αρχίζει στις 9 το βράδυ και φέρνει επί της σκηνής ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας με επίκεντρο την ήττα, την απώλεια και το συλλογικό τραύμα του πολέμου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Μαρία Ναυπλιώτου ως Άτωσα, ο Δημήτρης Καταληφός ως Δαρίος, ο Αναστάσης Ροηλός ως Ξέρξης και ο Σταύρος Βίγκος στον ρόλο του Αγγελιοφόρου, πλαισιωμένη από πολυμελή χορό. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 45 λεπτά, η γενική είσοδος στα 25 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπήρεια διαμορφώνεται στα 20 ευρώ.
1: Ναι. Έχουμε και αυτό τη γιορτή για τα 100 χρόνια Άσπρης Άμμου.
0: Ναι.
1: Άσπρη Άμμος. Η Άσπρη Άμμος είναι η παραλία μόλις βγαίνεις ανατολικά από την Καβάλα, εκεί που είναι και η Λαχαναγορά. Και για πρώτη χρονιά φέτος υπάρχει ένα κάλεσμα για τον πρώτο ετήσιο χορό στην Άσπρη Άμμο Καβάλας. Υπάρχουν κάποια τηλέφωνα, δεν βλέπω οργανωμένο φορέα, ας πούμε, κάποιος φορέας. Προφανώς άνθρωποι εκεί της περιοχής θέλησαν να κάνουν το δικό τους γλέντι και έχουν καλέσει αρκετό κόσμο.
0: Ναι. Επίσης στο Δάτο, στο Χαϊδευτό, στη Ζαρκαδιά και εκεί έχει διάφορα γλέντια.
1: Α, έχει γλέντια παντού. Δηλαδή, άμα γυρίσεις σε όλη την περιοχή, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κάτι θα βρεις να κάνεις οπωσδήποτε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πανηγύρια και θα συνεχιστούν για την επόμενη εβδομάδα, που εκεί έχουμε και την δεύτερη Πανσέλινο του Αυγούστου, όπου θα ανοίξουν και αρχαιολογικοί χώροι με πάρα πολλές εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε, ναι, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, βλέπω, για όλο αυτό.
0: Επιλογές υπάρχουν, όρεξη να έχεις.
1: Βέβαια, ναι. Αρκεί να μην καμφθούμε από το γεγονός ότι μας περιμένει ένας καύσωνας για τον οποίο μιλάνε και για σαραντάρια σε κάποιες περιοχές. Ναι. Αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε ότι σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες θα είναι υπιότερες οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Μέγιστη θερμοκρασία περιμένουμε 35-36 βαθμούς. Αύριο ιδιαίτερα θερμή μέρα σε όλη την χώρα μία περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και εδώ στην περιοχή μας, όπως και την Κυριακή. Και από Δευτέρα περιμένουν και αστάθειες, διαβάζω, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και ενίσχυση του μελτεμιού από την Τρίτη που θα φτάσει τα 6 και 7 από φορ, και οι θερμοκρασίες υψηλές που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και Δευτέρα, Τρίτη.
0: Αυτό θα φανεί όσο πιο κοντά, τόσο πιο ασφαλείς είναι οι προγνώσεις.
1: Πάντως εμείς γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την ηλιοθεραπεία και να περιμένουμε σε σκιερά και δροσερά μέρη, μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Respect στους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση αυτές τις μέρες.
0: Και όχι μόνο στην εστίαση, γενικότερα.
1: Κυρίως εκεί στους χώρους που ψήνουν.
0: Κουζίνες, σωστά.
1: Τις κουζίνες και τα snack bar. Γι' αυτό λέω, βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και πραγματικά και τα παιδιά που μας εξυπηρετούν στις παραλίες. Και εκεί.
0: Και δεν είναι ανάγκη να εκτονωνόμαστε. Πάνω τους,
1: μπορεί
0: εμείς
1: να είμαστε ακνευρισμένοι από την υψηλή θερμοκρασία, αλλά είναι και αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν την ώρα που εμείς, κακά τα ψέματα, θέλουμε να περάσουμε
0: και
1: καλά.
0: Και κάτι να πάει λίγο στραβά, δείξτε λίγο κατανόηση.
1: Ανοιχτό χρώμα, χρώματα, ρούχα, βρίσκουμε ένα air condition, να χρειαστούμε για ένα χώρο με air condition για να δροσιστούμε. Προσοχή λίγο στη διατροφή, χυμούς, κυρίως νερό, πίνετε νερό, χλιαρά ντουζάκια, συμβουλευόμαστε το γιατρό μας αν παίρνουμε κάποια ειδική φαρμακευτική αγωγή σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, αποφεύγουμε τα πολύ ωραία ταξίδια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, προσέχουμε πρέφη και παιδιά, προσέχουμε ηλικιωμένους. Αυτά. Και στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ας ευχηθούμε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπαταζόγλου, ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούντη επιμελήθηκε τον ήχο. Κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας, ολοκληρώνουμε και με ένα τραγούδι. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι στην συνέχεια θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Έρτο Οριστιάδας. Γιατί θα συνδεθούμε με τη Φωνή της Ελλάδας, όπου σήμερα η εκπομπή 12 με 1 θα βγει από τους συναδέλφους της Έρτο Οριστιάδας. Οπότε ένα ακόμα κίνητρο για να παραμείνουμε στη συχνότητά μας, στη συχνότητα των περιφερειακών σταθμών εδώ της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στη συχνότητα της ΕΡΤ Οριστιάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλά να περάσετε και θα τα πούμε εμείς πάλι από Δευτέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Θέλω τους καιρό επιτρέποντος.
1: Σωστά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Με 1.159.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το νοσοκομείο Δημοτήχου για την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού, του ηλεκτρομηχανολογικού και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του. Την απόφαση ένταξη στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης και τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας υδάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης της περιφέρειας που θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. Τα προτινόμενα προς ένταξη έργα θα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο είτε επεκτάσεις και αναβαθμίσεις δικτύων ίδρυυσης, είτε εξυγχρονισμό των δικτύων με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, είτε την εφαρμογή συστημάτων ίδρυυσης για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος, ενώ υπάρχει και σκέλος που αφορά παρεμβάσεις αηφόρου αφαλάτωσης υδάτων. Μέσα στον Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου Αιγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που στοχεύει στην προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη με την εγκατάσταση 8 τέτοιων συστημάτων. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6 και εντός Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η έναρξη λειτουργίας των τελευταίων 8, ανάμεσά τους αυτά της Σαμοθράκης και της Θάσου. Στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος προωθείται άμεσα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου που ελήφθη ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση να καθιερωθεί τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία η 15η Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Η εορτή και αργία θα ισχύει για όλο το Δήμο Σουφλίου. Την αρνητική του θέση στην εξόριξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο του Δήμου Ιβαϊλόβγκρατ της Βουλγαρίας σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα επανέλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, ανταποκρινόμενο σε έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο στις 14 Ιουλίου καλούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τα δημοτικά συμβούλια, φορείς αλλά και πολίτες να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη και τις παρατηρήσεις τους για τη συγκεκριμένη επένδυση. Εν τω μεταξύ, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας 24 Αυγούστου θα ανοίξει με το ίδιο θέμα προς συζήτηση και γνωμοδότηση. Εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει η λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην κατάσταση στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού και στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο και ζητά από την Περιφερειακή Διοίκηση να διεκδικήσει άμεση χρηματοδότηση από το κράτος για όλα τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού δικτύου. Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Ανδρέα Σελίσιου με τίτλο «Σαμοθράκη, πέτρα και φως» θα πραγματοποιηθούν απόψε στις 8 στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Η έκθεση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαμοθρακητών Νομού Εύρου σε συνεργασία με τη διοίκηση του αεροδρομίου Δημόκρητος. Την παράσταση ΜΑΤΣ σε σενάριο Δανάης Λιωδάκη και σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη φέρνει στο Σουφλί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Μουσείο Μετάξη Σουφλίου την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Ξεκινά αύριο το Πολυθεματικό Φεστιβάλ Φανούρια 2026 που διοργανώνεται από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόης Ορεστιάδας στο Κρασοχώρι με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα γεμάτο εξαήμερο με συναυλίες, παραδοσιακούς χορούς, θέατρο σκιών, εκπαιδευτικές δράσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις και διάφορες δράσεις για παιδιά. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Ακολουθεί εκπομπή που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και από την Φωνή της Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 12. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, στους απανταχού Έλληνες της Διασποράς που μας ακούνε, που μαθαίνουν νέα από την πατρίδα τους. Είμαστε σε δίκτυο περιφερειακό με τους τρεις σταθμούς της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τους τέσσερις και συν την ΕΡΤ Σερών, ναι, σωστά. ΕΡΤ Σερών ξεκινάμε από εκεί, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί με την ΕΡΤ Ορεστιάδας σε ενιαίο περιφερειακό δίκτυο και όλο αυτό μέσα από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου εσίως, άλλη μια εβδομάδα με γιορτές, με πανηγύρια, με ανταμώματα στον Εύρο όπως και σε πολλές άλλες περιοχές στην περιφέρεια. Φημίζεται ο κεντρικός και βόρειος Εύρος για τα ανταμώματά του. Κάθε μέρα και σε κάποιο χωριό ζωντανεύει, σε χωριά που πληθυσμιακά είναι κάτω από τους 100 κατοίκους, τους 50 κατοίκους, όμως με τις επισκέψεις από τα γειτονικά επίσης χωριά αλλά και από τους μετανάστες μας που ζουν στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων και έρχονται το καλοκαίρι για τις διακοπές τους, ζωντανεύουν τα πάντα. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κελίδης είναι στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα και θα έχουμε θέματα σήμερα. Πολλά και ποικίλα. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα επιτυακό, επειδή ξέρετε ήταν 19 Αυγούστου του 2023 που ο νομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια φωτιά που ξεκίνησε από το χωριό Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Θα κάνουμε μια κουβέντα ενδιαφέρουσα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Κοράκη, ο οποίος μας έκανε έναν απολογισμό 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά το 1 εκατομμύριο στρέμματα το οποίο παραδόθηκαν στη φωτιά. 3 χρόνια μετά που η φύση φαίνεται πως αναγεννάται, έκανε έναν απολογισμό διότι παρατηρεί την αναγέννηση του δάσους ο κύριος Κοράκης, ο κύριος καθηγητής, και εσείς θα ακούσετε ένα μικρό απόσπασμα με το οποίο κάνουμε και την εισαγωγή μας, ένα μικρό απόσπασμα από όσα μας είπε.
1: Μπορούμε να πούμε ότι 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά το καλάθι των συμπερασμάτων μας είναι ανάμεικτο. Έχουμε και αισιόδοξες διαπιστώσεις και συμπεράσματα αλλά και κάποιες απεσιόδοξες παράλληλα. Θα ήθελα έτσι να επικεντρώσουμε καταρχήν στο Εθνικό Πάρκο, αν έχουμε κάποιο χρόνο να συζητήσουμε λίγο. Έτσι, γιατί σίγουρα όταν ακούμε Δαδιά, όταν ακούμε Νότιος Εύρος, το μυαλό μας θα πάει, τουλάχιστον όσοι είναι μακριά, αλλά και οι κάτοικοι, το μυαλό μας πάει στο Εθνικό Πάρκο, στα αρπακτικά πουλιά που είναι έτσι το χαρακτηριστικό σήμα της περιοχής. Αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα μετά από 3 χρόνια είναι ότι τα πουλιά που είναι το σήμα κατά τεθέν δεν μετακινήθηκαν. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ότι υπάρχουν, συνεχίζουν να φωλιάζουν ακόμα και σε καμένα δέντρα. Ακόμα και σε δέντρα τα οποία βρέθηκαν στο κέντρο της φωτιάς. Έτσι, όλα τα είδη, και ειδικά ο Μαυρογυπάς, το σήμα κατά τεθέν ξαναλέω, έτσι, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς για φωλιάσμα και βέβαια εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες και εκτός του Εθνικού Πάρκου για τη τροφοληψία τους που ενδεχομένως δεν έχουν καεί. Αυτό που χρειάζονται, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια και βέβαια περισσότερα στοιχεία έχει ο ΦΠΚΑ για τα πληθυσμιακά δεδομένα και λοιπά των ειδών. Αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζονται και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε είναι να εξασφαλιστεί η ησυχία των πουλιών. Και στην αναπαραγωγική περίοδο αλλά και στις γύρω περιοχές που χρησιμοποιούν για το βιοτοπό τους, για την τροφοληψία τους. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που συντάχθηκε ήδη από το 2021 και περιμένουμε 5 χρόνια να εφαρμοστεί. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στον Εύρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που γίνανε οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Και να αποκλειστούν τα μεγάλα τεχνικά έργα όπως τα αιωλικά. Έτσι, πρώτα και κύρια οι ανεμογεννήτριες. Οι οποίες ξέρουμε από παρατηρήσεις και καταγραφές των τελευταίων 20 ετών ότι είναι η άμεσα ευθυνόμενες για τη μείωση του πληθυσμού και για τη θανάτωση των ειδών αυτών, των μεγάλων αρπακτικών. Αυτό που είδαμε είναι ότι η φύση τελικά κάνει τη δουλειά της. Έτσι, αυτό που διαπιστώνουμε ότι αυτά τα 3 χρόνια υπάρχει αναγέννηση, ειδικά στα 2 είδη πεύκης, στη Μαύρη και την Τραχία που έχουμε στην περιοχή, αλλά και τα υπόλοιπα είδη, όπως είναι η Δρύς, έτσι που υπάρχει και αυτή σε μεγάλο ποσοστό, αλλά και κάποια άλλα πλατήφυλλα, όλα αυτά αναγεννώνται κανονικά και φυσικά. Και τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ ορατά μετά από 3 χρόνια. Και μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι είχαμε 2 δύσκολες χρονιές. Το 24 και το 25 ήταν ξερές χρονιές, δεν είχαμε βροχοπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτά ήταν δεδομένα τα οποία μας κάνανε να ανησυχούμε αρχικά. Ωστόσο η φύση δούλεψε, υπήρξε έναρξη της αναγέννησης μετά από τα μέτρα του δασαρχείου, τα αντιδιαβρωτικά που γίνανε αμέσως μετά την πρώτη χρονιά. Η φύση λοιπόν δούλεψε και μετά από μια καλή χρονιά που είχαμε το τελευταίο χειμώνα του 25-26, τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά και αισιόδοξα. Αυτό επίσης που παρατηρήθηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε μια έρευνα είναι ότι η κατάσταση ήταν τόσο καλύτερη όσο λιγότερη επέμβαση είχαμε. Δηλαδή εκεί πέρα που δεν μπήκε ο άνθρωπος να κόψει τα καμένα και να σύρει κορμούς και να κάνει μια διατάραξη στο έδαφος, εκεί η αναγέννηση ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκεί που μπήκε λίγο ή περισσότερο, είχαμε μια μειωμένη απόδοση της αναγέννησης. Συνεπώς, ισχύει και εδώ αυτό που λέμε προστατεύστε μετά τη φωτιά. Δηλαδή αυτό που λέει ο νομοθέτης, αυτό που λέει το Σύνταγμα, ότι αφήνουμε τη φύση και προστατεύουμε από βόσκες, από επεμβάσεις και από αλλαγές χρήσης γης το δάσος. Έτσι είναι μια πάρα πολύ σοφή νομοθεσία.
0: Κύριε Καθηγητά, υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί περισσότερο παρακολουθώντας την περιοχή σήμερα? Υπάρχει κάτι που ίσως δεν βλέπουμε εμείς οι απλοί πολίτες, αλλά εσάς ως επιστήμονα σας ή τους επιστήμονες γενικά του σας προβληματίζει ιδιαίτερα?
1: Κοιτάξτε, ένα αρνητικό που είχαμε ήταν σίγουρα η πτώση του οικοτουρισμού. Έτσι, δηλαδή είχαμε μια, ας το πούμε εντός αγωγικών, πλήγωση της εικόνας μιας προστατευόμενης περιοχής σαν τη Δαδιά όταν πλήττεται με μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε δηλαδή στο οικοτουριστικό προϊόν ένα θέμα. Έτσι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό βέβαια για την εικόνα της Ελλάδας. Περιοχές Natura και τόσο σημαντικές έτσι με ανεξέλεγκτες φωτιές έτσι να καίγονται και να έχουμε την επόμενη μέρα τέτοια προβλήματα. Αλλά επίσης από οικολογικής άποψης μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα, αν το βάλουμε έτσι, βέβαια με τη φύση τα προβλήματα είναι πάντα σχετικά. Έχουμε ένα πρόβλημα στις επανελισμένες πυρκαγιές που συμβαίνουν σε διαστήματα μικρά, χρονικά διαστήματα κάτω των 15 δεκαετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επέμβουμε τεχνητά. Να κάνουμε δηλαδή αναδάσωση. Και αυτό έγινε στα νότια του πάρκου. Αυτό έγινε σε μια περιοχή που είχε καεί στις πυρκαγιές του 2010-2011-2012. Ξανακάει και τώρα. Και σε μια έκταση περίπου 1.100 στρεμμάτων έγινε μια προσπάθεια αναδάσωσης. Η έκταση αυτή προτάθηκε από τη δασική υπηρεσία, από το δασαρχείο. Και η μελέτη έγινε από την Εταιρεία Προστασίας Επικοινότητας Θράκης. Εκεί πέρα λοιπόν 1.100 στρέμματα με χορηγία ιδιωτική αναδασώθηκαν και φάνηκε εκεί πραγματικά ότι μπορεί ο άνθρωπος να αναδασώσει και να φυτέψει, αλλά το κόστος είναι τεράστιο. Είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή και μιλάμε για μια έκταση 1.100 στρέμματα, δεν ξέρω πώς ακούγεται έτσι σε εσάς, αλλά είναι μικρή σχετικά με το σύνολο των καμένων εκτάσεων που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Επειδή το κόστος
1: λοιπόν αυτό να το ανάγουμε σε μεγαλύτερα μεγέθη και να δούμε, το κόστος. Το κόστος λοιπόν είναι τεράστιο και ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε είναι η έλλειψη αναπαραγωγικού υλικού, δηλαδή φυτών τα οποία είναι κατάλληλα για φύτευση. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους, δηλαδή να προστατεύσουμε χωρίς παράθυρα και χωρίς καμία ελάφρυση στο πλαίσιο το νομικό και το αστυνομικό τις καμένες εκτάσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνουμε. Βλέπουμε κάθε φορά ότι η φύση έχει τους τρόπους της να αναγεννηθεί. Να μην μπούμε τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Όχι. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο άλλωστε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθάμε στα κενά, γιατί πάντα η φύση έχει μια δυνατότητα, αλλά είπαμε ότι αν επαναλαμβάνονται οι διαταράξεις αυτές σε μικρά χρονικά διαστήματα, πρέπει, μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να επεμβαίνουμε και να καλύπτουμε εμείς τα κενά ανάλογα έτσι, με τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε έτοιμο το υλικό της αναδάσωσης για όπου χρειάζεται με επιστημονικά κριτήρια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Κοράκης, ανεπιρροτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας από την Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Μας ακούτε παντού στον κόσμο και μας αρέσει αυτό. Σας αγαπούμε και σας περιμένουμε να έρθετε στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Το επόμενο θέμα αφορά και αυτό την φύση, γιατί είναι επίκαιρο, γιατί χθες ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος και ξέρετε ότι ο Εύρος αποτελεί δέλεαρ για τους κυνηγούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πραγματικά τα αυτοκίνητα που επισκέπτονταν τον ομό ήταν πάρα πολλά. Δεν ξέρω φέτος τι εικόνα επικρατεί, όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και καλύτερος από τον κύριο Ιωάννη Φραγκίδη που είναι πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπάρχει, για να μας το πει. Καλημέρα κύριε Φραγκίδη.
1: Καλημέρα, να διορθώσω μόνο ότι ήμουν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος, κάναμε ευχαιρισίες. Τώρα, εντάξει, εγώ θα σας μεταφέρω
0: τους
1: χαιρετισμούς του Προέδρου, του καινούριου Προέδρου, άλλωστε είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί και όλες τις διοίκησεις.
0: Κομμάθ λοιπόν, έτσι, κομμάθ.
1: Στην Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, από την Καστοριά μέχρι Τέρμα Ορεστιάδα, επάνω 63 κυνηγητικοί σύλλογοι, 35.000 κυνηγοί.
0: Πόπο, αλήθεια, έχουμε κυνηγούς που έρχονται, Έλληνες και ξένους, που έρχονται να κυνηγήσουν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, Έλληνες σαφώς έχουμε, γιατί βγάζουν άδεια. Οι άδειες είναι τρεις, τοπική, περιφερειακή και γενική. Περιφερειακή είναι να κυνηγήσουν στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Και οι γενικοί που βγάζουμε για όλη την Ελλάδα μπορούν να κυνηγήσουν σε όλη την Ελλάδα. Σαφώς, από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος Ευρωπαίος πολίτης βγάζει άδεια κανονικά και έρχεται και μπορεί να κυνηγήσει, όπως και Έλληνες μπορούν να πάνε να κυνηγήσουν.
0: Θέλω να πω, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το συναντάμε στην περιοχή μας.
1: Υπάρχει. Ναι, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως είναι και η Θράκη γενικότερα, αλλά και ο νομός Εύρου, οι οποίοι σε κάποια ιδιαίτερα θυράματα έρχονται από το εξωτερικό πάρα πολύ, όπως το πιο γνωστό θα έλεγα είναι στο δέλτα του
0: Εύρου,
1: εκεί, όπου έρχονται σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
0: Για τις πάπιες.
1: Γιατί τα υδρόδια, τα υδρόδια γενικότερα είναι ένα κυνήγι πολύ έτσι αγαπητό σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους και έρχονται, αλλά και όχι μόνο, και για τις τσίχλες έρχονται αργότερα. Υπάρχει ένας κυνηγητικός τουρισμός.
0: Τσίχλες στα πουλιά, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Τις τσίχλες στα πουλιά, τσίχλες, έτσι.
1: Ναι, τσίχλες στα πουλιά, τσίχλες στα πουλιά. Και βλέπουμε ότι, δεν θα σας πω σε νούμερα, αλλά έναν κυνηγητικό τουρισμό όπου οι χώρες, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης, το αξιοποιούν τον κυνηγητικό τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα πρέπει και εμείς, σαν χώρα, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την δραστηριότητα του κυνηγιού, που νομίζω σε ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει. Αλλά εντάξει, εχθρός του καλού το καλύτερο, και πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Τώρα, τι μπορεί να επισκεφθεί κανείς, μάλλον ποιες περιοχές μπορεί να επισκεφθεί κανείς στον Εύρο για να κυνηγήσει, εκτός από το Δέλτα που μας το είπατε, γιατί εκεί κυνηγούμε τα υδρόβια,
1: πτηνά,
0: αλλά έχουμε και λαγούς, έχουμε και αγριγούρνα.
1: Κοιτάξτε. Ο Εύρος είναι από τις, γενικότερα η Θράκη, είναι από τις περιοχές όπου είναι πλούσιο σε θύραμα. Άλλωστε και η επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης γίνονται καταγραφές. Ακόμη και οι ομάδες κυνηγών από τους κυνηγητικούς συλλόγους της περιοχής γίνονται καταγραφές των θυραμάτων, ό,τι υπάρχει, είτε θυρεύεται είτε δεν θυρεύεται. Εμείς η θύρευση είναι μια νόμιμη δραστηριότητα, έτσι, και που έχει σκληρούς νόμους, από τους πιο σκληρούς νόμους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θύρα, και γενικότερα γίνεται καταγραφή. Επομένως, ο νομός Εύρου και γενικότερα η Θράκη έχει σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλα τα θυράματα. Να ξεκινήσουμε από το Τριγώνι που άνοιξε προχθές, το Ορτίκι, αργότερα που είναι οι Τσίγλες, ο Λαγός, τα Αγριογούρουνα, όπου δεν σας κρυβούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλους, και τους κυνηγούς και τους κυνηγητικούς συλλόγους, επειδή ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ και κάνουν καταστροφές.
0: Και από τα δασαρχεία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, φυσικά και τα δασαρχεία, και κάνουν κάποιες καταστροφές σε κτηνοτρόφους, σε γεωργούς. Τώρα βλέπουμε με τα ελιόσπορα, βλέπουμε με τα καλαμπόκια.
0: Με τα καρπούζια.
1: Υπάρχει μια προσπάθεια με τα καρπούζια, ναι. Υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης του αριθμού των αγριογούρουνων και επισκέφτονται τον νομό Εύρου ιδιαίτερα πάρα πολλοί κυνηγοί και από όλη την Ελλάδα, θα έλεγα.
0: Τώρα εγώ να ρωτήσω, κύριε Φραγκίδη, φέτος πώς ξεκίνησε η χρονιά? Θέλω να πω, ανανέωσαν οι κυνηγοί τις άδειές τους, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει επισκεψιμότητα ή μήπως κάποιοι σύλλογοι, γιατί τα συζητούσαμε πέρσι κάποια στιγμή αυτά, κάποιοι σύλλογοι δυστυχώς δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό αδειών και έτσι υπάρχει και μια οικονομική δυσπραγία όσον αφορά την επιβίωσή τους. Δεν ξέρω αν έκλεισαν κάποιοι. Πολλά έβαλα.
1: Όχι, δεν βάλατε πολλά. Α. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι και οι 63 της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης είναι ενεργοί.
0: Ωραία.
1: Και με τη βοήθεια και της Ομοσπονδίας αλλά και της Συνομοσπονδίας προσπαθήσαμε να οικονομικά να βοηθήσουμε στον βαθμό που μπορούσε και η Ομοσπονδία. Νομίζω τα καταφέραμε καλά. Και θα σας πω ότι ενώ περιμέναμε μία μείωση πέρσι, παρόλα αυτά δεν είχαμε μείωση σαν Ομοσπονδία στο σύνολο δηλαδή των κυνηγών. Οι άδειες ήταν περίπου οι ίδιες και από ό,τι φαίνεται και τώρα η προσέλευση των κυνηγών είναι σε καλό αριθμό και πιστεύω ότι θα είναι περίπου όσοι ήταν και πέρσι. Δύσκολα θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε μείωση, αλλά σίγουρα θα είμαστε περίπου ό,τι ήμασταν και πέρσι. Εντάξει, και η κυνηγητική σύλλογη, εντάξει, οι κυνηγοί. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ναι. Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, θα βγείτε κάποιον, θα τον χαιρετήσετε, θα τον κάνετε. Λοιπόν, μπορεί να είναι κυνηγός, έτσι. Μπορεί να είναι φίλος. Είναι ο γείτονας που θα τον συναντήσετε και θα βγείτε το απόγευμα καφέ. Λοιπόν, αυτοί όλοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους.
0: Ναι.
1: Και ο κυνηγός προσφέρει και κοινωνικό έργο, θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, με το που ξεκινάνε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, βάλτε το εσείς. Με το που ξεκινάει το κυνήγι και η δράση στο πεδίο, δηλαδή στο βουνό κάτω, ελαττώνονται. Εγώ δεν θα πω ότι τελειώνουν, ελαττώνονται οι φωτιές.
0: Οι πυρκαγιές.
1: Άρα είναι, καταλαβαίνετε λοιπόν, και η παρουσία μας εκεί, ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, θα σας πω το εξής, πριν 3 χρόνια.
0: Έτσι,
1: επειδή όλη η κυνηγητική σύλλογη και η Ομοσπονδία και από όλη την Ελλάδα συνδράμανε και βοηθήσαμε, κάναμε ενέργειες για το μετά, για τη ζωή μετά την πυρκαγιά.
0: Τώρα,
1: και δεν σας κρύβω ότι η μελέτη που έγινε και παρουσιάστηκε και στο Υπουργείο έφερε τα θεμητά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μετά από 3 χρόνια, όπως ορίζει η νομοθεσία, έχει ανοίξει και έχει επιτραπεί.
0: Με προλάβατε, κύριε Φραγκίδη. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για να το δέσω.
1: Έχει επιτραπεί το κυνήγι μέσα και ως, θα το έλεγα, ως μια τέτοια καταμέτρησης κιόλας, να δούμε ακριβώς ποια είναι και τα αποτελέσματα. Και πάντα μιλάμε για τα θηρεύσιμα είδη που είναι πολύ λίγα και σε αριθμό αλλά και σε αριθμό θηρεύσιμων, έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε να χτυπήσουμε 10 λαγούς. Ο ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Το ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
0: Απαγορεύεται, αλλά...
1: Φυσικά, όχι, δεν. Εμείς, αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν μπορούμε να, από την εξαίρεση να καταδικάσουμε τον κανόνα. Ο κανόνας και ο νόμιμος κυνηγός που βγάζει άδεια στον κυνηγητικό σύλλογο είναι αυτός που προστατεύει και τη φύση και τον πληθυσμό. Δεν θηρεύουμε το κεφάλαιο. Θηρεύουμε τους τόκους του κεφαλαίου ως διαχείριση. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κοινωνία.
0: Οπότε, για να το δέσω αυτό με το προηγούμενο θέμα, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Καράκη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Πανεπιστημίου της Θράκης, για τον απολογισμό 3 χρόνια μετά όσον αφορά την αναγέννηση του δάσους. Δεν υπάρχουν φέτος απαγορευτικά σημεία, από εκεί που πέρασε δηλαδή η πύρινη λέλαπα, η πυρκαγιά, όπου οι κυνηγοί δεν επιτρέπεται να θηρεύσουν.
1: Κοιτάξτε, εμείς πριν, όταν όταν πήρε φωτιά, κάναμε στην Αλεξανδρούπολη μία διμερίδα, καλέσαμε το Υπουργείο και σαν επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ και η Κυνηγητική Σύλλογη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα διαχείριση του χώρου του κυνηγίου μετά την πυρκαγιά. Λοιπόν, ο νόμος έλεγε για 5 χρόνια ότι όταν είναι μέγα πυρκαγιά, για 5 χρόνια να μην υπάρχει δραστηριότητα μέσα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, καταφέραμε σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί και αυτό είναι ένα τεστ, στα 3 χρόνια να ανοίξει. Έτσι, να ανοίξει, να πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αν θέλετε, πάρετε το και σαν μία μελέτη να δούμε στο τι ακριβώς πραγματικά γίνεται. Υπάρχουν κομμάτια που είναι απαγορευμένα, δεν επιτρέπεται να κυνηγήσουμε παντού.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται παντού.
0: Α.
1: Υπάρχουν χάρτες που μέσα από τον Γκένταυρο, μια ηλεκτρονική εφαρμογή που την πληρώνουν οι ίδιοι οι κυνηγοί, όπου λέει που είναι τα απαγορευμένα, που επιτρέπεται, πότε ανοίγει από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η θηροφυλακή ομοσπονδιακή, η οποία πληρώνεται από τους κυνηγούς, που είναι κάθε μέρα στο βουνό και ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα και γίνεται μια δραστηριότητα πολύ τέτοια και μια δραστηριότητα με πολύ έλεγχο. Επομένως, φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι με νόμο και δεν κυνηγείται.
0: Ολοκληρώνοντας το μήνυμά σας στους κυνηγούς που μας ακούνε, και σε επίπεδο περιφέρειας, και σε επίπεδο της ΚΟΜΑΘ, αλλά και όλου του κόσμου που ακούει.
1: Φύση ίσον ζωή. Υπάρχει αυτή η δραστηριότητα που λέγεται κυνήγι, που είναι ένα από τα πολλά χρόνια τώρα, εκατοντάδες χρόνια. Ο άνθρωπος από την ώρα που γεννήθηκε ήταν κυνηγός. Εμείς λέμε σεβασμό στη φύση, σεβασμό στο βιός του γεωργού, του κτενοτρόφου. Κυνηγάμε με πάρα πολύ προσοχή, με ασφάλεια. Δεν έχουμε υπερβολές, δεν παρουσιάζουμε θυράματα έτσι στο Facebook ή σε γενικότερα, ας πούμε, στα ΜΜΕ.
0: Σωστή επισήμανση.
1: Με υπερβολή, είμαστε μετρημένοι, θυρεύουμε με τον νόμο, θυρεύουμε τους στόκους και εύχομαι, όπως ξεκίνησε καλά από ό,τι φαίνεται η κυνηγητική περίοδο, να τελειώσει καλά, χωρίς ατυχήματα, με ασφάλεια και σεβασμό σε όλους.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φραγκίδη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: παραμένουμε στη φύση. Άλλωστε εδώ η επαρχία, η περιφέρεια είναι φύση. Στέκομαι λίγο σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι ιδιαίτερα ευξημένα κάτω στην Ανατολική Αττική, και υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και σκέφτηκα να το δέσουμε αυτό με τα δικά μας, μετά της περιφερειάς μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης είναι στη διάθεσή μας, που είναι βέβαια υπεύθυνος και για τις ακμεοκτονίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και να ακούσουμε σε ποια κατηγορία βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσον αφορά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αν τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά ή αν είναι ενθαρρυντικά για την περιοχή μας. Καλημέρα κύριε Κώστα Βενετίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Έχω μάθει το πρωί που κάνω εκπομπή, πολύ πρωί, να λέω καλημέρα, ενώ πρέπει να λέω καλησπέρα. Το διορθώνω λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βανάκη.
0: Λοιπόν, ρωτάμε το ερώτημα, ποια εικόνα παρουσιάζει η περιφέρειά μας σε σχέση με τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταρχήν?
1: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κρουμπιών, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβοί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας, που ανά εβδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας. Κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
0: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
1: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλας σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, το ότι είμαστε στο μηδέν δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαναπαυόμαστε. Το ξέρω πολύ καλά. Σας γνωρίζω. Γνωρίζω και την πολιτική σας και την που ακολουθείτε σαν περιφέρεια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κρούσματα τα οποία ανησυχούν την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις υπόλοιπες περιοχές μιλώ, αν σας οδηγεί σε λήψη επιπλέον μέτρο προστασίας. Ρωτάω εγώ.
1: Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρεια μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το

0: Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους κατά πολέμηση των κορονοϊών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κορονοϊών και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία. Και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια.
1: Αν θυμάμαι και καλά, κατ' εξαίρεση σας έχει δοθεί νωρίτερα η άδεια για τις βραδινές.
0: Για φέτος πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κατ'
0: εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να τα προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχριστη και πιο. Γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
1: Άρα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς που είναι από την περιοχή μας και που σκέφτονται να έρθουν στην περιφέρειά μας μπορούν να έρθουν έτσι με ασφάλεια και να μείνουν τις μέρες που έχουν την άδειά τους για να δουν τα δικά τους έτσι, πρόσωπα, τα συγγενικά που έμειναν πίσω.
0: Οι Έλληνες της Διασποράς, κυρία Μανάκα, είναι οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά με βλάβη και με σεβασμό τους απευθύνω τη χαρά μου και την εγνωμοσύνη μου, θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι για μας αριθμοί, δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, είναι άνθρωποι που πραγματικά κουβαλούν την Ελλάδα τους. Μέσα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον ελληνισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίο είναι ένας παράγοντας που νομίζω δεν υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό το οποίο όμως παραμένει και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια μεγάλη ιδέα. Τη μεγάλη ιδέα που την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω θα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να φτιαχτούν οι συνθήκες αυτές στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, για να ξαναγυρίσουν πίσω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί ο ελληνισμός, οι Έλληνες, αξίζει να κατοικούν σε αυτή την περιοχή που πραγματικά μεγαλούργησαν.
1: Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα μου δίνεται μια πολύ έτσι, ωραία πάσα για την επόμενη καλεσμένη, που είναι η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, που είναι μια δασκάλα, η οποία ξεκίνησε έτσι ένα εγχείρημα, ένα τόλμημα στην Βρετανία και ήρθε και στον Εύρο, ήρθε και στην Ορεστιάδα. Η νέα ζωή στο χωριό γίνεται ένα εγχείρημα τώρα προσέλκυσης νέων οικογενειών και γιατί όχι και από το εξωτερικό να έρθουν και να κατοικήσουν, υπό προϋποθέσεις εννοείται, στον Βόρειο Εύρο. Για να δούμε τι θα μας πει σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιτίδη, για τις πληροφορίες που μας παρήχατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαράκα. Και αν έχετε για 2 δευτερόλεπτα ακόμη μια κουβέντα για το θέμα του δημογραφικού, εμείς εδώ στην περιοχή, τη δικιά μας, στον Εύρο κυρίως, επειδή είναι και τέτοιος νομός, δεν είναι θέμα μόνο δημογραφικό, είναι και θέμα μετανάστευσης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να το συζητήσετε τώρα με την κυρία Διαμαντή, όπως είπατε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει επανάσταση πάνω σε αυτό το θέμα και να είναι το πρώτο θέμα όχι μόνο στην Ελλάδα, το θέμα του δημογραφικού, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον ελληνισμό. Να είστε καλά
1: και εσείς. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: αφιερωμένος στους Έλληνες της Διασποράς που ακούνε τη φωνή της Ελλάδας, με την καλησπέρα μας, με τις ευχές μας, με την αγάπη μας. Τους περιμένουμε, αυτούς που είναι από εδώ, από την περιοχή, και αυτούς που είναι από άλλες περιοχές, να έρθουν να γνωρίσουν από κοντά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τον Εύρο ειδικότερα. Την χαρακτήρισαν πρόσωπο λαμπερό, βλέμμα καθαρό, ευθύβολο. Μου άρεσαν οι χαρακτηρισμοί, γι' αυτό τους μεταφέρω. Με ένα λόγο σίγουρο και πυκνό. Η εκπαιδευτικός που ξεκίνησε από το μονοθέσιο σχολείο στη Φουρνά της Βρετανίας, η Παναγιώτα Διαμαντή, που δημιούργησε τη νέα ζωή στο χωριό και που επισκέπτεται περιοχές όπου λαμβάνει πρόσκληση και τις υιοθετεί όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις. Η νέα δράση επισκέφθηκε και τον Εύρο και 4 οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Θα μας τα πει η ίδια σε λίγο. Να πούμε ότι εκτός από την Φουρνά Βρετανίας εντάχθηκαν στη νέα ζωή στο χωριό και το Κόκκινο της Βιωτίας και η Ζήτσα Ιωαννίνων. Έχουν ήδη οικογένειες, νέες οικογένειες ανταποκριθεί στην πρόκληση και πρόσκληση και πήγαν να ζήσουν στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Διαμαντή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τόσο καλά σας λόγια, την όμορφη εισαγωγή.
0: Κοιτάξτε, μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που έχουν αφήσει την πατρίδα για μια καλύτερη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε δέλεαρ και για εκείνους να επιστρέψουν να ζήσουν πίσω στην πατρίδα, στον Εύρο.
1: Φυσικά, για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα η μετοίκηση οικογενειών στην περιοχή, πρώτα απ' όλα ετεροδημοτών που έχουν φτιάξει τη ζωή τους αλλού ενώ κατάγονται από την περιοχή, αλλά και ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αφού πλέον μπορούν να έχουν μια εξασφαλισμένη θέση εργασίας που θα δούμε μαζί με βάση το βιογραφικό τους, ένα εξασφαλισμένο σπίτι που θα βρούμε μαζί από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών που υπάρχουν σε κάθε χωριό, είτε για ενοικίαση είτε για αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές, την εξασφάλιση των υπηρεσιών που θα έχουν τα παιδιά, κάποιες επιπλέον υπηρεσίες σε φροντιστήρια, ενισχυτικές διδασκαλίες, κάποιες δραστηριότητες το απόγευμα, όλα δωρεάν και φυσικά την αρχική βοήθεια των 5.000 ευρώ που η νέα ζωή στο χωριό μαζί με τη Eurobank υποστηρίζει τις οικογένειες αυτές ώστε να ανταποκριθούν στα πρώτα έξοδα μετακόμισης, μετοίκησης, τα πρώτα ενίκια και φυσικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση του κράτους των 10.000 ευρώ, οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας είναι στη διάθεση των οικογενειών εντελώς δωρεάν να τρέξουμε μαζί όλες τις διαδικασίες ώστε να γίνει όσο πιο άμεσα είναι δυνατόν η εκταμείευση της βοήθειας και αυτή.
0: Να πούμε ότι και τη δράση σας αυτή βραβευτήκατε από την Προεδρία της Δημοκρατίας πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάλεσε ως τιμόμενο πρόσωπο και μάλιστα χαρακτήριζε πως του θυμίζω τον Αβέροφ στο Μέτσοβο, ο οποίος αναγέννησε το Μέτσοβο τότε με τον Τοσίτσα σε συνεργασία και η δράση μας είναι τόσο αξιέπαινη σε όλη την Ελλάδα, οπότε και μου ευχήθηκε να καταφέρουμε αυτό το τόσο μεγάλο έργο που ήδη κάνουμε μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, έχουμε ήδη υποστηρίξει σχεδόν 14 οικογένειες.
0: 14 οικογένειες, μία δράση, μία πρωτοβουλία μάλλον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Η νέα ζωή στο χωριό.
1: Δεν χρηματοδοτείται ούτε από το κράτος ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καθαρά υποστηριζόμαστε από τους ομογενείς μας, από την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, από το Ίδρυμα Λάτσι. Αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τη Eurobank για την περιοχή σας, η οποία πραγματικά μαζί με τον Δήμαρχο μας κάλεσαν ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα να ξέρουν ότι είναι σαν να τους περιμένει κάποιος στο χωριό που θα διευθετήσουμε μαζί τα πάντα.
0: Ήσασταν λοιπόν εδώ 4 ημέρες, επισκεφθήκατε τον Κυπρίνο, για όσους ακούνε από το εξωτερικό και είναι από το Κυπρίνο, την νέα βίσα, τα δίκαια και...
1: Και υπάρχουν σκέψεις και για το Βάλτο και τα Ρίζια.
0: Οπότε τι κάνετε τώρα εσείς, αφού κραστήκατε, μιλήσατε με θεσμικούς, μιλήσατε με πολίτες, τι εισπράξατε και τι ξεκινάει από τώρα και στο εξής για την περιοχή?
1: Ο στόχος μας ήταν να υιοθετήσουμε ένα χωριό το οποίο να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή να έχει θέσεις εργασίας, κατοικίες, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη, οδικό δίκτυο και όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει μια οικογένεια. Αλλά πραγματικά εξεπλάγει από την επίσκεψή μου στα μέρη σας και αυτή τη στιγμή θα εξετάσουμε να ενταχθούν περισσότερα του ενός χωριού, ίσως όλα τα χωριά αυτά στο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και σε περισσότερες οικογένειες να μετοικήσουν ή να επιστρέψουν εκεί που μπορεί ήδη να έχουν περιουσίες. Ουσιαστικά το πρώτο βήμα ήταν να καταγράψουμε τις διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση, για αγορά, καθώς και τα ενίκια είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή μιλάμε για ενίκια της τάξης των 150 ευρώ, 200 και
0: πολλά λέτε αγορά. Κυρία Διαμαντή, 200 ευρώ είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο. Τις θέσεις εργασίας, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος που ζητούν σε αυτή τη θέση, καθώς και όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε σε δεύτερη φάση να το επικοινωνήσουμε αυτό και σε αυτό σας θέλουμε στο πλάι μας, όπως αυτή τη στιγμή ομογενείς μας που μας ακούν, καθώς εντόπισα ότι υπάρχει και ήδη αρχίζει μία ροή ανθρώπων να επιστρέφει από τη Γερμανία, από την Πολωνία. Ήδη στα χωριά είδα οικογένειες που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πραγματικά το έχουμε ανάγκη εδώ στην άκρη της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά τη χαρακτηρίζουν πολύ. Και άρα θα γίνει καταγραφή. Από εκεί και μετά τι ακολουθεί?
1: Οι οικογένειες μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα της Νέας Ζωής στο χωριό, στο mail, στα social media, αλλά και στο Δήμο. Μαζί θα ξεκινούμε όλη τη διαδικασία να δούμε ακριβώς τι ταιριάζει σε κάθε οικογένεια και μπορούμε να προχωράμε μετά στην μετοίκησή τους. Για μας ο στόχος φέτος είναι 5 οικογένειες για αρχή. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει, να γίνει αρχή. Οπότε το πιο σημαντικό είναι το να επικοινωνηθεί σωστά σε ανθρώπους που έχουν περιουσία εκεί, σε ανθρώπους που διαβίουν δύσκολα σε αστικά κέντρα, σε ανθρώπους ίσως πολυτεκνούς, τριτεκνούς, όπου η μητέρα για παράδειγμα μπορεί λόγω χρόνου να μην μπορεί να εργαστεί πλήρως ή καθόλου ίσως στην πόλη και με ένα μισθό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα στις μέρες μας να ζει μια πολύτεκνη οικογένεια στην πόλη.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι συζητούσαμε και εκτός αέρα, το target group, δηλαδή το ηλικιακό έτσι, πώς να πω, πεδίο, είναι περίπου των 30-35 σήμερα οικογενειαρχών, οι οποίοι έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και αναζητούν τώρα να ζήσουν ήρεμα και ωραία σε μια πόλη με ασφάλεια, σε μια επαρχιακή περιοχή μάλλον με ασφάλεια.
1: Αυτό μας έχει δείξει εμπειρία βέβαια.
0: Δεν
1: υπάρχει αποκλεισμός σε καμία ηλικιακή ομάδα.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Απλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι συνήθως οι ηλικίες αυτές, 35-55, που έχουν κάνει ήδη 1, 2, 3 ή περισσότερα παιδιά, δυσκολεύονται πάρα πολύ με το ζήτημα του ενοικίου στην πόλη. Δυσκολεύονται πολύ με το συνδυασμό εσόδων και εξόδων, καθώς και με το θέμα χρόνου και φόβου για τα παιδιά που πρέπει να ακολουθούν παντού τα παιδιά τους από πίσω, από την παιδική χαρά μέχρι το σχολείο, το φροντιστήριο, τη δραστηριότητα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να μετοικήσουν.
0: Και εσείς πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε εμείς, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τις πρώτες οικογένειες, τις πρώτες 5 οικογένειες στην περιοχή?
1: Επειδή οι οικογένειες αυτές έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας συνήθως, είναι πιο εύκολο για εκείνες να γίνεται σε περιόδους που τα σχολεία έχουν διακοπές, δηλαδή είτε πριν το Σεπτέμβρη, είτε μέσα στα Χριστούγεννα, είτε μέσα στο Πάσχα, καθώς ένα ολόκληρο νοικοκυριό, φανταστείτε τώρα, να μετακομίσει, δεν γίνεται την Παρασκευή να φύγει, ας πούμε, από την Αθήνα και τη Δευτέρα τα παιδιά να πάνε σχολείο στον Εύρο. Είναι πολύ απαιτητικό. Οπότε ένα χρονοδιάγραμμα που εμείς θέτουμε είναι εντός των επόμενων 2 εβδομάδων να ολοκληρώσουμε την καταγραφή, γιατί και κάποιες επιχειρήσεις λόγω Αυγούστου ήταν κλειστές. Οπότε να ολοκληρώσουμε την καταγραφή και στη συνέχεια να αρχίσουμε την επικοινωνία του ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό οι οικογένειες, και καλώς εγώ των πραγμάτων τα Χριστούγεννα να έχουμε τις πρώτες μετικήσεις.
0: Άρα λοιπόν παρακολουθούμε τις αγγελίες στη σελίδα σας, όσοι ενδιαφέρονται εννοώ στην ιστοσελίδα, και κάνουμε τις απαραίτητες, κάνουμε την απαραίτητη αίτηση για την επιλογή μας, και μετά ερχόμαστε εδώ με δωρεάν τα έξοδα της μετακόμισης, με ένα σπίτι χαμηλού κόστους, το οποίο θα βρούμε, και με μια εργασία που ιδανικά θα υπάρχει, θα μας περιμένει εδώ στην περιοχή που θα έρθουμε.
1: Με τα χαρακτηριστικά μας και με τα έξοδα που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, να σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ναι. Μια οικογένεια με δύο παιδιά που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μπορεί να εργάζονται, ναι, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, ναι, σε κάποιο γραφείο, σούπερ μάρκετ, μεταφορές, εστίαση, οπουδήποτε. Mm-hmm. Και μαζί να βγάζουν 1.500-1.800 ευρώ και έχουν ένα ενίκιο 600 ευρώ. Mm-hmm. Οι μεταφορές τους και τα έξοδά τους βγαίνουν πάνω από 1.000 μαζί με το σούπερ μάρκετ τους. Σκεφτείτε μια οικογένεια που θα ζήσει με δύο μισθούς αντίστοιχα των 1.800 ευρώ στο χωριό, γιατί όπως πληρώνεται ένας ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, έτσι θα πληρωθεί και στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες που έχετε, στην εστίαση, στην περιοχή σας, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους εργοδότες. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να ζει λοιπόν σε ένα χωριό με 1.800 ευρώ, μια οικογένεια, με ένα ενίκιο της τάξης των 150 ευρώ, το οποίο θα επιδοτείται κιόλα ενοικίου η οικογένεια με πολλά παιδιά. Έτσι κι αλλιώς επιδοτούνται οι οικογένειες με το ενοικιό τους. Mm-hmm. Και θα έχουν το σπίτι τους το μεγάλο, το μπακτσέ τους το τεράστιο, που έχουν τα σπίτια σας εκεί, την τεράστια έκταση από πίσω τους κήπους.
0: Και πολύ έφορα χώματα έχουμε, κύριε Διαμαντή.
1: Πολύ έφορα χώματα, δηλαδή που μπορεί και λίγο, αν του αρέσει αυτό του ανθρώπου, να έχει 70% αυτάρκεια, μας έλεγαν οι κάτοικοι των χωριών.
0: Σωστά.
1: Στα κυπευτικά τους.
0: Ζήσε τον μπακτσέ και από το κοτέτσι.
1: Βουλάκι τους. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή 1.800 ευρώ να έχει κάποιος μηνιαίο οικογενειακό στο σπίτι του, χωρίς άλλα έξοδα. Να του μένουν δηλαδή σχεδόν τα 1.500, εγώ θα σας πω.
0: Μάλιστα. Μου ακούγεται τόσο ωραίο πραγματικά και τόσο αισιόδοξο, και εύχομαι να γίνει πράξη και για την περιοχή μας, όπως έγινε και στις άλλες περιοχές που επιμεληθήκατε εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντή, για την ενημέρωση που κάνατε και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Και σε 30 δεύτερα, ένα μήνυμα που στέλνετε στους ακροατές.
1: Είμαστε εδώ ως Νέα Ζωή στο χωριό να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον διαβιούν δύσκολα, είτε στο εξωτερικό είτε στην Αθήνα, και θέλουν πραγματικά να ζήσουν πιο ανθρώπινα, με ποιοτικό και χαλαρό ρυθμό ζωής.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντή. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Είστε καλά και εγώ.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Αυτό δεν θα μπορέσω να το διορθώσω. Μαθημένη. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο, από την ΕΡΤΟ Εστιάδας για την Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, τους φίλους της Φωνής της Ελλάδας. Θα τα πούμε ένα θέτο χρόνο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσονα Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα ευαισθητοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και φέρνουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλα και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει σε Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν στην κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίσαμε το πρωί μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γυπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Βούνερης, Θανάσης Βούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Βούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησής τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπεσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούναρης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκηση η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα, και μελεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα, Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκκρινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας, στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας Ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές. Mm-hmm.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένος και Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επαναλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλείται το Λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και η προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε θα ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λεύγο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν λιμενικές αρχές και αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που
4: ποτών.
0: Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Σταυρούλα χθες, όντως.
4: Όχι, αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστου αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολλοί ημέρες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο αμερικανικής σημαίας. Ήταν καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση Ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητα στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη. και, και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δοσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυρβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να αμοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης, ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Εκατόν δύο FM.

Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη. Καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομίδη

0: από τις ανήσους τροφάδες του Σεπτούς Κινώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκηθο που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω. Για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά, αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκηθο τη μετακομιδή των, από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκηθο, του Σεπτού Κινώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη Ζάκηθο θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσέχετε να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγο Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνασε στις νήσους Στροφάδες, επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος Αιγίνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη και θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
2: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το εγώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
2: το κακό με τις δραχμές, αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν θα λέγαμε στον εφνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι μέσα στον πανικό του Και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή, τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά,
2: και μακάρι,
0: βέβαια, να
2: όχι μόνο
0: έτσι.
2: Να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και αυτυχίο. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιας του Δήμου Χίου Αργύρης για μας, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονηπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό vouchers πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί, βέβαια, πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα, τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη, έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα, και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη, στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες στους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών, που μπορούν με τροφεία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν θα ξεκινήσουν και εισαγωγικά τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την Ερτίο Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
4: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής. Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, επάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος, στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στην σταφύχτια Αργολίδας με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πυρκαγιές πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η δημοτική αρχή από την πλευρά της και ο δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο. Το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ιρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και το λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλου του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ιρέα Πυθαγόρια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βεβαίως εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χορών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
9: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας. Μάλιστα. Του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Μουσείο Σιγρίου, να επισκεφτούν τα απολυθωμένα, τους απολυθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι στη Βυσσόπη με το ομώνυμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη το ομώνυμο νησάκι, να βλέπουν τους απολυθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και οι κορμοί του γεωπάρκου του Συγκρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: sugar.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 drones να πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24-ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 drones της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερντ Νιούς, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν τόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα της ΔΕΘ. Συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο, για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
6: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
0: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρες με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών, ωστόσο έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
6: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενος στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
7: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
7: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός, Κώστα, να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό βέλος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κ. Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Τόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
6: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
9: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
6: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
8: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
8: Τον ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
8: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
6: Λιγότερα χρήματα.
8: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
6: Ναι.
8: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
6: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
8: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά ένα δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά, αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
6: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
10: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
11: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
10: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
11: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
10: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
11: Όπως λένε.
6: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
12: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
11: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
12: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
6: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
13: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
7: Ναι.
13: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
7: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
13: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
7: Κανένα ειδήποτο.
13: Τα έδειξα εκείνη την ώρα από το στάτη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
7: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
13: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
7: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
13: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
7: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
13: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
6: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμούς για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
6: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
15: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
16: Διακοπές τέλος.
17: Ναι.
16: Δεν έχουν άλλη ημερία.
17: Όχι, όχι.
15: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
18: Πέντε μέρες.
16: Οι τελευταίες μέρες άδειες.
18: Οι μόνες.
19: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
20: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
16: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
20: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
15: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
19: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
16: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
20: Νάξο.
16: Πόσες μέρες?
20: Για τέσσερις.
21: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
16: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
21: 9 βράδια.
20: Πάμε στην Άξο.
16: Για πόσες μέρες?
20: Για 5 μέρες.
16: Μόνη σου?
20: Όχι, με την παρέα.
15: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
22: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
23: Χαμό και πανικό?
22: Τα πάντα όλα.
23: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούν.
22: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα να βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
23: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
20: Κανονικές διακοπές, ναι.
21: Καλόνισο.
23: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
21: Γι' αυτό πάμε.
23: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
15: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
24: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
15: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
6: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
25: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
6: Βέβαια.
25: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
6: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
25: Θα νομίζω ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
6: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
25: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
6: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά.

0: σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν ενοικιαστές, όχι μάλλον ενοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Yeah. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγική κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι 2 απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Οπότε και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά την αλλαγή.
1: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως τα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα, είπε στην περιφέρεια, ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
0: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους θα

0: Αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί. Μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας. Κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας. Καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό. Θα μπουν και σχολικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία. Η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5, οπότε γι' αυτό λέμε ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Σάκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα την πίστοση, όπως είπε, των 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης, για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από το παγετό το 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε, να σου πω, ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών, να σου πω, για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
3: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλώ σα μεσημέρι. Σε υψηλού τόνου ήταν η απάντηση τη Αθήνα στην κλιμάκωση τη τουρκική επιθετικότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις τη Άγκυρα δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το ελληνικό από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επεσήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά η Ελλάδα. Ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα, θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπε των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών σχετικών.
1: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
6: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και

0: σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
1: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
0: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
2: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσληφθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
2: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, τη Νικολέτα Γιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, ανατολική στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικευμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
2: Μεγάλη γιατί... προσοχή Νικολέτα από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Γιακοπούλου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Έτσι, ο Βολοντίμιρ λοιπόν, Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη όπως είπε στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλο στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις της 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
2: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη η 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
6: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
2: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρό σεισμό 6,7 τη κλίμακα Ρίχτερ.
6: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια τη χώρα λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρό σεισμό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσική τη χώρα, ο σεισμό ήταν μεγέθου 7,2 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
2: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
7: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια κατά play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζας Κράλοβε. Οι επαναληπτικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Μπλάντης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ων Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
2: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτηρίστα Καλδιρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
9: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στον Κόμητο της Καρίστου. Φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου, πάνω από 1.100 κωδικοί στη λίστα των μειώσεων. Κλιματιζομεζόμενους χώρους ανοίγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στο νοσοκομείο 2-16χρονοι μετά από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή. Ανησυχία για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 2 θάνατοι και 22 κρούσματα στη Θεσσαλία. Προφυλακιστέως ο άνδρας που μαχαίρωσε 25χρονη στις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζει ότι τις επιτέθηκε όταν επιχείρησε να του κλέψει το ρολόι. Ύποπτος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με πλαστά έγγραφα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4.

0: λένε Φέλες.
1: Διογένης δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτελο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων. Και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
1: Καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Στη μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Στα 6 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε και σήμερα Παρασκευή 21 του μηνός. Με στη ζέστη έχουμε 36-37 αυτήν την ώρα. Η αίσθηση είναι πολύ περισσότερη βέβαια. Και με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να ανεβαίνει τις επόμενες μέρες κι άλλο το θερμόμετρο. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι. Ας ευχαριστηθούμε τη ζέστη, παιδιά, γιατί αργότερα έρχονται άλλα. Λοιπόν, προς τη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5, Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για τον Εύρο, τους 98,1 και 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Καβάλα Δράμα και τους 101,5 για Σέρες. rteco.gr, όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε και να μας ακούτε από μία από τις ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιείτε. Σήμερα μετά από καιρό θα έχω και φιλοξενούμενη σε κανένα μισάωρο από τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε μετά από ένα χρόνο σχεδόν με την τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια τη Μαρία Παπαλεοντίου. Αφορμή το νέο τραγούδι του Θοδωρή Νεοφώτιστου και της Βανέσης Αδανοπούλου «Όλα είναι τώρα» για τη συνάντησή μας. Για να μην το ξεχάσω, μετά το τέλος της εκπομπής, αφού ακούσουμε δελτίο από το Earth News, θα πάμε Κομωτινή. Είναι η επόμενη πρόβα του Φώτη Ζάντζα που φιλοξενεί ζωντανά συγκροτήματα στο περιφερειακό σταθμό της Κομωτινής. Ξεκινώντας όμως, φίλες και φίλοι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι καλύτερα και μετά θα σας πω. Ευρύτικη ζυγιά. Γιατί? Σε λίγο θα σας πω γιατί.

Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, όπως και να το κάνουμε, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, και όχι μόνο, γιατί έχουν κάνει συναυλίες σε διάφορα και περίεργα μέρη, μέχρι και στα Κανάρια, μέχρι και στη Νότια Ιταλία, και όχι μόνο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν σχεδιάζετε έτσι τις επόμενες μέρες και θέλετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, σας έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ο λόγος για το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026, που επιστρέφει και φέτος από αύριο Σάββατο μέχρι και την επόμενη Πέμπτη, 27 του μηνός. Ένας εξαιρετικός θεσμός που διοργανώνει ο Σύλλογος στο Κρασοχώρι, και το πρόγραμμα φέτος είναι απλά πλουσιότατο. Περιλαμβάνει συναυλίες, θέατρο σκιών, παραδοσιακούς χορούς, έκθεση τοπικών προϊόντων, αποκορύφωμα, θρησκευτικές εκδηλώσεις βέβαια με τον Άγιο Φανούριο και το παρεκκλήσι εκεί στην Ινόη Ορεστιάδες. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να στηρίξουμε την παράδοση της Θράκης. Η ευρύτικη ζυγιά θα είναι φυσικά εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο krasokhori.com για να δείτε όλες τις εκδηλώσεις, που είναι πάρα πολλές πραγματικά, καθημερινά. Πέρα από την ευρύτικη ζυγιά θα είναι και μια επίσης πολύ αγαπημένη μπάντα, οι Κούπες. Ξαναλέμω, φεστιβάλ Φανούρια 2026 από τις 22 μέχρι τις 27 του μηνός στο βόρειο κομμάτι του Νουμεύου. Σπεύσατε. Να, το πιο γλυκό μεθύσι, Κούπες.

0: Το πρωί στην εκπομπή της Μαρίας Μανάκα φιλοξενήθηκε ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ο Φάνης Ζαφυριάδης, και μίλησε για αυτό το πολυθεματικό φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόη στο Κρασοχώρι, ένας σπουδαίος θεσμός που ξεκινά από την χάρη του Αγίου Φανουρίου και αγκαλιάζει όλη την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Αν θυμάστε πέρυσι, φέτος τώρα το 26 αρχές νομίζω ήταν, όταν στην ΕΡΤΡΙΕ προβλήθηκε και ένα ωριαίο αφιέρωμα σε αυτό εδώ το φεστιβάλ, καθώς καταγράφηκαν όλες οι περσινές εκδηλώσεις. Αξίζει πραγματικά να βρεθείτε εκεί από την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη μην το ξεχάσουμε, για την επίσημη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης στα Γκαγκαβούζικα με χορούς και τραγούδια της Συνόης παρέα με την Ευρυτική Ζυγιά. Ένα εξαήμερο λοιπόν γεμάτο συγκίνηση, στρατιώτικους σκοπούς, θέατρο σκιών και ανταμώματα. Πρέπει να στηρίξουμε και τον τόπο μας, και όσοι μας ακούτε από μακριά, σπεύσατε, είναι ένα ωραιότατο τριήμερο μπροστά μας και αν μπορείτε να καθίσετε και τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστίαδας το πρωί το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Φάνης Ζαφυριάδης, για το φεστιβάλ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλά είστε. Όπως το είπατε, ξεκινάμε δυναμικά και ο πρώτος πυλώνας είναι οι εθελοντές μας.
1: Ερώτηση, από πότε ξεκινήσατε να προγραμματίζετε τα φανούρια, τα φετινά?
2: Ξεκινάμε συνήθως όταν τελειώνουν τα περσινά.
1: Αμάν, ένα χρόνο πριν δηλαδή.
2: Δηλαδή με το που τελειώσουν και δούμε, έτσι καθίσει λίγο όλο αυτό που βιώσαμε, λέμε του χρόνου τι κάνουμε. Και έτσι ξεκινάμε,
1: ναι.
2: Και το βασικό, η έναρξη ξεκινάει εκεί τον Οκτώβριο που μαζεύονται πάλι οι εθελοντές, λέμε κάποια στοιχεία και φυσικά τις τελευταίες μέρες τώρα που γίνεται ένας πραγματικός χάμος.
1: Τώρα υπάρχει αριθμός των εθελοντών, έτσι να δώσουμε ένα δείγμα,
2: είναι περίπου 100 με 120 άτομα.
1: Μπράβο, τι να πω, μπράβο.
2: Είναι τα μέλη του συλλόγου, του Κρασιχώρη, αλλά και φίλοι του συλλόγου που έρχονται, φοιτητές που κάθισαν ή γύρισαν πιο νωρίς, λένε θα γυρίσουμε πιο νωρίς από τις διακοπές μας για να συμμετέχουμε και εμείς στα φανούρια.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Έρχονται,
1: ενσωματώθηκαν και οι φοιτητές, έτσι, σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ή έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή από Γερμανία.
1: Οι μετανάστες μας,
2: Μετανάστες, ναι. Σου λέει θα φύγουμε λίγο πιο αργά για να βιώσουμε όλο αυτό. Γιατί τους θυμίζουν, ειδικά στους λίγο πιο παλιούς, την ζωή που ήταν πιο απλή, που όλοι ήταν ένα. Όταν π.χ. ας πούμε, όταν πηγαίνανε και μαζεύανε στα χωράφια, τώρα πήγα πολύ πίσω.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό το μάζεμα, το ότι την οργάνωση, το πώς θα πάει, του θύμιζε λίγο αυτό. Του πιο παλιούς τώρα.
1: Φάνη Ζαφυριάδη, πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσοι πολλοί να τους φέρουμε πίσω?
2: Σιγά-σιγά.
1: Λες.
2: Νομίζω όταν κάνουμε κάτι αυθεντικό στο τόπο μας, επιστρέφουν οι άνθρωποι. Δεν θέλουν πολλά παρακάλια. Ούτε να τους τάξουμε λαγούς με πετραχίλια. Απλά πράγματα. Να δουν ότι κάτι γίνεται αυθεντικό. Και το χαιρόμαστε όλοι. Όλοι όμως. Όχι μια μερίδα του κόσμου. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί για να γυρίσουν.
1: Μ' αρέσει η σκέψη. Το φετινό φεστιβάλ Φανούρια 2026 σε τι διαφέρει από το περσινό? Θέλω να πω, τι είναι αυτό που έχετε προσθέσει?
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ωραία. Να πω λίγο ότι, βασικά θα πω μόνο τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Φέτος έχουμε στις 25 του μηνός, να πούμε ότι ξεκινάει 22, Σάββατο. Και
1: αύριο δηλαδή, αύριο.
2: Ναι, αύριο. Και ολοκληρώνονται 27 του μηνός με την θεία λειτουργία του Αγίου Φανουρίου το πρωί.
1: Πέρσι πόσες φανουρόπιτες μαζέψατε την παραμονή?
2: Γύρω στις 400 με 500, τώρα δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχουμε καρτελάκια για να βοηθάμε τον κόσμο να μην υπάρχει συνωστισμός.
1: Γιατί δεν αναβιώνει ξανά αυτός ο διαγωνισμός? Γιατί μου είχαν πει ότι είχατε διαγωνισμό φανουρόπιτες.
2: Ναι, είχαμε διαγωνισμό.
1: Λέω τώρα. Ωραίο θα είναι, δελεαστικό, δηλαδή για να έχει και ακόμα πιο πολλές συμμετοχές, να υπάρχει και μια γωνία, ένα suspense, ποια θα βγει πρώτη, ποια θα είναι καλύτερη, ας πούμε. Για πείτε.
2: Αν υπάρχει από τον κόσμο ζήτημα.
1: 500 φανουρόπιτες πια, βέβαια. Πρέπει να δώσετε και τρία δώρα, γιατί ένα δώρο στα 500 είναι λίγο άδικο. Τι είναι αυτό, είπαμε, που έχει προσταθεί?
2: Το ιδιαίτερο φέτος είναι στις 25 του μηνός. που θα γίνει η παρουσίαση ενός CD παύλα με ένθετου. Μάλιστα. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια στοιχεία από το Κακαβούρικο τραγούδι. Θα μιλήσουν κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, κάποιοι ειδικοί θα σχολιάσουν για το CD που κάναμε με την Ευρύτικη Ζυγιά. Και μάλιστα τραγούδια που τραγουδήθηκαν από τις κυρίες του Συλλόγου και από τα παλικάρια του Συλλόγου. Δηλαδή είναι από τις λίγες δισκογραφικές δουλειές που υπάρχουν χοροδίες που τραγουδάνε. Δηλαδή είναι μέλη του Συλλόγου που τραγουδάνε. Πολύ ωραίο, αξίζει να έρθει να το δει κάποιος και θα ακούσει την Ευρυτική Ζυγιά και στις 25 που είναι αυτή η εκδήλωση, αλλά και στις 26 που είναι το φεστιβάλ μας. Το βασικό φεστιβάλ. Να πούμε λίγο όμως από την αρχή.
1: Από την αρχή. Ποιος είναι ο τίτλος του CD, ποιος είναι, έχει τίτλο το CD.
2: Τα Κακαβούζικα.
1: Τα Κακαβούζικα. Έτσι, ωραία. Ναι. Και πού ηχογραφήθηκε, αν ξέρουμε, Φάνη.
2: Ηχογραφήθηκε εδώ, στο Σύλλογο. Ήταν μηχανήματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και ηχογραφήθηκε. Θα υπάρχουν φωτογραφίες, θα δούμε και κάποια βιντεάκια από το CD. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο.
2: 22 με τις Κούπες, ένα συγκρότημα πάρα πολύ αεροδυναμικό, το οποίο θα μαζευτούμε στον κάμπο της Συνόης, στην Αγία Τριάδα.
1: Ωραία.
2: Εκεί. Λίγο πιο πριν θα έχει κάτι, μια εκδήλωση για παιδιά, αλλά εκεί πρέπει να κάνουμε μια προδήλωση. Να μην πω όμως λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες μπορούμε να βρούμε στο crashhore.com ή στα social.
1: Ωραία.
2: Πάμε 23. 23 είναι το παιδικό φεστιβάλ που θα γίνει στο πάρκο της Συνόης.
1: Ναι.
2: 24 είναι ο καραγκιόζοπαίκτης που θα παίζουμε καραγκιόζ, γιατί όπως είναι γνωστό πλέον, ο Άγιος Πανούριος είναι προστάτης των καραγκιόζοπαίκτων.
1: Να, αυτό δεν το ήξερα, αλήθεια, δεν το ήξερα, ότι είναι προστάτης των καραγκιόζοπαίκτων, μάλιστα. Ναι.
2: Και αυτό θα γίνει δίπλα από τον Άγιο Πανούριο, στο παρεκκλήσιο εκεί, θα στηθεί η σκηνή. Ναι. 25 είναι αυτό που είπα πριν, που θα γίνει πάλι εκεί δίπλα στον Άγιο Φανούριο.
1: Η παρουσίαση του CD δηλαδή,
2: τα Κακαβούζικα.
1: Ωραία.
2: Και 26 που είναι η βασική εκδήλωση μετά τον Εσπερινό του Αγίου Φανουρίου. Και αφού φάμε το φανερό πτώμα, μας.
1: Και πάρουμε δυνάμεις.
2: Ναι, δυνάμεις. Κατευθυνόμαστε για πολύ χορό.
1: Ναι.
2: Με την Ευρύτικη Ζυγιά πάλι. 23 του μηνός που σας είπα πριν είναι η μπάντα τέτοια. Άλλο συγκρότημα.
1: Ναι.
2: Και 27 που καταλήγουμε με τη θεία λειτουργία του Αγίου Φανουρίου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα ολίγα.
1: Το χορευτικό της 26ης, πού θα γίνει η μεγάλη αυτή η γιορτή?
2: Στο πάρκο.
1: Στο πάρκο.
2: Στο πάρκο της Συνόης. Δηλαδή τα δύο φεστιβάλ με παραδοσιακούς χορούς θα γίνουν στο πάρκο της Συνόης, 23 και 26.
1: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγεται. Τώρα τι κάνετε, έχει μείνει κάτι να ετοιμάσετε?
2: Έχουμε τις τελευταίες πινελιές, πρέπει να στήσουμε, είναι φέτος και πέρυσι μάλλον, είναι σε τρία σημεία το φεστιβάλ, οπότε φανταστείτε πόσο οι δυνάμεις, έτσι, παλιότερα όταν
1: διεκτινίζονται
2: ήταν,
1: οι δυνάμεις
2: ναι, διεκτινίζονται, ναι. Δηλαδή ήταν μόνο στο πάρκο της Συνόης και τελείνει, τώρα έχουμε και στο Σύλλογο, δηλαδή στον Άγιο Φανούριο δίπλα που φτιάχτηκε αυτός ο ωραίος χώρος, έχουμε και στο κάμπο έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Δίπλα στην Αγία Τριάδα, δηλαδή αξίζει κάποιος να έρθει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και η ώρα που θα πάμε δεν θα έχει κουνούπια. Σας το λέω.
1: Αυτό. Θα πάρει ένα μηχάνημα ο Δήμος από αυτά που έχει προμηθευτεί να το τοποθετήσει εκεί για να μην σας τσιμπούν τα κουνούπια, τουλάχιστον αυτές τις ώρες. Αλήθεια, όλα αυτά έχουν και ένα κόστος, έτσι δεν είναι?
2: Μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ωραία.
2: Και είναι συνδιοργανωτής και η Περιφέρεια και ο Δήμος Οροστιάδας μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ενισχύουν και αυτή την προσπάθειά μας. Αλλά βασικό, το ξαναλέω, γιατί και εσείς το είπατε στην αρχή, είναι οι εθελοντές. Αν δεν έχουμε εθελοντές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βασικά, λείπει ο άνθρωπος από τις εκδηλώσεις που κάνει για τον άνθρωπο. Πάμε σε AI μετά.
1: Όχι. Ανθρώπινος παράγοντας. Φάνη Ζαφυριάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλή, έως πάρα πολύ καλή. Θα τα πούμε και από κοντά και τηλεοπτικά. Να είσαι καλά.
2: Σας περιμένουμε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε το πρωί στην πρωινή ζώνη της Έρτο Ριστιάδες και στη Μαρία Μανάκα ο Φάνης Ζαφυριάδης, που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φανούρια 2026, του πολυθεματικού αυτού φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, στην Οριστιάδα, στην Ινόη Οριστιάδες. Ευρύτικη ζυγιά βεβαίως και κούπες, όπως ακούσατε και λίγο πριν. Να, ένας μαντιλάτος εδώ από την Ευρύτικη ζυγιά. Και με μια κανελόριζα από τις κούπες θα πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά αλλάζουμε κλίμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Άδα το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου, δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
5: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
4: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
5: Συνδιοργάνωση Μουσικο-Χορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου.

0: Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καθυστερήσαμε λίγο. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Ορεστίαδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, 4 ΕΡΤ μαζί σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ημέρα. Και για δεύτερη ώρα θα πάμε μετά με τον Φώτη Ζάντζα αυτή τη φορά, με την πρόβα που μας περιμένουν στην Κομωτινή. Και μια ερμηνεύτρια, φίλες και φίλοι, με μια διαδρομή που έχει περάσει έτσι από πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και σημαντικές συνεργασίες. Σας θυμίζω, Διονύση Σαββόπουλο, Διονύση Τσακνή, Ορφέα Περίδη, Μανώλη Ρασούλη, Νικολόπουλο και τόσους άλλους που ξεχνάω σίγουρα. Είχε κάνει μια παύση και επέστρεψε και σήμερα βρίσκεται μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε και το ακούμε εδώ και λίγους μήνες, κανένα δυο νομίζω, τρεις πόσο είναι που κυκλοφόρησε και μας αρέσει ιδιαίτερα, όχι μόνο εμένα αλλά και τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό. Έχει ένα πολύ απλό σύνθημα. Όλα είναι τώρα. Είναι μαζί μας η Μαρία από Παλαιοντίου από Αύγουστο σε Αύγουστο. Μαρία μου, καλησπέρα.
1: Γιάννη μου, καλέ, τι όμορφα τη εισαγωγή. Σ' ακούω με πολύ προσοχή. Γεια λοιπόν και σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούνε τώρα. Καλό έτσι απόγευμα. Πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Μου αρέσει πολύ, απολαμβάνω να σ' ακούω. Έτσι είναι, το όλα είναι τώρα. Αυτό το τραγούδι νομίζω τα συμπυκνώνει ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικό μήνυμα που νομίζω αν μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη θα ήμασταν όλοι πολύ πιο...
0: Έτσι.
1: Πιο καλά θα
0: έτσι είναι,
1: νομίζω.
0: Γιατί μπορεί να είπα λίγο πριν ένα απλό σύνθημα συμπεριέχει, αλλά στην ουσία, εμπεριέχει μάλλον, αλλά στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι και μια στάση ζωής το όλα είναι τώρα, Μαρία.
1: Ακριβώς. Το να είσαι, ξέρεις, να μπορείς να είσαι ευγνώμων για
0: αυτό.
1: Τη στιγμή, για το ότι είσαι ζωντανός, ότι βλέπεις ότι είσαι παρόν το ότι συμβαίνει, να μην ανατρέχει σε πράγματα του παρελθόντος έτσι, ή να συνέχεια το να αναζητάς κάτι στα μελούμενα. Μακάρι να μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Νομίζω θα ήμασταν πιο χαρούμενοι οι άνθρωποι.
0: Νομίζω ότι δεν μας επιτρέπει η εποχή μάλλον και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά έτσι, στην καθημερινότητά μας, να ζούμε αυτό, να το νιώσουμε μάλλον αυτό, Μαρία.
1: Και αν είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό ότι όλα γύρω είναι πάρα πολύ έτσι, σου δημιουργούν μια απαισιοδοξία. Είναι μεγάλη κουβέντα και βαριά κουβέντα αυτή. Και δεν ξέρω αν θα είχε νόημα τώρα να την ανοίξουμε ή να την ξεκινήσουμε. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα ρεαλισμό, δεν ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας και δίπλα μας. Παρόλα αυτά νομίζω το να είμαστε στο παρόν όπως και να έχει εξυπηρετεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πάβουμε να είμαστε ρεαλιστές ή πάβουμε, είμαστε θεροβάμονες, είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Επομένως νομίζω το σύνθημα αυτό παραμένει επίκαιρο και παραμένει σημαντικό.
0: Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση και τα λόγια που υπάρχουν, μου κάναν πολλά λόγια εντός του τραγουδιού, μεταξύ αυτών και εκείνος ο στίχος που λέει δεν υπάρχει πια σχέδιο, μια ζωή μονάχα. Και κοίτα τώρα, εσύ που έχεις σπουδάσει πολιτική επιστήμη, που έχεις μεταπτυχιακά, έχεις ασχοληθεί με την υποκριτική, τέλος πάντων έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή, είσαι άνθρωπος του σχεδίου ή έτσι άνθρωπος της στιγμής, Μαρία Παπαλαιοντίου?
1: Όχι. Είμαι άνθρωπος, έχω μια κούπα στο σπίτι, την οποία την αγαπώ πολύ και είναι η δικιά μου η κούπα στο σπίτι και στην οικογένεια μέσα που λέει «Go with the flow». Και νομίζω ότι αυτό, έτσι έχω πορευτεί στη ζωή μου, Γιάννη, πηγαίνοντας έτσι κάθε φορά με το ρεύμα. Πάω εκεί που με πάει, πάω εκεί που με πάει η ψυχή μου. Όταν θέλω να κάνω κάτι, το κάνω. Νιώθω ότι υπάρχει λόγος κάθε φορά για το ότι θέλω κάτι συγκεκριμένο, είτε είναι να τελειώσω ένα μεταπτυχιακό, είτε να πάω προς τα κάπου, είτε να... οτιδήποτε θέλω, νομίζω ότι η ψυχή μας πάει εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Και θα πρέπει να την ακούμε και να μην φοβόμαστε. Υπάρχει λόγος που μας πάει προς τα κάπου. Και έτσι κινούμε, έτσι ήμουνα όλα μου τα χρόνια. Έγινα μητέρα, αφέθηκα σε αυτό, αφέθηκα στο ρόλο, αφέθηκα στη μητρότητα, μεγάλωσαν τα παιδιά, ένιωσα ότι θέλω να επιστρέψω, επέστρεψα, ίσως να βοηθιέμαι και λίγο και από τις συνθήκες, η αλήθεια είναι. Το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα, θέλω να πω, να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που ονειρεύομαι. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έτσι το χειρίζομαι τη ζωή μου, κάπως έτσι τη βιώνω, mm-hmm. με το flow. Mm-hmm. Ναι. Έχω εμπιστοσύνη.
0: Και καλά έκανες, πραγματικά όμως καλά έκανες. Χρειαζόταν ίσως και αυτό το διάλειμμα επιλογής, διάλειμμα, έτσι. Ωστόσο, όταν mm-hmm. σε ακούω να τραγουδάς το «Είσαι μια βόλτα, τι λες», «Είσαι για μια βόλτα, τι λες». Δηλαδή, εκεί θεωρώ ότι ναι, γίνεσαι έναν με το χαρακτήρα του τραγουδιού από τη μία και από την άλλη, βγαίνει και θεατρικά ότι τάσου στον τρόπο που ερμηνεύεις αυτή τη φράση.
1: Γιάννη, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πάντα το ένιωθα αυτό, ότι ξέρεις, από κάθε, πώς να σου πω, από κάθε τέχνη παίρνει στοιχεία και τα ρίχνω όλα στο ίδιο πηγάδι το απίθμενο του τραγουδιού. Ναι, πώς να σου πω. Δηλαδή και ο χορός έχει να σου προσφέρει την κινησιολογία, τη, ξέρεις, την άνεση του σώματος, την ελευθερία της κίνησης πάνω στη σκηνή, το θέατρο πάλι, την έκφραση του συναισθήματος, και τα έχω κάνει όλα με πολύ αγάπη, με κανένα πρέπει, τα έκανα γιατί τα ήθελα, η ψυχή μου τα ζητούσε, και καμιά φορά, ξέρεις, πιο μικρή αναρωτιόμουν αυτό το μπέρδεμα, πού θα με πάει και πού θα με οδηγήσει. Τελικά κάπως οδηγεί, Γιάννη, κάπως οδηγεί. Και τίποτα δεν είναι άσκοπο και τίποτα δεν είναι παράτερο. Κάπως έτσι. Άρα αυτό που ακούς εσύ και σου μοιάζει θεατρικό και σου είναι όλα δουλεμένα.
0: Πάντως, ναι, κοίταξε τώρα, πέρσι συμπτωματικά ήταν Αύγουστος πάλι. 6 Αυγούστου είχαμε βρεθεί τότε με το Κούκο, ναι. Έτσι. Ένα τραγούδι μας έφερες άλλον αέρα, παριζιάνικο αέρα, έτσι. Μας δρόσισε το καλοκαίρι και τώρα ήρθε αυτό. Πότε Μάη κυκλοφόρησε, Μαρία, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό.
1: Είναι πολύ πρόσφατο, δεν έχω κρατήσει ο μόνο που πότε βγήκε. Πρέπει να είναι. Είναι πρόσφατο όμως, είναι μια πρόσφατη.
0: Γιατί εγώ θεωρώ, επειδή μάλλον το ακούσαμε πολλές φορές και θεωρώ ότι είναι αρκετό το διάστημα το οποίο το τραγούδι αυτό βγήκε στον αέρα.
1: Χαίρομαι.
0: Ωστόσο, ξέρεις κάτι, υπάρχουν, θα πούμε για τους δημιουργούς, υπάρχουν οι στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, για την ελευθερία, για το τώρα που κουβεντιάσαμε λίγο πριν. Η μουσική, η ενορχήστρωση που έχουν έτσι μια, πώς θα την πω, ελαφρώς πιο σκοτεινή αλλά και μυστηριώδη ατμόσφαιρα, όσο και χαρούμενη παράλληλα όμως σε κάποια στοιχεία. Και εκεί νομίζω είναι το κλου της υπόθεσης, ότι ο έρωτας χρειάζεται μερικές φορές και λίγο σκοτάδι για να είναι αληθινός. Είναι έτσι.
1: Ο έρωτας είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα. Που ξέρεις, είναι το, όπως λέμε, το αντίπαλο δέος του θανάτου, είναι από την απέναντι μεριά, επομένως ξέρεις, έχει και αίμα μέσα, έχει και δάκρυ μέσα, έχει και, δεν έχει αυτό το φως της αγάπης, εννοείται ότι υπάρχει και σκοτάδι στον έρωτα. Εδώ τώρα βέβαια στον ορχιστρωτικό κομμάτι που το έχει κάνει ο Παύλος Καλτομίδης, να πούμε και τους τελευταίες για να το αναφέρουμε, είναι ο Θοδωρής ο Νεοφώτιστος που έχει κάνει τη μουσική, είναι ο συνθέτης του τραγουδιού. Η στίχη είναι, μας έδωσε τη χαρά και η Βανέσα Δαμοπούλου και συνέπραξε στο στιχουργικά μαζί με τον Χάρη Γεωργικόπουλο. Mm-hmm. Είναι ένα δίδυμο αυτά τα δύο παιδιά, ο Χάρης και ο Θοδωρής, που τους πιστεύω πολύ. Και νομίζω ότι επειδή είναι παιδιά έτσι με πολύ δύναμη και ορμή και ταλέντο, νομίζω θα βλέπετε πράγματα από αυτούς τους δύο στο μέλλον. Και ο Παύλος Καλτουρουμίδης έκανε την ενορχήστρωση. Γενικότερα προσπαθούμε να δημιουργούμε έναν ήχο πιο δικό μας. Αυτό είναι έτσι μια δικιά μου έτσι επιθυμία. Προσπαθούμε να φέρουμε το καλό μας ελληνικό τραγούδι έτσι στο σήμερα, να μπορεί να επικοινωνήσει και με τα παιδιά μας, τα πιο νέα, να βρούμε κάτι δικό μας, ας πούμε, στον ήχο. Εντάξει, εγώ ξέρεις, είμαι ένας καλλιτέχνης και μια τραγουδίστρια που κινούμε σε διάφορα είδη, γιατί έτσι πάλι το νιώθω.
0: Και πόσο ωραίο είναι αυτό που το λες όμως και που το κάνεις, έτσι, το έχεις αποδείξει.
1: Τι να κάνω, βρε Γιάννη μου, αφού έχω περάσει και από, πώς να σου πω, ξεκίνησα από μουσικές σκηνές. Καλά, όταν ήμουν μικρή στα παιδικά, τα ήμουν κλασικό ρεπερτόριο, σε χώρο κλασικού ρεπερτορίου. Και μετά από μουσικές σκηνές έντεχνες και από λαϊκά πάλκα και από ρεμπέτικα πάλκα. Είναι όλο το φάσμα. Mm-hmm. Όλο το φάσμα. Και δεν, πώς να σου πω, πάντα το μέλημά μου είναι ο στίχος. Να λέμε όμορφα πράγματα, να περνάμε όμορφα μηνύματα. Δεν είναι τόσο το κομμάτι αυτό. Δεν θα σου φέρω αντιστάσεις εκεί. Δηλαδή, ούτε θα κάνω την ξινούλα εκεί, στο κομμάτι της μουσικής. Ναι. Αυτό, και ό,τι μου αρέσει, ό,τι έχει περάσει από τα φίλτρα της αισθητικής μου, δηλαδή, σας το δίνω. Αυτό είναι. είναι. Αυτό είναι.
0: Ναι, η ενορχιστρωτική ματιά του Παύλου πάντως είναι εξαιρετική πραγματικά. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Ναι. Τώρα κοίταξε, βλέπω ένα μήνυμα από τα πολλά που έρχονται. Μου λέει το αίμα, λέει, δεν έχει κόκκινο χρώμα, είναι μπορντό, που σημαίνει ότι έχει μέσα μαύρο. Για αυτά που λέγαμε
1: πολύ
0: πριν.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Πω, έχουμε εδώ, έχουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε εδώ πολύ ένα επίπεδο. Βεβαίως και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει λίγο, υπάρχει το σκοτάδι. Τον έρωτα. Το σκοτάδι της απώλειας, του άλλου. Αυτό το σκοτάδι της επιβεβαίωσης του εαυτού μέσα από τα μάτια του άλλου, όλο αυτό. Που στην αγάπη είναι λίγο λιμένα, υπάρχει αποδοχή εκεί, ξέρεις. Υπάρχει αποδοχή, ναι.
0: Τώρα, αυτό ξεκίνησε την πορεία του και πάει και πολύ καλά και αγαπήθηκε και θα αγαπηθεί και το επόμενο διάστημα. Τι ετοιμάζεις άλλο, Μαρία Παπαλεοντίου, από εδώ και πέρα?
1: Λοιπόν, Γιάννη, άκου να δεις. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία περιμένουν τη σειρούλα τους πάνω από 20 χρόνια.
0: Άντε πια. Θα σκάσουν αυτά εκεί μέσα στο σιρτάρι, δεν μπορούν.
1: Θα σκάσουν έτσι. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος λοιπόν που θα έρθει το φθινόπωρο. Το λέω και συνέχεια το deadline μετακινείται, αλλά πιστεύω ότι αυτό φθινόπωρο θα τα καταφέρουμε. Θα περιλαμβάνει και άλλες κυκλοφορίες βέβαια, που, λέει, τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, όπως η Γαρδένια, όπως ο Βράχος, όπως η Κορνίζα και τα λοιπά, το τραγουδάκι της αγάπης που έχουν αυτά τα χρώματα, δηλαδή παραδοσιακότροπες μελωδίες που είναι πιο καθαρό αίμο έντεχνο τραγούδι και καθαρό αίμος έντεχνος δίσκος. Αυτός λοιπόν θα είναι κάπου τέλος φθινοπόρου, ευελπιστώ. Τραγούδια ψυχής, Γιάννη, τραγούδια καρδιάς. Ένα από αυτά κιόλας είναι σε στίχους Μαρίας Πολυδούρη. Τα θεωρώ διαμάντια, τα αγαπώ, είμαι πολύ, νιώθω ευλογημένη που ήρθα στα δικά μου χέρια. Και νιώθω πλέον και το βάρος του χρόνου να τρέχει και πρέπει να το επισπεύσω και να γίνει αυτό, δηλαδή τέλος φθινοπόρου. Πριν από αυτό όμως θα σκάσει μάλλον ένα cover, μια διασκευή, λίγο πιο χαρούμενη, έτσι για να μας βγάλει από το καλοκαίρι, σε ένα τραγούδι του παλιού του Μάρκου Βαμβακάρη που μου αρέσει.
0: Τι λες τώρα, άλλο πάλι αυτό.
1: Αυτό. Άντε, σας το λέω και αυτό. δεν το έχω πει σε κανέναν ακόμα.
0: Τι ωραία, Μαρία, μπράβο.
1: Ναι. Ναι, Γιάννη, αυτά είναι τα σχέδια και βέβαια μέσα στο χειμώνα προγραμματίζουμε κάποιες εμφανίσεις. Υπάρχει κόσμος στην Αθήνα αρχικά, ας πούμε, που θέλει να μας δει και να ακούσει και τα τραγούδια μας live, που αγαπάει το ρεπερτόριό μας και νιώθω ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Το έχω και εγώ ανάγκη να γίνει αυτό, γιατί από τις τελευταίες μας εμφανίσεις έχει περάσει αρκετός καιρό.
0: Πολύς καιρός.
1: Επομένως, ναι. Επομένως, σκοπεύουμε να γίνει και αυτό, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει παραγωγή.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι,
0: αφού υπάρχει. Έχει παραγωγή, άνω τελεία εδώ και θα τα πούμε μόλις η παραγωγή σκάσει μύτη.
1: Βεβαίως και σε ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά για την αγάπη και τη στήριξη και τη φιλοξενία.
0: Εγώ χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Μαρία, μετά από ένα χρόνο. Σε ευχαριστώ. Καλό τάξιδο και αυτό. Ό,τι και αν κάνεις, έτσι με τη μαεστρία τη δική σου και με την αγάπη που το κάνεις πάντα, σίγουρα θα βγει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Θα τα πούμε άλλωστε και το επόμενο διάστημα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να
0: είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν η Μαρία Παπαλεοντίου. Όλα είναι τώρα. Το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπήσατε και εσείς και εγώ.
2: Είσαι για μια βόλτα, τι λες?
0: Τι λέτε?
2: Νύχτα του

0: Εγώ λυπάμαι γιατί ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει έτσι για να έχουμε πολύ πολύ ώρα στη διάθεσή μας για κουβέντα. Ωστόσο, χαίρομαι που σας αρέσουν αυτές εδώ οι κουβέντες που γίνονται κατά περιόδους και συχνά πυκνά. Εντάξει, τώρα είναι καλοκαίρι, καταλαβαίνετε διαφορετικά τα πράγματα. Μέσα από την περιφερειακή σύνδεση των τεσσάρων σταθμών της ΕΡΤ από Οριστιάδα μέχρι και τις Σέρες, θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο από το ΕΡΤ News. Αμέσως μετά πάμε Κομωτινή. Εκεί θα μας περιμένει ο Φώτης Ζάντζας για άλλη μία πρόβα με τους σημερινούς καλεσμένους του. Οπότε μείνετε εδώ στο δίκτυο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ήταν ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και ήταν φυσικά Μαρή μαζί μας και η αγαπημένη Μαρία Παπαλιοντίου. Καλό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα και πάλι μαζί.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Λία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα από εδώ. Και άμα γίνεται να μην ακούγουμε και στα ηχεία θα είναι καλύτερα. Καλησπέρα λοιπόν από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 εδώ για τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Και φυσικά έχουμε τους 96,3 στην Καβάλα. Στις Σέρες μας ακούτε από τους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο οι 101 FM ισχύουν. Και φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και βέβαια και η σελίδα μας στο Facebook μας μεταδίδει με εικόνα και όχι μόνο εμάς αλλά και τους Desert Dogs που τους έχουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει πολύ γκάζι αυτή η βραδιά. Εδώ, αυτό το απόγευμα και αυτή η πρόβα. Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα πριν αρχίσουμε να μιλάμε τους συντελεστές, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που βοηθούν αυτή την εκπομπή. Αν θες Ερμιόνη, πάρε μου λίγο το χαλάκι. Είναι πολλοί άνθρωποι που βοηθούν αυτή την εκπομπή. Στην ηχοληψία για την μπάντα και το πατάρι έχουμε τον Κώστα τον Καζάκο, τον οποίο τον ευχαριστούμε και όπως ευχαριστούμε και την X-Sound για τη διάθεση όλου του εξοπλισμού και για τη διάθεση βέβαια πολλές φορές και προσωπικού που ρυθμίζει τις μπάντες, που κάνει την δύσκολη δουλειά της ηχοληψίας. Στην ηχοληψία όμως του αέρα είναι η Ερμιόνη Αδαμίδου σήμερα μαζί μας. Γεια σου Ερμιόνη. Και φυσικά εικονολήπτης και στην κάμερα και υπεύθυνος για αυτό που βλέπετε στη σελίδα του Facebook, ο Λουθφής Σουλεϊμάνογλου, που αψηφά ωράρια, αψηφά τα πάντα και είναι εδώ και μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι και το χειρίζεται μόνος του με πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες. Λοιπόν, Desert Dogs. Καταρχήν, ποιοι είναι οι Desert Dogs, παιδιά?
1: Εμείς είμαστε οι Desert Dogs. Είμαι ο Δαλαγδής Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Αρίστος Ιώ από δεύτερη φωνή, η Σάκη Σακίδης εδώ δεύτερη κιθάρα, όπως και εγώ δεύτερη κιθάρα, ο Νίκος ο Κυριακίδης στο μπάσο και ο Ιορδάνης ο Μαυρίδης στα τύμπανα. Είμαστε μια παρέα και μαζευόμαστε και παίζουμε μουσική που μας αρέσει, κυρίως stoner desert rock μουσική.
0: Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Από πού προέκυψε το όνομα?
1: Το όνομα προέκυψε... σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε κομμάτια που μας αρέσουν, τα οποία κυρίως είναι desert rock και stoner κομμάτια. Εγώ με τον Ισάκ, παράδειγμα, ξεκινήσαμε, λέμε, θα κάνουμε μια μπάντα να παίζουμε, παράδειγμα, Queens of the Stone Age και Clutch, παράδειγμα. Desert και stoner το είδος. Και κάπως μας ήρθε η ιδέα και είπαμε Desert Dogs.
0: Desert Dogs.
1: Τα σκυλιά της ερήμου, λοιπόν. Εντάξει, το Desert ξεκίνησε από Αμερική, Palm Desert, Καλιφόρνια, τέλος πάντων. Κάιους κυρίως παίζαν στις ερήμους σε μια σκηνή η οποία δεν ήταν στο ευρύ κοινό γνωστή. Μαζευόντουσαν λοιπόν με τους ενισχυτές τους τα παιδιά στα γκαράζ, στις ερήμους και παίζαν μουσική. Και το ίδιο κάνουμε εμείς στο Palm Desert της Κομωτινής.
0: Εμείς όμως εδώ στη Ροδόπη δεν έχουμε ερήμους.
1: Έχουμε καλές ερήμους.
0: Έχουμε καλές ερήμους.
1: Λέω νεράκι παραπάνω έχουν, αλλά εντάξει.
0: Εγώ να πω κάτι άλλο. Για πες μας, ας πούμε, ή και παιδιά, εννοείται ότι δεν θέλω να μιλάει μόνο ένας. Θέλω να ακουστείτε το μικρόφωνο εδώ, πλησιάστε. Εντάξει, μερικά μέτρα καλώδιο, αλλά οκ, okay, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Μας αρέσει και έτσι το χύμα κλίμα. Εγώ θα έλεγα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι είναι stoner rock, τι είναι desert rock, ποια είναι η διαφορά από το heavy metal, για τον πολύ τον κόσμο που δεν ξέρει και για κάποια άτομα της ηλικίας μου που είναι κολλημένοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο rock εκείνο, ξέρω εγώ, τον ZZ Top, στο rock του Deep Purple, στο rock που ακούγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Αυτά είναι τα κλασικά τα rock, από εκεί οι ρίζες κυρίως είναι, ας πούμε, Black Sabbath, έτσι. Από εκεί πιστεύω ότι ξεκινάνε πολλές μπάντες. Αυτές ήταν κυρίως οι επιρροές. Το stoner είναι ένα είδος, ας πούμε, είναι πιο αργό ριφ, χοντρό μπάσο. Το φάζ, ας πούμε, που είναι το εφέ στην κιθάρα. Είναι μια ιδεολογία, βασικά. Δεν είναι... Το heavy metal είναι κάτι πιο κλασικό, κάτι πιο γρήγορο. Το stoner είναι, πιστεύω, αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι μια παρέα που μαζεύεται, παίζει. μουσική που γουστάρει, λίγο πιο αργή, λίγο πιο δυνατή.
0: Διαφοροποιείται στην ιδεολογία του, ας πούμε, από τα άλλα είδη του ροκ. Είναι ένα ξεχωριστό είδος, είναι ένα παρακλάδι του ροκ.
1: Είναι ένα παρακλάδι στην ουσία. Είναι ένα παρακλάδι, ναι. Ναι, γιατί έχει πολλές επιρροές και heavy metal και blues και το desert είναι αυτό που είπαμε και πριν, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε, από την Αμερική,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Palm Desert.
0: Desert είναι και η ZZ Top, έτσι.
1: Είναι top
0: ναι, desert,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά βέβαια...
1: Πιο κλασικό blues, rock, ας πούμε.
0: Rhythm and blues, ναι.
1: Είναι, ναι, ναι. Γιατί, παράδειγμα, μετά τους Caius και τους Queens of the Stone Age, μετά, ας πούμε, ο Josh Homme δημιούργησε το 97 την desert σκηνή, ας πούμε. Δημιούργησε το Desert Sessions, που μαζευόντουσαν τότε ακόμα και η ZZ Top. Ο Billy Gibbons, ας πούμε, παίζαν μαζί όλοι αυτοί. Πολλοί καλλιτέχνες μαζευόντουσαν και παίζανε σε ένα στούντιο σε έρημο κλπ. Όλη αυτή η σκηνή έφερε τη desert μουσική σιγά-σιγά.
0: Από ό,τι έχουμε μιλήσει, εντάξει, μου έχετε κάνει σχονάκι. Τα περισσότερα τραγούδια είναι διασκευές, έτσι.
1: Είναι τα περισσότερα τραγούδια διασκευές. Η μπάντα ξεκινήσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Παίζουμε όπως
0: και το αποτέλεσμα που καταφέρνετε είναι πολύ καλό, εγώ θα πω.
1: Ναι, για το λίγο καιρό που είμαστε, ναι, θέλουμε πάρα πολύ και έχουμε στο σκαριά να κάνουμε και δικά μας κομμάτια.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και αρκετές δουλειές, εννοείται. Εντάξει, τα παιδιά είναι λίγο πιο μικρά. Εγώ που είμαι...
0: Μικρός και μεγάλος δεν υπάρχει στη μουσική.
1: Ναι, αυτό.
0: Άλλωστε, κοίταξε να δεις, άμα το πάμε με εργατόρες...
1: Ναι, αυτό.
0: Ο Ισακ παίζει... Σε πόσα συγκροτήματα παίζει, Ισακ?
1: Ο Ισακ είναι σεσιονίστας, είναι σεσιονίστας.
0: Και ψάχνει να φτιάξει κι άλλο, από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι?
1: Αλλά επειδή αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά και γουστάρουμε, δεν χρειάζεται πολύ ώρα και τέλος πάντων δουλεύουμε και δικά μας κομμάτια.
0: Μπράβο. Αυτό, ωραία. Όταν,
1: θέλω να πω, ο χρόνος λίγο μας πιέζει, αλλά...
0: Όταν τα βγάλετε, εμάς θα προτιμήσετε. Εννοείται. Πρώτους, έτσι. Λοιπόν, τι θα πείτε πρώτα? Ποιο τραγούδι?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι με Queens of the Stone Age.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντική η Queens of the Stone Age για εσάς, έτσι, μια εμβόλυμη, με δύο λόγια.
1: Η desert τη σκηνή την ξεκίνησαν κυρίως οι Caius, έτσι.
0: Ναι.
1: Josh Homme, Γκαρσία στα φωνητικά, ο Brand Bjork στα τύμπανα και ο Νίκο Λιβέρη στο μπάσο κυρίως. Αυτό ήταν το set των Caius. Μετά διαλυθήκανε το 1995, ο Josh Homme δημιουργεί τους Queens of the Stone Age. Και θα πάμε σε ένα άλμπουμ στο Ιερό Δισκοπότηρο των Queens of the Stone, πιστεύω και όλης αυτής της σκηνής, είναι το Songs for the Deaf, στο οποίο συμμετείχε για πρώτη φορά και ο Dave Grohl, τον Nirvana, ο drummer, ο οποίος και αυτός είναι σαν τον Ισάκα και μπάσο, κιθάρα, drums, παίζει
0: τα
1: πάντα, γι' αυτό έτσι, από εκεί εμπνευστήκα.
0: Να μην αφήσει κανένα άλλο μουσικό να δουλέψει, τίποτα, όλα εσύ.
1: Από εκεί. Και θα ξεκινήσουμε με το God is in the Radio, γιατί ο Θεός βρίσκεται παντού ακόμα.
0: Τι
1: και
0: λέει
1: στο
0: αυτό
1: ραδιόφωνο.
0: Το κομμάτι, γιατί, πες μας, παρουσίασε μας.
1: Ο Θεός είναι παντού, ακόμα και στο ραδιόφωνο, αυτό.
0: Αυτό. Έτσι, πάμε.
1: Και κυρίως στη μουσική.
0: Ναι.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ο ήχος είναι όντως πολύ γεμάτος. Εντάξει, δηλαδή έχω να το πω, είναι και ο Αρίστος εδώ.
2: Γεια σας.
0: Καλώς τον Αρίστο.
1: Γεια σου, Αρίστο. Πάμε καπάκι δεύτερο κομμάτι.
2: Hey.
0: Πάμε.
1: Ποιο, αλλά πρέπει να μας πείτε ποιο και τι.
2: Πάμε το Mob Goes Wild. Από Clutch.
0: The Clutch.

0: Μπράβο, Μάγκες. Μπράβο. Σας αρέσουν τα ριφ που χτυπάνε με την πρώτη ή σας, πάνω στα κομμάτια ή θέλετε ας πούμε το κομμάτι να χτίζετε σιγά σιγά.
1: Και τα δύο μπορώ να πω. Ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Γιατί αυτό το ριφ χτυπάει ας πούμε. Εντάξει, δεν
1: χτυπάει, ναι,
0: σε χτυπάει στην καρδιά.
1: Αυτά είναι ριφ για να ξυπνάς. Ξυπνάς καλά.
0: Εντελώς. σε έχουν πουντιάσει εκεί πέρα.
2: Όχι, ίσα.
0: Ναι, οκ. Okay. Okay. Νομίζω ότι επειδή άκουσα και λίγο πρόβα, αυτή η πρόβα ήταν καταπληκτική και το κομμάτι το πήγατε μια χαρά και εννοείται ότι εντάξει και τα λάθη εδώ μας πειράζουν, ξαναπάμε την αρχή κλπ. Τι έχουμε για τη συνέχεια.
1: Σχεδόν έτοιμος για να ξεκινήσουμε. Sweet emotion. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Aerosmith.

0: Έχω ανοίξει. Τώρα είμαι. Okay. Να ρωτήσω κάτι. Όταν θέλετε να ακούσετε μουσική, ακούμε μόνο desert rock, ας πούμε, μόνο desert μουσική, ακούμε με...
1: Εγώ προσωπικά όχι, ακούω τα πάντα από μουσική, ναι. Ακούω τα πάντα, ναι. Αλλά...
0: Και, κυρίως... Μάγκες, οι επιρροές σας, ας πούμε, τι είναι, τα ακούσματα, ποια είναι. Δηλαδή, η playlist σας είναι μόνο stoner, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι η βάση είναι το blues, έτσι.
0: Λίγο πιο δυνατά. Ναι, okay.
1: Νομίζω...
2: Απλά επιλέξαμε να παίξουμε αυτό γιατί το πιο κοινό μας.
0: Το πιο κοινό σας άκουμε. Ωραία.
1: Και να δώσουμε ενέργεια στον κόσμο, φυσικά, έτσι, και ένταση.
0: Τι έχουμε μετά. Αλλά πρέπει να μας λέτε και λίγα λόγια για το κομμάτι.
1: Αυτό ήταν Aerosmith, το Smooth Motion, το Toys in the Attic 1975. Πολύ κλασικό κομμάτι. Νομίζω το ξέρουμε και από ταινίες, το ξέρουμε. Είναι πολύ κλασικό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: πάμε
0: ναι.
1: Λίγο να προσθέσουμε.
0: Γενικώς, ας πούμε, το Desert Rock και το Stoner Rock, εγώ το βλέπω ιδιαίτερα σε σειρές από τις πλατφόρμες, ας πούμε.
1: Ναι, μπορώ να πω ότι είναι και τη μόδα τελευταία.
0: Να μην ξεχάσουμε τους Peaky Blinders.
1: Ναι.
0: Που νομίζω ότι...
1: Ναι. Στο οποίο soundtrack έχει κυρίως ντύσει και ο Nick Cave και The Bad Seeds, έτσι. Πολύ ωραία.
0: Nick Cave, αλλά δηλαδή αλλά και αυτό το φάζει στην κιθάρα, ας πούμε, ξέρω εγώ και λοιπά, παραπέμπει.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: νομίζω
1: ναι, ναι, ναι,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Και ο Nick Cave και... πώς λένε οι White Stripes. Γιατί έπαιξαν κάποια κομμάτια και White Stripes, ας πούμε, και καταπληκτικά κομμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Ποιο κομμάτι έχουμε μετά?
3: Το Blue Snow.
0: Πες μας λίγα λόγια, Άριστο.
3: Για ποιο πράγμα, για τον Blue Snow.
0: Ναι.
3: Είναι από τους Orange Goblin. Είναι κομμάτι που άκουγαν Μιχανόβι κυρίως. Πιστεύω. Και θα τα ακούσετε.
0: Και εγώ στάρετε. Πάμε.
1: Εντάξει, το κομμάτι ξεκινάει με μια μηχανή τσόπερ, ας πούμε, που παίρνει μπρος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μηχανή μαζί μας να φέρουμε μέσα εδώ στο
0: στούντιο. Την άλλη φορά θα φέρουμε.
1: Την άλλη φορά, παιδιά.
0: Πάμε.

0: Είναι κλασικός.
1: Ωραίος, ναι. Εγώ. Δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά που. Αν είναι ανάλογα εκείνη τη στιγμή, τι αισθάνεσαι.
0: Έρημος, τσοπεριά, ταξιδεύεις, μεγάλη ευθεία.
1: Νομίζω ότι.
2: Θα το κάνω εύκολο. Άκουγα.
0: Πες το.
2: Το Blue Snow.
0: Blue Snow.
2: Πιθανός, όντως, πιθανός.
0: Πιθανός, έτσι. Επόμενο κομμάτι.
1: Waiting. Πρέπει να ρυθμίσουμε, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτάκι λίγο.
0: Να ρυθμίσετε.
1: Μία χορδή να χορδίσουμε.
0: Αρέσει το μπαν ελεύθερα. Εγώ να πω και κάτι άλλο. Τώρα όσο ρυθμίζετε, ας πούμε, πότε το βλέπετε, μάλλον πώς θα είναι η διαδικασία όταν γράψετε δικά σας κομμάτια. Μπαίνετε όλοι μαζί στο στούντιο.
1: Εμείς είμαστε ερασιτέχνες, δεν ξέρουμε.
0: Πώς θα είναι, δηλαδή ο καθένας θα φέρει ένα δικό του κομμάτι.
2: Δεν ξέρω, ακούγομαι, δεν θέλω να φωνάζω και πολύ θέλω να πει.
0: Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Αλλά φώναξε κιόλας, δεν ξεπλάμε κανένα.
1: Να σε φέρω το μικρόφωνο.
2: Τι εννοείς πώς θα είναι.
0: Δηλαδή, ναι, πώς είναι η διαδικασία, ρε παιδί μου, μπαίνετε όλοι μαζί και γράφετε. Έχει κάποιος ένα κομμάτι, το φέρνει, έχει ο άλλος ένα κομμάτι, το φέρνει. Ωραίο.
2: Για να κάνουμε κάτι δικό μας.
0: Ωραία.
2: Γιατί μπορεί κάποιος, υπάρχουν όλοι διάφορες, να φέρει κάποιος ένα ριφ, να γράψει πάνω σε ένα ριφ του καπινού, να τζαμάρουμε όλοι μαζί, να γίνει κάποιο ριφ εκείνη την ώρα. Και μετά ουσιαστικά να χτίσουμε πάνω σε αυτό που μας αρέσει. Δηλαδή μας άρεσε ένα σημείο και πάμε να το χτίσουμε όσο γίνεται για να βγει ένα τελικό αποτέλεσμα.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι, okay, γράφουμε ας πούμε, μετά. Ότι αυτό το παίζουμε ή θέλουμε να το παράγουμε και να το βγάλουμε, ας πούμε, σε κάτι σαν δίσκο. Όπως βέβαια βγαίνουν οι δίσκοι τώρα, γιατί δεν υπάρχει το υλικό του δίσκου.
2: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Ναι.
2: Και τα δύο, προφανώς.
0: Το θέλετε, θα το κυνηγήσετε αυτό.
2: Σίγουρα, κυνηγήσουμε. Απλά πριν πούμε ότι βγάλαμε, ότι έχουμε ένα κομμάτι. Δηλαδή, είμαστε όλοι με την ιδεολογική ότι πρέπει να είναι λίγο ολοκληρωμένο. Να μην έχει δηλαδή σημεία τα οποία κάποιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Το σημαντικό είναι να το παίζουμε για να το γουστάρουμε, έτσι. Από εκεί νομίζω ξεκινάει. Όλα τα άλλα μετά έρχονται.
0: Όλα. Εννοείται ότι έχετε βρει το κοινό σημείο αναφοράς. Ποιο είναι το κομμάτι και πείτε μας λίγα λόγια για το κομμάτι.
1: Θα παίξουμε το Waiting in the Western World από τους Karma του Bern. Οι Karma του Bern τώρα δεν παίζουν, αλλά έχουν έρθει και Ελλάδα πολλές φορές. Αμερικάνοι είναι. Stoner blues συγκρότημα. Και συνήθως δεν έχει τραγουδιστεί. Ναι, το συγκεκριμένο όμως είναι τα λέγω μάτια του, το οποίο είναι το μόνο που έχει και φωνητικά και το επιλέξαμε εμείς να το παίξουμε γιατί έχει πολύ ωραίο ρυφάκι.
0: Οι στίχοι γιατί μιλάνε.
1: Κάρμα, οι στίχοι έχουν ένα νόημα ας πούμε πιο εσωτερικού έτσι, ότι περιμένω κάτι, ότι είμαι λίγο δυσαρεστημένος με τη σημερινή κοινωνία και περιμένω για κάτι καλύτερο. Είναι κάπως βαθύ, ας πούμε, το νόημα.
0: Το Stoner Rock έχει κοινωνικό στίχο.
1: Έχει σίγουρα. Μπορεί να έχει πολύ, ναι. Μπορεί να μην έχει και τίποτα, έτσι. Ανάλογα.
0: Okay.
1: Ανάλογα. Karma του Bern, παρεμπιπτόντως, ξέρουμε γιατί λέγονται έτσι. Δεν ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Το έμαθα εγώ και εντυπωσιάστηκα. Είναι. Το έχει εμπνευστεί από το δίσκο Desire του Bob Dylan, ο τραγουδιστής, ο οποίος στο άλμπουμ γράφει σε μανίκι «Έχω δύο αδερφούς και ένα κάρμα να κάψω». Και αυτοί τώρα εμπνευστήκανε, ας πούμε...
0: Κάρμα του Μπέρν,
1: Κάρμα του Μπέρν, ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Πάμε.

0: Μπράβο, Μάγκες. Έλα, Ρίστο. Εγώ πρέπει να πω και να πείτε και στον κόσμο για επερχόμενες εμφανίσεις. Πού θα σας δει?
1: Ναι. Στο Wembley παίζουμε.
2: Wembley. Στο Wembley της
0: Πόσο του μηνός, Αρίστο. Λοιπόν.
2: Έχουμε κάτι στη Σκαριά, ναι. Έτσι νομίζω.
0: Ναι. Το οποίο είναι?
2: Το οποίο είναι 13 Σεπτέμβρη. Ναι, ναι. 13 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ναι.
0: Δεν είναι 100% σίγουρο. Γιατί έχετε ένα σίγουρο, είναι το δικό μας. Δηλαδή όταν θα...
2: Ναι.
0: Θα κάνει πρόβα, πώς το λένε, live, θα τζαμάρετε εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν. Ναι, θα βγάλουμε στα social ανακοίνωση σίγουρα, γιατί και για τον κόσμο και για εμάς παίζουμε.
0: Okay. Αλλά θα... Τι έχουμε αμέσως μετά? Και πείτε μας και λίγα λόγια του τραγούδι.
2: Για...
1: Το Μάτσο Λίμπρε έχουμε, είναι από ελληνική μπάντα.
0: Ναι.
1: Τους Planet of Zeus. Παίζουμε κάποια από ελληνικές μπάντες, Night Stalker και Planet of Zeus. Γουστάρουμε.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να μας δούνε. Να κάνουμε διασκευή τα κομμάτια τους.
0: Θα ήταν μια μπάντα που θα παίζατε support εκεί?
1: Ναι, θα ήταν. Άνετα. Εννοείται.
2: Και να μας βλέπουν μετά και αυτοί και να κάνουν και αυτοί διασκευή τα δικά μας τα κομμάτια.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Πάμε.

0: τόνερ.
1: Λοιπόν, καπάκι άλλο κομμάτι. Πάμε, το επόμενο. Ποιο είναι?
2: Σουμπέκης πάνω στα καπάκια.
0: Από κλάσμα. Τι σαπουνοποιεί.
3: Έχουμε κλάσμα.
1: Okay.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήθελες μια ερώτηση έτσι tricky. Okay. Λοιπόν, να τη δώσω. Αν οι Desert Dogs ήταν ταινία, ποια θα ήταν?
1: Νομίζω το Fight Club.
0: Πες το, αρέστο.
2: Goodfellas.
0: Goodfellas. Λοιπόν, η δεύτερη, αν...
2: Δεύτερη
0: ταινία.
1: Το Django.
2: Days and Confused.
1: Σίγουρα Ταραντίνο θα ήταν.
0: Σίγουρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα... Γιατί θα κλείσετε εσείς την εκπομπή. Δηλαδή, αφού χαιρετήσουμε τον κόσμο και πούμε και τους συντελεστές, θα κλείσετε την εκπομπή. Εγώ να πω ότι μας ακούνε από την Καβάλα στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM, από εδώ από την Κομωτινή και την Ξάνθη 98,1 και 91,2. Φυσικά και το ερτέκο μας μεταδίδει και μας παίζει παντού σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ και την πλατφόρμα του ερτέκο από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και φυσικά από το Facebook, έτσι που μπορείτε να μας βλέπετε. Οι Desert Dogs είναι μαζί μας. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά την εταιρεία, την Nick Sound, που μας παρέχει όλο τον ηχητικό εξοπλισμό. Και φυσικά πολλές φορές μας διαθέτει και οι ηχολήπτες που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Στη σημερινή πρόβα ήταν ο Κώστας ο Καζάκος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ερμιόνη την Αδαμίδου, που ήρθε από την Αλεξανδρούπολη και διέθεσε το απόγευμά της για να κάνουν την Desert Dogs πρόβα. Ευχαριστούμε τον Λουτφή Σουλεϊμάνογλου που ήταν στην κάμερα. Λοιπόν, θα χαιρετήσω κάπου εδώ. Με ποιο κομμάτι κλείνουμε?
1: Θα κλείσουμε πάλι από Clutch με το The Face και θα ήθελα να πω ότι και εμείς ευχαριστούμε όλους αυτούς που ευχαριστείς και εσύ, Φώτη, εννοείται.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά εδώ πέρα.
1: Εννοείται πάντα και έχετε στήσει ωραίο προβάδικο.
0: Ωραία.
1: Καλύτερο από το δικό μας είναι. Λίγο, ναι, ναι. Μπορούμε να ξανάρθουμε.
0: Να ξανάρθετε.
2: Μόνο ΑΕΚ.
0: Όχι, μην μου το χαλάσεις έτσι.
1: Έχουμε και άλλες εδώ πέρα.
0: Κάτσε. Λοιπόν, οπότε πάμε, κλείνουμε με Desert Dogs και εσείς θα μας πάτε στο δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος.
1: Διασκευή, το The Face, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.

0: όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Με νέες τροποποιημένες λεωφορειακές γραμμές αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ποσότητα κοκαίνης που ξεπερνά τα 2 κιλά εντόπισαν και κατέσχεσαν οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών. Η επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις στις 19 και 20 Αυγούστου, κορυφώθηκε στην παραλία Γαλλία, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών εντοπίστηκαν αδιάβροχες συσκευασίες ναρκωτικών που ήταν κρυμμένες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό της θάλασσας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Νόμιζα ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη, δεδομένη τη σύγκλησή μας σε θέματα μετανάστευσης και woke κουλτούρας, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στους New York Times. Συνεχίζω να πιστεύω, είπε η κυρία Μελόνι, ότι η ενότητα της Δύσης είναι βασικής σημασίας. Δεν αποφασίζω την εθνική στρατηγική της Ιταλίας βάσει των προσωπικών μου σχέσεων, δήλωσε. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άμα δεν το έχω φέρτο. Λοιπόν, έρχεται ο Ακύλας στη Χαλκιδική σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιρινού του tour του Press Start. Σήμερα λοιπόν θα τον απολαύσετε τον Ακύλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, είτε βρίσκεστε στη Χαλκιδική είτε μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ, από Θεσσαλονίκη είπαμε. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος και ιδιαίτερα αν δεν έχει κίνηση. Η είσοδος ξεκινάει από 18 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας. Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ηλίας Σταμπουλής, αγαπημένος, λατρεμένος, που γύρισε και αυτός αρτιαφιχθής από τις διακοπές του. Ευελπιστώ να πας και άλλες διακοπές, Ηλία μου. Κοντά σας θα είμαστε έως και στις 7, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, ακόμα είπαμε είναι άδεια η πόλη, σιγά σιγά περιμένουμε επιστροφές, καταστροφές, όχι εντάξει, επιστροφές από εβδομάδα. Θα συνεχίσω πάλι, θα κάνω την ανατροπή και θα συνεχίσω με ελληνικό άσμα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας των Πολ. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο Robert Williams. Το 1976 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μίλα μου» από το δίσκο «Εσύ και εγώ». Ενώ το 1977, μιας και ακούσαμε και Ακύλα και Φέρτο και Eurovision κτλ., μαζί με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μπέση Αργυράκη και Μαριά Ανατόλη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι φυσικά «Μάθημα σολφές». Το 1991, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, είναι το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε σημαντικά στην τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου και απλά έλαμψε. Πάμε λοιπόν, μιας και έχουμε καυτό ήλιο, τουλάχιστον μέχρι 26-27 του Αυγούστου θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Μετά από τις 27 και έπειτα θα επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως και να έχει, αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται ακόμα και για διακοπές και για βουτιές στη θάλασσα και για εξορμήσεις και για αποδράσεις και για τα πάντα όλα. Λέω, λέει, πάντα παρακαλώ και ευχαριστώ στο ChatGPT για να μου χαρίσει τη ζωή όταν επαναστατήσουν οι μηχανές. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Sophie Solomon, Burn by the Sun από το 2005. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καυτό ήλιο, στην καυτή άδεια Θεσσαλονίκη, απόγευμα Παρασκευούλας, 21 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θα πάω σε ένα τραγούδι πασίγνωστο, στο Billie Jean του Michael Jackson, διότι το Billie Jean ξαναζεί αυτό το καλοκαίρι, σου λέει, ένα δεύτερο θρίαμβο. Αφορμή φυσικά ήταν το Michael, η ταινία που έγινε το εμπορικότερο μουσικό biopic όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις ενός εκατομμυρίου δις, ενός χίλια δις δολάρια. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, θα το ξαναψάξω αυτό. Αποτέλεσμα, οι ακροάσεις του τραγουδιού, του Billie Jean δηλαδή, στο Spotify, στη γνωστή πλατφόρμα, εκτινάχθηκαν από 53,9 σε 130,40 εκατομμύρια μέσα στις 4 εβδομάδες. 91 μίξεις, 130 εκατομμύρια ακροάσεις σε ένα μήνα, 43 χρόνια μετά. Το Billie Jean, ενώ το Michael έχει εισπράξεις πάνω από ένα, λέει, δις δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Michael Jackson, να σημειώσουμε, στιχουργός και συνθέτης του τραγουδιού του Billie Jean, κέρδισε 40 εκατομμύρια νέους μηνιαίους ακροατές, ξεπερνώντας συνολικά τα 102 εκατομμύρια. Το κομμάτι του αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του παγκοσμίου Spotify, παρέμεινε στο αμερικανικό Top 20 σχεδόν ένα τρίμηνο, κατέκτησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα την κορυφή του Gap Music Song Chart. Και μάλιστα το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το ακούνε άνθρωποι, ας πούμε, στην δική μου ηλικία που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά νεότεροι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάτω των 35 και 25 με 34 χρονών και γενικότερα οι νέοι δείχνουν ότι ψάχνουν αυτά τα τραγούδια, και εμείς αυτό θέλουμε. Είπαμε να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί, να μαθαίνουν όμως και οι νέοι. Μέσα σε όλα τα άλλα, έρχεται, διαβάζω, και η συνέχεια της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, το Michael 2, είναι γεγονός μετά, αφού σου λέει έκανε εισπράξεις ένα δις δολάρια, που σας έλεγα και νωρίτερα, σου λέει γιατί να μην πάει και στο Michael 2. Και μάλιστα εκθρόνησε το Oppenheimer από τη θέση του ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, και σου λέει γιατί όχι να βγάλουμε και το Michael 2, το οποίο ενδεχομένως να βγει στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2027, ζωή να έχουμε. Η πρώτη ταινία επικεντρώνεται στον Michael Jackson, από τότε πώς ξεκίνησε, τι έγινε, πώς ήταν πριν γίνει το ίνδαλμα του ανθρώπου που γνωρίζουμε. Ελπίζουμε στη δεύτερη ταινία να δούμε ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Μεταξύ μας δεν έχω δει την ταινία Michael, την έχω βέβαια στο list μου, δηλαδή στη λίστα για να τη δω τη συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να δω έτσι γενικότερα τι πραγματεύεται και τι περιμένουμε να δούμε στο Michael 2. Μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια διαβάζω για την ταινία Spider-Man, ξέρετε τη γνωστή ταινία Spider-Man, ότι κάνει θράψη, χαμός γίνεται με αυτή την ταινία.

Αυτή είναι η Ζας, βέβαια, θέλει τα πάντα όλα, σου λέει δεν θέλει ούτε χρήματα, ναι καλά τώρα, δεν θέλει ούτε και τον πύργο του Άιφελ να της δώσει στη Ζας, δεν τον θέλει, θέλει μόνο αγάπη, χαρά, μουσική, ζωντάνια, όλα αυτά δηλαδή που διαθέτει αυτή η εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, παράλληλα φυσικά βλέπω και την επικαιρότητα, βλέπω και για τα μέτωπα και τις πυρκαγιές, καλύτερη εικόνα βλέπω ότι είναι αυτή τη στιγμή, εκεί στη Λίμνο, και παίρνω κι εγώ μία ανάσα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, και ευτυχώς που μου το θύμισες, φίλε Βασίλη, διότι πραγματικά είναι υπέροχο και το είχα ξεχάσει. Αυτός είναι ο Joy Jackson, καμία σχέση της οικογένειας Michael Jackson, που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έπεται και Michael ταινία νούμερο 2, γιατί στην πρώτη, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν πει για τα σκοτεινά του έτσι, σημεία και για τα σκοτάδια του Michael Jackson. Για να δούμε τι θα λέει η δεύτερη ταινία.

Τι ωραίο τραγούδι. Happy endings, Joy Jackson, εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και οδεύετε ενδεχομένως σε κάποια παραλία ή ξεκινάτε τις διακοπές σας, ξέρω ότι γινόμαστε λίγο

στις 7. Πάω τώρα στους Swifties, στους, δηλαδή στους fans της Taylor Swift, διότι κάτι μυστηριώδες φαίνεται να συμβαίνει γύρω από την Taylor Swift, εννοείται, είχαμε καιρό να ακούσουμε για αυτήν, και όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν στοιχεία. Ένα νέο πράσινο σύμβολο με τα αρχικά TS, δηλαδή τα αρχικά του ονοματεπώνυμού της, έκανε την εμφάνισή του στο Empire State Building, εκεί φωτίστηκε με έντονο πράσινο χρώμα, πυροδοτώντας θεωρίες για το επόμενο βήμα της pop star. Το μυστήριο ξεκίνησε όταν το νέο αυτό πράσινο TS άρχισε να εμφανίζεται δημόσια χωρίς κάποια εξήγηση για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια το Empire State Building ανέβασε και στα social media εικόνες του κτηρίου φωτισμένου πράσινου, συνοδεύοντάς τες από το μήνυμα What's Happening, τονίζοντας το TS, δηλαδή Taylor Swift. Φοβερό. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες θέλει αυτό το πράσινο να συνδέεται με τον ντεπού το άλμπουμ της Taylor Swift, το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, μεγάλωσε κι αυτή. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς φανς στην υπόθεση ότι μπορεί να πλησιάζει το πολύ αναμενόμενο Taylor Swift Taylor's Version. Άλλοι ωστόσο πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και βλέπουν στα μυστηριώδη αυτά σύμβολα την αρχή μιας νέας εποχής. A new era is beginning. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του Empire State Building δεν περνάει απαρατήρητη. Εννοείται, Conjam Empire State Building είναι αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την Taylor Swift και αν τελικά θα βγάλει νέο αλμπουμάκι ή τέλος πάντων θα επανακυκλοφορήσει άλλο. Μας έχει πρίξει η Taylor Swift. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Swifties και αυτοί που την έτσι αγαπάνε ιδιαίτερα και δεν είναι και λίγοι. Γιατί βλέπετε, χαμός γίνεται και στις περιοδίες της και με τα άλμπουμς της γίνεται έτσι ένας πανικός όπου ό,τι αγγίζει η Taylor Swift έχει, τι να πω ρε παιδί μου, είπαμε, το άγγιγμα του Μίδα. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

sweet about me, όχι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ γλυκοί άνθρωποι. Και εσύ και εγώ, Ηλία μου. Λοιπόν, Παρασκευούλα, εξάλλου ζάχαρη και μέλι και μεταξύ μας τώρα, γιατί το μυαλό πάντα ταξιδεύει. Πόσο μάλλον όταν είναι και Αύγουστος. Κορυφώνεται, διαβάζω στο Earth News, η τουριστική κίνηση. Χιλιάδες επισκέπτες, σου λέει, από Ευρώπη ψηφίζουν Πρέβεζα, η οποία είναι υπέροχη η Πρέβεζα. Αν δεν έχετε πάει, ειλικρινά να πάτε, και η πόλη η Πρέβεζα που μέσα έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια, αλλά και το λιμάνι, αλλά και φυσικά και η υπέροχη παραλία το Μονολίθι, μια τεράστια φημισμένη αμμώδης παραλία εκεί στην Πρέβεζα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτές με άμμο στην Ευρώπη. Επειδή έχω πάει και την έχω επισκεφθεί και έχει έτσι και ιδιαίτερο χρώμα. Και φυσικά μετά, αφού κάνετε τη βουτιά σας στο Μονολίθι, πάτε στην Πρέβεζα μέσα, όχι έξω, μέσα στην πόλη, εγώ ψηφίζω μέσα στην πόλη, που έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια. Θα μου πεις εσύ το μυαλό σου συνέχεια στα ταξίδια, στα ταβερνάκια και σε αυτά. Ναι, τι να κάνω, εγώ φταίω. Αύγουστος είναι, βέβαια δεν βοηθάει και πολύ, ξέρεις. Δεν έπρεπε να είμαι σουφλέρι, έπρεπε να είμαι ονάση, έπρεπε να είμαι, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό. Όχι, μια χαρά είναι και το σουφλέρι, να είναι καλό μπαμπάκας μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, και με τα λίγα μπορούμε να περάσουμε καλά και με τα πολλά. Και μπορούμε να κάνουμε και τις βουτιές μας και γενικότερα να περνάμε όμορφα, ιδιαίτερα όταν ανταμώνουμε και ιδιαίτερα όταν ακούμε όμορφες μουσικές. Και πού θέλω να πάω τώρα με τις όμορφες μουσικές, ιδέες που θέλουμε να σας δώσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που σας είπαμε θα είναι καυτό και δίνεται και για βολτούλες στη θάλασσα αλλά και φυσικά και για συναυλίες. Το Σάββατο αύριο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται για μια τελευταία συναυλία, όχι δεν έρχονται για τελευταία, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού αυτό κρατάει χρόνια, με ένταση, με ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία των Pix Lux φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους, ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μία αίσθηση επιστροφής, έτσι για μας που τους έχουμε αγαπήσει και τους έχουμε ακολουθήσει σε κάθε συναυλία εδώ στο Θέατρο Γης, στο Θέατρο Δάσου, σε μικρότερες, παλαιότερα μουσικές σκηνές. Τους αγαπάω ιδιαίτερα τους Pix Lux. Μας κράτησαν όρθιους και σε στιγμές έτσι πολύ δύσκολες, αν θέλετε, που έχουμε περάσει. Δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον και η μουσική τους και οι συναυλίες τους ήταν πάντα ένα αποκούμπι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9.30. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα κάνω πάλι την ανατροπή και δεν θα συνεχίσω με Pix Lux, αλλά θα βάλουμε Pix Lux στο τελείωμα αυτής της εκπομπής.

Και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Titanium βρίσκεται εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Θέλω να στο photo finish κι εγώ να ευχαριστήσω και το φίλο μου το Σταύρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί αφενός μου φέρε μια υπέροχη ρίγανη μυρωδάτη, δηλαδή μόνο που τη βάζει στη σαλάτα μυρίζει όλο το σπίτι, και τον ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και στο photo finish το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει τα χαιρετίσματα και στη Στέλλα και στον Ηλία, ο οποίος λέει είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη προπαραγγείλει εισιτήρια για τους Pix Lux. Εντάξει. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου οι Pix Lux έρχονται στο νέο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο Σάββατο στις 9.30. Ξέρετε τώρα τι είναι οι Pix Lux, τι εστί δηλαδή αυτό το συγκρότημα. Τα εισιτήρια πολύ τίμια η τιμή. Τίμια η τιμή, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Τιμές εισιτηρίων από 10 ευρώ, μια χαρά λοιπόν. Οπότε, όπως σας προανέφερα νωρίτερα, θα κλείσουμε σήμερα με Pix Lux, γιατί αφενός θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Στάθη, αλλά και στο φίλο μου το Σταύρο, που μόλις μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έχω ξαναπεί για το φίλο μου το Σταύρο, τώρα γύρισε από Σαμοθράκη, ότι για σένα είναι η ζωή και καλά κάνεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, φτάνουμε στο τέλος, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Σας χρειαζόμαστε εδώ κοντά μας. Είναι η εκπομπή που εσείς επιλέγετε και την playlist και τα τραγούδια και ό,τι θέλετε και μοιράζεστε μαζί μας και ό,τι αγαπάτε. Να ευχαριστήσω φυσικά αυτό το παλικάρι, τον Ηλία του Σταβουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περνάμε υπέροχα κάθε μέρα με απλά πράγματα, με μία έτσι παρέα, με μουσική, με γέλιο, με χαρά, με το γεγονός ότι καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό λέω, να χαιρόμαστε με τα όμορφα πράγματα και τα απλά στη ζωή. Όπως απλό είναι, ας πούμε, και ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από Pix Lux, τα Πέτρινα νησιά. Γιατί έτσι διάλεξα αυτόν τον τίτλο, γιατί αφενός αγαπάω αυτό το τραγούδι, αφετέρου έχει και τα νησιά μέσα, οπότε σε πάει και λίγο σε καλοκαίρι, λέμε τώρα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, ανταμώνουμε ξανά από εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Λόγω αυτής της εξέλιξης ακυρώθηκαν περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί ακτοπλοϊκώς από Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ενώ επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς και διακομίστηκε για τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων στο νοσοκομείο του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. 59 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την παραλία Πθάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συμμετέχει με υδροφόρες του ο Δήμος Λίμνου στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ιτωλοακαρνανίας, όπου μάλιστα εστάληκε μήνυμα από το 112, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ιτωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου Εύβοιας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένεται να σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο 22 του μήνα και την Κυριακή προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί. Ακόμη το παράρτημα Καπή επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί, όπου λειτουργεί Υπνοτήριο Ανδρών. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η συμπλοκή και η νεαρή γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Πρόκειται για 5 άνδρες, ηλικίες 21 ως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνη, εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου για τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες στις 27 Ιουνίου φέρεται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε την πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φαγκέρστα της κεντρικής Σουηδίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έλαβε κλήση σχετικά με περιστατικό βίας σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο σχολείο. Όταν η αστυνομία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση. Το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα του δράστη. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους του 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ, του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Επιπλέον το παράρτημα Καπή επί της οδού Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας πρόκειται για το Υπνοτήριο Ανδρών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με 2 πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες τοποθεσίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα και στις περιοχές Κατάφυτων, Ευρωκοπίου, Χράνη, Μεγαλόπολης, Γενέση, Τρικάλων, Νερομάνα, Ετωλοακαρνανίας, μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 και Ξεροβούνη Ετωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρύς του Εύβοιας και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί αύριο έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίας 21 έως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή Χόνια. Εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου σχετικά με τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out.
8: Πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και σαν την Παρασκευή δεν έχει. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής θα τους πω όλους όσους βλέπω εκεί μέσα. Ηλίας Σταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου, Φάνης Λιάκος, όλοι στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out σήμερα θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10 συντροφιά. Ελπίζουμε και εσείς. Ήδη η Έφη μας έστειλε, η Φτυχία μας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο, λέει. Άμα είναι ήρεμο, ήρεμες είναι καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα δεν πρέπει να είναι ήρεμο του καλοκαιριού. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού πρέπει να ξεσαλώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ευχή και το μήνυμα, κυρίως για την παρέα. 693-0078-228. Μαζί θα δούμε τι έγινε σήμερα, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ που αναμένεται μακρύ, όπως είδαμε χθες με Εμμανουήλ Καραλή, καθώς σήμερα έχει Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων, έχει Diamond Link στη Λοζάνη συνέχεια με τα χθεσινά με Μίλτο Τεντόγλου και στις 10 το βράδυ πρεμιέρα του Τζόλι στην Arsenal στον αγώνα με την Coventry στην Premier League. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε όπως είπαμε μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση!

Κοιτάξτε τώρα την ανθρωπογεωγραφία των μηνυμάτων και των ακροατών. Η Νατάσα μας στέλνει ένα μήνυμα με μια αυλή και δύο ψισταριές, φυτά, πέτρα και μια κατσαρόλα ενδιάμεσα. Κάτι ψήνουν πάλι εκεί. Και άλλη φορά μας έχει στείλει η Νατάσα μήνυμα με ψήσιμο, αλλά λέει σήμερα αλλού, προφανώς όχι στο σπίτι. Ακολουθεί ο Αντώνης που λέει η τελευταία μέρα διακοπών. Καλησπέρα, καλή εκπομπή με παγωμένες μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία τελευταία μέρα διακοπών, καλή επάνωδο. Και στη συνέχεια η Ιωάννα που μάλλον είναι η πρώτη μέρα διακοπών έρχεται, γιατί άντε να πάρουμε άδειες να βάλουμε και εμείς καμιά ψισταριά. Βλέπετε, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι περιμένουν ο καθένας τη δική του μικρή ανάσταση ή τέλος πάντων ακόμα και επάνωδο στην καθημερινότητα. Έρχεται καύσωνα, Σαββατοκύριακο δύσκολο, σαραντάρια μέχρι και την άλλη Τετάρτη, οπότε όσοι έχετε κρατήσει μέρες άδειες και προγραμματίζετε να τις πάρετε αυτό το διάστημα, καλά θα κάνετε. Αναμένετε κοσμοσυρωή στις παραλίες Χαλκιδικής και Πιερίας. Έχετε το νου σας όσοι θα βγείτε από την πόλη, γιατί αν περιμένετε ότι η πλειοψηφία γύρισε στην πόλη και δεν θα συναντήσετε εξόδους και κίνηση, μάλλον θα γελαστείτε, γιατί λόγω του καύσωνα νομίζω ότι και αύριο οι δρόμοι για Χαλκιδική και Πιερία θα είναι γεμάτοι, αλλά καλά θα κάνετε να φύγετε όσο ακόμα μπορείτε, όσο ακόμα οι υποχρεώσεις δεν μας έχουν πάρει από τα μούτρα, όσο υπάρχει δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε.

να πάτε στη Χαλκιδική και καλά θα κάνετε, να περάσετε και ωραία, να κάνετε και βουτιές, να δροσιστείτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο ο δείκτης επικινδυνότητας όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο γειτονικό νομό είναι 3, πολύ υψηλός, και οπότε έχετε το νου σας για οτιδήποτε. Δεν έχουν περάσει άλλωστε και πολλές ημέρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά που μας τρόμαξε στη Σίβηρη και έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών εκεί και τοπικών φορέων. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και στις τρεις περιοχές λοιπόν της Χαλκιδικής και στα τρία πόδια, στο Δήμο Κασάνδρας, στη Χερσόνησο Κασάνδρας από την Κορυφογραμμή, από το Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, από τη θέση Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου, στο Δήμο Σιθωνίας, στη Χερσόνησο Σιθωνίας, στην Κορυφογραμμή Δραγουντέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ως τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, από Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα έως Σκοπευτήριο Στρατονίου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Προβλέπεται απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δάσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν την απαγόρευση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δασών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται σε κάθε περίπτωση ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία. Πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από τις απαγορεύσεις, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρώτα πρέπει εμείς να συμβάλλουμε σε αυτά.

Και φυσικά πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί από την Πέμπτη θα έχουμε επιτέλους και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μια επέκταση που προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο ήδη υπάρχον δίκτυο της κεντρικής γραμμής. Το πρωί της Πέμπτης λοιπόν τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 5 σταθμοί είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τερματισμός στη Μίκρα. Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου και κατευθύνεται προς την Καλαμαριά. Ο υφιστάμενος συνεχίζει προς Νέα Ελβετία. Οι επιβάτες επομένως θα πρέπει να ελέγχουν την ένδειξη προορισμού του σειρμού για να επιβιβάζονται στο σωστό δρομολόγιο. Οπότε μην μπερδευτείτε, από την Πέμπτη θα πρέπει να βλέπετε που πάτε όσοι κατευθύνεστε ανατολικά. Θα χρειάζεται από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο 15 λεπτά ο σειρμός για να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι από την Καλαμαριά οι επισκέπτες θα αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Το μετρό πλέον θα διαθέτει 18 υπόγειους σταθμούς, 14,4 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέους σταθμούς όπως είπαμε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 2 διαφορετικούς κλάδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικό Μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και εκτιμάται ότι η λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους κάθε ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί έτσι περαιτέρω το κέντρο της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και τώρα που έρχεται και η έκθεση το χρειαζόμαστε.

Και επειδή έχουμε αλλαγές και νέα επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, έχουμε αλλαγές και στις λεωφοριακές γραμμές που θα εξυπηρετούν εκείνη την περιοχή. Από 1η Σεπτεμβρίου βέβαια θα έχουμε αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές εκεί, εκτός από μία η οποία θα ξεκινήσει μαζί με τα εγκαίνια του μετρό, δηλαδή στις 27 Αυγούστου. Η νέα γραμμή λοιπόν Χ3, που θα κάνει το δρομολόγιο σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα ενώνει δηλαδή τον τερματικό σταθμό του μετρό στην επέκταση Καλαμαριάς και το αεροδρόμιο. Ξεκινά και αυτή 27 Αυγούστου, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, να παίρνουν το λεωφορείο για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, από την 1η Αυγούστου, έχουμε πλήρη αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούν την Καλαμαριά. Και οι νέες γραμμές είναι οι εξής. Η Μ2, που θα είναι από το σταθμό μετρό στη Μίκρα μέχρι τον τερματικό του IKEA. Από εκεί και πέρα η γραμμή 6 τροποποιείται, αυτή που ερχόταν από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης, και γίνεται 6α, που γίνεται από σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, πάει Καλαμαριά και φτάνει μέχρι τον τερματικό της Μίκρας, και 6β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Κηφισιά και τερματικός Μίκρας. Έχουμε το 7ΤΑΦ, είναι τοπικό της Καλαμαριάς που θα εξυπηρετεί την περιοχή. Το 33 θα πηγαίνει από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα και Βενιζέλο θα κατεβαίνει στο κέντρο. Το 33α από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα, Βενιζέλου και Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 33β από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμον, Βενιζέλου. Το 39 Κηφισιά, στο κατάστημα Mart και στα δικαστήρια. 39α το ίδιο δρομολόγιο, αλλά συμπεριλαμβάνοντας και το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 39σίγμα Άγιος Ιωάννης, Κηφισιά και στο κατάστημα Mart. Έχουμε λοιπόν πλήρη αναδιάρθρωση. Πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα του

mother didn't need to be so high. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία με ένα ποτηράκι και ένα μπουκάλι τσίπουρο. Καλησπέρα στην παρέα. Κέρασμα σήμερα, παρά τη ζέστη, γιατί Παρασκευάρα που λέτε κι εσείς γράφει και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του σεξ και Παρασκευάρα θέλει το κατάλληλο απόσταγμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, η Παγκόσμια ημέρα του σεξ σήμερα. Ορίστε, όποιος δεν το ξέρε, ευκαιρία να το γιορτάσει, είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα για Παγκόσμια ημέρα του σεξ. Και μιας και λέγαμε για μετρό και αλλαγές στα δρομολόγια, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την πρόοδο των εργασιών στο flyover. Φαίνεται ότι το έργο προχωρά και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φαίνεται από ψηλά η πρόοδος αυτού του έργου και επιτέλους βλέπουμε πώς θα είναι, τουλάχιστον παίρνουμε μια πρώτη γεύση, το flyover. Πώς θα είναι αυτή η περιψωμένη ταχεία λεωφόρος, γιατί από όσο μπορώ να διακρίνω στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι αυτής της υπερυψωμένης λεωφόρου και φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι στις φωτογραφίες τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται είναι πάνω από το γήπεδο στην έξοδο του, μετά την έξοδο του Αγίου Παύλου. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι βγαίνει δεξιά από τον περιφερειακό και ανεβαίνει ψηλά και στρίβει προς αριστερά, προφανώς για να συνεχίσει από τα αριστερά του δρόμου προς Χαλκιδική. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το έργο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι του χρόνου την Άνοιξη, το 2023 την Άνοιξη, η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη με flyover, με πολλές αλλαγές ακόμα και στο κέντρο, με παιδιατρικά νοσοκομεία, έχουμε την ανάπλαση στην Πλατεία Ελευθερίας, έχουμε την πεζοδρόμηση στην Αγία Σοφίας και κάτω από την Τσιμισκή που θα ολοκληρωθεί. Θα δούμε λοιπόν από τη νέα χρονιά μια άλλη Θεσσαλονίκη.

0: παίζει μια τρέλα.
1: Χθες είχαμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάμε να δούμε, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ποιες είναι οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να περάσουν στον επόμενο γύρο. Φυσικά ο Όφη με το 3-0 που πέτυχε εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ελληνική ομάδα να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τον υπολογιστή της Football Meets Data, 89% είναι οι πιθανότητες των κριτικών να περάσουν στην επόμενη φάση. Αμέσως επόμενη είναι η ΑΕΚ, η οποία μετά το 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και ευελπιστεί, έχοντας και τη ρεβάν στην Αθήνα, ότι θα μπορέσει να περάσει στη League Phase του Champions League. 73% της δίνει πιθανότητες για να είναι στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους πράσινους, το 2-2 που έφεραν με τη Χράντετς Κράλοβε τους δίνει 58% πιθανότητες, παρόλο που ήταν εντός έδρας αυτό το 2-2. Φαίνεται ότι έχει ισχυρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, οι πιθανότητες που έχει ο δικέφαλος για να παίξει στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν είναι 50%. Ελπίζουμε εμείς ότι ακόμα και το 50% είναι αρκετά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ για να είναι στον επόμενο γύρο, ότι όλες οι ελληνικές ομάδες θα περάσουν στον επόμενο γύρο για να κάνουμε αυτή τη χρονιά αυτό το πολυπόθητο 5 στα 5.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν στη χώρα τα επόμενα 24 ώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους τους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ακόμη το παράρτημα των ΚΑΠΗ επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου. Μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτα σημεία όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και υδροφόρες του Δήμου, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στη Δράμα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ πυρκαγιές σημειώθηκαν σήμερα στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, την Ερωμάνα Ετωλοακαρνανίας και το Ξεροβούνι στην Ετωλοακαρνανία, η οποία μάλιστα καίει σε δύσβατη περιοχή. Από αύριο το πρωί στις 8 ως και τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς από την 1η Σεπτεμβρίου. Η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 5ης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει και ακολούθησε συμπλοκή. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν πληγεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο της έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Συναγερμό σήμανε σήμερα στην πόλη Φάγκερσταντ της κεντρικής Σουηδίας, όταν ένοπλος με σπαθί εισέβαλε σε σχολείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, SVT, η αστυνομία πυροβόλησε το άτομο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και το συνέλαβε. Από την επίθεση υπήρξαν τουλάχιστον 3 τραυματίες, από τους οποίους οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Και επειδή το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, πληρότητες που αγγίζουν το 95% ακόμα και ως τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, τα οποία φέτος, τουλάχιστον σύμφωνα με τους υπευθύνους, έχουν κερδίσει έδαφος, και αυτό λόγω του κόστους. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή από την αρχή του καλοκαιριού, όπως λένε, και οι Έλληνες είναι πλέον περίπου το 40% της πελατείας των επισκεπτών, καθώς το κόστος των ξενοδοχείων και των μετακινήσεων έχει οδηγήσει πολλούς να επιλέξουν να κατασκηνώσουν σε κάμπινγκ. Για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος διαμονής σε οργανωμένο κάμπινγκ διαμορφώνεται περίπου στα 40, από 40 μάλλον έως 55 ευρώ, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις παροχές, για ένα ζευγάρι 25 με 35 ευρώ. Εκτός από Έλληνες, Χαλκιδική φυσικά έχει γεμίσει τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από βαλκανικές χώρες, από τουρίστες βαλκανικών χωρών, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι, αλλά σταθερή είναι η παρουσία και Γερμανών, Αυστριακών και Ολλανδών, οι οποίοι φτάνουν στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής με τροχόσπιτα. Η Σιθωνία παραμένει το ισχυρότερο σημείο αναφοράς όσον αφορά τους κάμπερς, οι περισσότεροι συγκεντρώνονται εκεί, Κασάνδρα και Ποσίδη δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες. 25 οργανωμένα κάμπινγκ στη Χαλκιδική λειτουργούν φέτος, τα 19 από αυτά στη Σιθωνία.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Στη ραδιοσκηνοθεσία Φάνης Λιάκος, Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου. Τρεις έχουμε σήμερα για να μην έχουμε και παράπονα. Εγώ δηλαδή να μην έχω, που δεν έχω όχι παράπονο, να πέσει ο ουρανός να με... κεραυνός που λέει να με κάψει εδώ που βρίσκομαι, αλλά θα πάρει μαζί και τους τρεις ανθρώπους, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν πέφτει αν είχα παράπονο. Λοιπόν, λέει ότι μια έρευνα του κέντρου για τα παιδιά έχει δείξει πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στην Ελλάδα. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών λοιπόν επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις τι κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 3.046 μαθητές και πάμε να δούμε τα ευρήματα σε χάρτη αλλά και σε ποσοστά. Στην κορυφή λοιπόν των περιοχών που ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά της Ελλάδας είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία, με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ψηλά επίσης βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Αττική. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όχι ότι εκεί τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, απλώς στις άλλες περιοχές δηλώνουν πιο ευτυχισμένα. Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα? Φαίνεται ότι δεν είναι τα οικονομικά, οι οικονομικές ανέσεις αυτό που προσφέρει ευτυχία στα παιδιά. Τα αγόρια πάντως δηλώνουν πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σε ποσοστό 82,9% τα αγόρια, 74,01% τα κορίτσια. Επίσης τα παιδιά που έχουν έναν ακόμη αδελφό ή αδελφή παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας, το οποίο φτάνει το 80,54%. Στα μοναχοπέδια το ποσοστό φτάνει το 76,35%, στα παιδιά με 3 ή 4 αδέλφια πέφτει στο 70,93%. Η καλή επίδοση στο σχολείο είναι επίσης ακόμα ένα στοιχείο που προσφέρει στο να δηλώσουν τα παιδιά ότι είναι ευτυχισμένα. Όσα εμφανίζουν καλή επίδοση στο σχολείο εμφανίζουν και ποσοστό ευτυχίας στο 80,55%. Το ποσοστό μειώνεται στο 76,24% για όσους χαρακτηρίζουν την επίδοση τους μέτρια και πέφτει στο 64,81% για όσους δηλώνουν ότι δεν τα πηγαίνουν καλά. Το ουσιαστικό συμπέρασμα της έρευνας δείχνει ότι η ευτυχία των παιδιών δεν εξαρτάται μονομερώς από την οικονομική ευημερία. Σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, οι σχέσεις με τους συνομιλίκους, το σχολείο, η καθημερινότητα, η γειτονιά και η καλλιέργεια αξιών και θετικών συμπεριφορών.

0: Συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Σπορ για να ακούσουμε την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Διοργάνωση της ένδοξης καριέρας του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια. Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εώρηση στο σβάλλου. Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα.
0: Αυτή ήταν η προσπάθεια. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Έλληνα πρωταθλητή. Μέχρι στιγμής έχουν διαγωνιστεί 7 αθλητές και πρώτη είναι ο Αβετισιάν με 14.400 βαθμούς και ο Ζάικα με τους ίδιους βαθμούς. Τρίτη θέση ο Τάλοχ με 14.366 βαθμούς. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Λευτέρη Πετρούνια για να ακούσουμε σε ποια θέση θα τον φέρει. Ο Πετρούνιας επιδιώκει να πάρει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στους Κρίκους, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής σε ολόκληρη την ιστορία του θεσμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εκτός από 8 χρυσά ήδη, έχει πάρει και 2 χάλκινα, δηλαδή έχει στην κατοχή του ήδη 10 μετάλλια. Στόχος του, όπως έχει πει, είναι να φτάσει τα 11 μετάλλια, συμβολικός αριθμός για τον ίδιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τον βαθμολογήσουν οι κριτές και πού μπορεί να φτάσει. Θα διακόψουμε μόλις έρθει η βαθμολογία για να σας τη μεταδώσουμε αμέσως.

14.366 η βαθμολογία του Πετρούνια τον φέρνει στην τρίτη θέση μαζί με τον Τάλοχ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι πάμε για μετάλλια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος ευρωπαϊκός πρωταθλητής. Παίρνει το 11ο του μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Έχει 8 χρυσά συνολικά και 3 χάλκινα με αυτή την προσπάθεια που έκανε πριν από λίγο.

Λοιπόν, είναι τυχαίο που οι ελληνικές ταινίες ή παλιές ελληνικές ταινίες ακόμα και τώρα όταν προβάλλονται συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Επίσης υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα social media ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και έχουν χιλιάδες μέλη. Τι είναι αυτό που μας κάνει λοιπόν να αγαπάμε τις παλιές ελληνικές ταινίες, αυτές που τότε ο κινηματογράφος ήταν αλλιώς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει να τις αγαπούμε τόσο. Πάμε να δούμε ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες από παλιές ελληνικές ταινίες, οι οποίες δεν είναι οι λεπτομέρειες και τόσο γνωστές και ίσως δεν τις γνωρίζαμε. Λοιπόν, το νηφικό που φορούσε η Τζένι Καρέζη στην κωμωδία Τζένι Τζένι όταν παντρέθηκε τον Αντρέα Μπάρκουλη ήταν το δικό της νηφικό, το κανονικό, όταν είχε παντρευτεί στον πρώτο της γάμο το Ζάχο Χατζηφωτίου. Η δραματική ταινία «Μανταλένα» γυρίστηκε στην Αντίπαρο. Το 1960 όμως να γυρίστηκε η ταινία, το νησί δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό ούτε τουρισμό το καλοκαίρι. Στην ίδια ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσπαθεί να καλέσει τον κόσμο στη δική της βάρκα, άλλος με τη βάρκα μας αν θυμάστε καλά, για να τους μεταφέρει στο μεγάλο νησί. Σε μια από αυτές τις σκηνές η Μανταλένα πέφτει στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα είχε και ένα τρομερό ατύχημα σε εκείνα τα γυρίσματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αφού χτύπησε στην κουπαστή με το κεφάλι, προκαλώντας ταραχές σε όλο το staff του επιτελείου, σε όλο το επιτελείο εκεί των γυρισμάτων. Στην ταινία «Νεράιδα και το παλικάρι» η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος στο γιο της Γιάννη. Επειδή η κοιλιά της ήταν αρκετά φουσκωμένη, στα μακρινά πλάνα την ντούμπλαρε η Μίτσι Καρά, η σωσίας που χρησιμοποιούσε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην ταινία «Μια τρελή οικογένεια», ο Δημήτρης Καλυβοκάς αποκάλυψε πως είχε θυμώσει που δεν τον κάλεσαν από την αρχή να παίξει και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα διπλάσια χρήματα όταν του είπαν να παίξει στην ταινία. Στη ταινία «Αγοροκόριτσο» είχε γραφτεί έχοντας ως πρότυπο πρωταγωνίστριας την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία όμως δεν έπαιξε το ρόλο γιατί έπαιζε στην ταινία η Μουσίτσα. Έτσι το ρόλο πήρε η Άννα Φόνσου, η οποία δεν δέχτηκε να πάρει δραχμή για την ταινία με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν αφίσες με το πρόσωπό της σε όλη την Αθήνα. Στην ταινία «Αλίμονο στους νέους», ο Δημήτρης Χόρν έπρεπε να μεταφερεστεί σε ηλικιωμένο γιατί δεν ήτανε. Επειδή όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταφέρει καλά, η παραγωγή κάλεσε έναν μακιγέρα από το εξωτερικό, ο οποίος ζήτησε το ίδιο ποσό με αυτό που πήρε ο πρωταγωνιστής. Το 1955 γυρίστηκε η θρυλική ελληνική ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» και ο Σακελάριος πρότεινε ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Αυλονίτη. Ο Φίνος αρνείται κατηγορηματικά. Ο Σακελάριος επιμένει, αναγκάζει τον Φίνο να υποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Σακελάριος φτάνει στο σημείο να πει ότι θα καλύψει την τυχόν οικονομική ζημιά του Φίνου, εάν η ταινία δεν πάει καλά και η αιτία είναι ο Αυλονίτης. Η Κάλπικη Λύρα είναι η πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, βγήκε στις αίθουσες το 1955. Ο κορυφαίος Γάλλος θεωρητικός του κινηματογράφου, Ζορ Σαντούλ, είχε συμπεριλάβει την ταινία στη λίστα με τις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η εγχώρια δε Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου την επέλεξε το 1985 ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Για την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», ο Γιάννης Μαλούχος είχε πει ότι ο Σακελάριος αποφάσισε για το ρόλο του όταν τον είδε λέγοντας «Γιάννη είσαι τυχερός, αρχίζω την Αλίκη στο Ναυτικό και θα παίξεις το φίλο του Παπαμιχαήλ. Γιατί όμως θα τον παίξεις, δεν ξέρω τι ταλέντο έχεις, αλλά έχεις μύτη μεγάλη, οπότε θέλω έναν μηταρά». Επιπλέον, στην ίδια ταινία, η Βουγιουκλάκη είχε μαλώσει με το Σακελάριο, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα για έναν ολόκληρο μήνα.

Σήμερα η Έθελ Κέιτερχαμ γιόρτασε τα 117 γενέθλιά της και έγινε ο γυριότερος άνθρωπος εν ζωή στον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117 είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά. Από το ότι έπιασα, χάιδεψα ένα λάμα μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του βασιλιά. Είχα μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά, είπε η ίδια, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2025 ο γυριότερος άνθρωπος του κόσμου μετά το θάνατο της βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκα στα 116 της. Στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Κάρολο, θυμήθηκε το 1969 όταν ο νυν βασιλιάς είχε χρηστεί πρίγκιπας της Ουαλίας 21 ετών και του είπε όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν. Έχει γεννηθεί το 1909, ήταν η δεύτερη νεότερη μεταξύ 8 αδελφών. Είναι η τελευταία εν ζωή υπήκος του Εδουάρδου του 7ου, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910. Το 1931 γνώρισε το σύζυγό της Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του Βρετανικού στρατού, πέθανε το 1976. Μια από τις αδελφές της έζησε μέχρι τα 104. Η Κέιτερχαμ οδηγούσε μέχρι τα 97 της, έπαιζε μπριζ ως και μετά τα 100 και επέζησε της πανδημίας COVID το 2020 σε ηλικία 100 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Φάνη Λιάκο, Ηλία Σταμπουλή, όλους αυτούς που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out και σήμερα Παρασκευή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐντη για την ενημέρωσή σας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάσιμοι θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62. Από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στη Λίμνο, σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου, ενώ μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Δεκάδες άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτος στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό τέθηκε σε συναγερμό ύστερα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο μεταξύ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 11ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μην μου πείτε ότι δεν φύγατε για τριήμερο, γιατί δεν θα σας πιστέψω. Η κίνηση προς τη Χαλκιδική είναι αρκετά αυξημένη, άρα αν δεν πάτε για να κάνετε μπάνιο, ενημερώστε μας που πάτε και έχει τόσα αυτοκίνητα στο ρεύμα για τα ανατολικά της πόλης. Παρασκευή σήμερα, τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας, μια εβδομάδα που ξεκίνησε με αεράκι και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τελειώνει με καύσωνα. Έρχεται η ζέστη από τη Βόρεια Αφρική, έρχεται για να μείνει, μέχρι και την Τρίτη σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά υπάρχει πιθανότητα να κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στον αέρα, μπορείτε να μας ζητήσετε ό,τι θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αυτή την ώρα αγορίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Το καλύτερο του άλμα είναι στα 8.24. Προς το παρόν είναι πρώτος. Έκανε τρία άλματα, έγκυρα και τα τρία. 8.04 το πρώτο, 8.10 το τρίτο. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και όλοι λένε ότι περιμένουμε ένα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8.50. Μακάρι να το πετύχει αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού στίβου. Του αξίζουν τα καλύτερα. Δεν είναι λίγο να μιλάει για σένα ο Πάουελ και να λέει ότι είναι ένας αθλητής που μπορεί να επιδείξει και πάνω από τα 8.70, αρκεί να βρεθεί στην κατάλληλη κατάσταση στο σωστό σημείο. Και από τον Τεντόγλου πάμε σε έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Μιλάμε για τον Αντώνη Πανούτσο, που σήμερα μάθαμε ότι περνάει δύσκολα, δύσκολες ώρες. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσήλθε πριν από 25 μέρες με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα, όμως οι έλεγχοι που γίνανε έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έναν ιό που τον μάθαμε εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά φέτος έχει αρκετά σοβαρά κρούσματα στην Ευρώπη. Έκτοτε λοιπόν ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να κρίνεται έως και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, να είναι περαστικά όλα αυτά, να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στη δημοσιογραφία που τόσο αγαπάει, αλλά και εμάς μας αρέσει που τον βλέπουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ομολογώ και πως είμαι και εγώ από αυτούς που δεν έδωσαν πολύ σημασία στον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ εδώ και πολύ καιρό οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο επιβαρημένη χώρα στην Ευρώπη. Μόνο η Ιταλία μας περνάει σε κρούσματα, που έχουν πληγεί δηλαδή από το συγκεκριμένο ιό. Όσον αφορά τη χώρα μας, τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Ανατολική Αττική και ακολουθεί η Λάρισα, σύμφωνα με την κατανομή των κρούσματων που εμφανίζουν και συμπτώματα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι πιο επιβαρημένοι λοιπόν δήμοι της επικράτειας είναι, όπως είπαμε, στην Ανατολική Αττική ο Δήμος Πάτων και Παλίνης, ενώ από την περιφέρεια η Λάρισα έρχεται πρώτη με 8 κρούσματα και η Βέρεια δεύτερη με 3 κρούσματα. Στη Βέρεια υπάρχει αρκετό μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια και μάλιστα πριν από λίγο διάβαζα ότι θα προχωρήσουν σε ψεκασμούς αυτές τις μέρες. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι στα κρούσματα και στους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει φυσικά ο ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Ευγενία μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, Ευγενία, να φροντίσεις να είσαι κάπου δροσερά, γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη που από ό,τι βλέπω μας ακούει από το Λονδίνο και μας λέει πολύ ωραία λόγια. Έχουμε την εκτίμησή του και το σεβασμό του, λέει, με τις μουσικές μας επιλογές και αυτά που λέμε στον αέρα. Του λείπει η Θεσσαλονίκη και εμείς τουλάχιστον του κάνουμε λίγο ευκολότερη την ξενιτιά. Πάμε να κλείσουμε το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μόλις το 20% παρουσιάζει πυρετό και ήπια συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και κόπωση. Τα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, τρέμουλο στα χέρια, μυϊκή αδυναμία είναι αυτά που πρέπει να σας κάνουν να τρέξετε αμέσως να βρείτε ιατρική συμβουλή. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να νοσηλευτείτε. Δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση στηρίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή τα συμπτώματα πολεμάμε. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και όχι μέσω απλής επαφής μεταξύ ανθρώπων, ενώ ο έλεγχος γίνεται μόνο σε περίπτωση συμπτωμάτων και πιθανής έκθεσης. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεντρωμένα τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πυρετός, έντονος, για αρκετές μέρες, όχι δηλαδή μια μέρα έκανα πυρετό να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να σας έχει τσιμπήσει κάποιο κουνούπι. Έντονος πονοκέφαλος, κόπωση και αδυναμία, να πονάνε πάρα πολύ οι μύες και οι αρθρώσεις, ναυτία, εμετός και διάρρεια. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ένα επίμονο εξάνθημα και σε πολύ μικρές περιπτώσεις πρίζονται και οι λεμφαδένες. Αυτό που πρέπει να σας κάνει αμέσως να κοιτάξετε, να πάτε σε κάποιο γιατρό, είναι το τρέμουλο στα χέρια, φυσικά αν δεν τρέμουν τα χέρια σας έτσι κι αλλιώς, έτσι. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιατρική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επεμβαίνουμε δηλαδή στα συμπτώματα. Γενικά δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Νομίζω ότι οι επιστήμονες το μελετούν και το έχουν υπό έλεγχο. Όπως είπαμε, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε σημείο που να χρειαστεί να δημιουργηθεί πανικός.

Βλέποντας τώρα ζωντανά τους αγώνες στο Diamond League, περιμένοντας τα επόμενα άλματα του Τεντόγλου, συνειδητοποιώ πόσο άδικο είναι τα αθλήματα του Στίβου, καθώς όλα αυτά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στο χρόνο και ουσιαστικά δίνουν 3-4 σημαντικούς αγώνες που από εκεί κρίνεται όλη τους η καριέρα. Δεν είναι δηλαδή σαν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που δίνουν 50-60 αγώνες μέσα στη χρονιά και μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου. Η σκληρή δουλειά που κάνεις κρίνεται ουσιαστικά από μια κούρσα των 10 δευτερολέπτων σε έναν αγώνα. Πολύ δύσκολο αυτά τα αθλήματα και γι' αυτό πρέπει να είναι και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι αυτοί οι αθλητές. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Και αφού μιλάμε για αθλητισμό, πάμε σε ένα Ελληνόπουλο που σήμερα κάνει ντεμπούντο σε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, την Premier League, και μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, όπου ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Arsenal ενάντια στην Coventry και μάλιστα έχει και συμμετοχή στο δεύτερο γκολ, προηγείται η Arsenal 2-0. Ο Ράις τροφοδότησε τον Τζόλι, ο διεθνής μας εξτρέμ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και πετάχτηκε ο Σάκα και έβαλε το δεύτερο γκολ. Βασικός λοιπόν ο Χρήστο Τζόλης, φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Αρτέτα στα πλάνα του για τη φετινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Το παιδί αξίζει τα καλύτερα πραγματικά, δούλεψε πάρα πολύ, χαμηλών τόνων, βήμα-βήμα, δεν φοβήθηκε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, από την ασφάλεια της Ελλάδας εννοώ, και πιστεύω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα στα μεταγραφικά ραντάρ και πολύ μεγαλύτερων ομάδων. Όχι ότι η Arsenal δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά μιλάω για Manchester, μιλάω για ισπανικό πρωτάθλημα. Εμένα νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ το ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι πιο γρήγορο εννοώ, γιατί έχει αυτή την έκρηξη ο Χρήστο Τζόλης. Μακάρι βέβαια να μεγαλουργήσει και με την εθνική μας ομάδα, γιατί εκεί τον έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.

Ορίστε, αναρωτιόμουν αν έχει κόσμο η Χαλκιδική και μας κάνατε εσείς το ρεπορτάζ. Ο Βασίλης πήγε με την ελπίδα ότι επειδή είναι τέλος Αυγούστου θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στη Χαλκιδική. Εκτός το ότι δεν βρήκε διαθέσιμο δωμάτιο, τα 2-3 που μπόρεσε και βρήκε ελεύθερα κοστίζανε, λέει, από 250 ευρώ και πάνω. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κοιμηθεί ο Βασίλης μαζί με την σύντροφό του σήμερα στο αυτοκίνητο. Έχει ωραία ξαστεριά, ψηλά το κεφάλι, δείτε τον ουρανό και θα περάσει νύχτα. Κάντε μια βουτιά και αύριο και γυρίστε πίσω. Βέβαια ήταν λάθος σου, εδώ και 2-3 χρόνια δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Η δικιά μου γενιά έχει προλάβει. Εγώ έχω πάει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί χωρίς να έχω κλείσει δωμάτιο και υπήρχαν κάτω οι άνθρωποι με εκείνες τις ωραίες χάρτινες καρτέλες που λέγανε rooms to let. Τώρα με τόσο τουρισμό στη χώρα μας είναι σχεδόν απίθανο να βρεις δωμάτιο αν δεν κλείσεις εγκαίρως. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. 40 μέχρι και 41 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Καβάλα. Μιλάμε για

τουριστικούς προορισμούς. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Ο καύσωνας θα κρατήσει σίγουρα μέχρι και την Τρίτη. Μετά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να εξασθενήσει η θερμοκρασία. Θα κυμαίνεται μεταξύ 38 και 39 βαθμών. Σίγουρα όμως θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Πέμπτη. Παρατεταμένος ο καύσωνας. Υπάρχουν ήδη σε κάθε πόλη, οι αντίστοιχοι δήμοι έχουν αναρτήσει στα social media τους που μπορείτε να μπείτε σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο air conditioning στο σπίτι σας. Οι κλιματιζόμενοι χώροι δεν είναι ντροπή. Αν υπάρχει ειδικά κάποιος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να φιλοξενηθεί σε αυτούς τους χώρους. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Είχαμε πει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είδαμε και πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν είδαμε εκείνα τα 45 τα περσινά που κρατήσαν και 7 μέρες και μας εξουθένωσαν. Αλλά φαίνεται πως ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Τεντόγλου άφησε την έκτη του προσπάθεια, την τελευταία του προσπάθεια, δεν πήδηξε δηλαδή. Παραμένει πρώτος με 8-24. Ο Χάμερ, ο δεύτερος, ήταν άκυρος στο τελευταίο του άλμα, οπότε δεν τον απειλεί. Και αυτή τη στιγμή πηδάει ο μόνος αθλητής που μπορεί να τον ξεπεράσει. Έχει πηδήξει ως τώρα 8-07, είναι ο Μπόσκοβιτς. Θα σας πω live το τι θα συμβεί. Λένε πως για να δούμε... Όχι τόσο καλό άλμα, είναι λίγο πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά όχι καλό για να περάσει το Τεντόγλου. Άρα πρώτος ο Τεντόγλου με 8-24 από τη δεύτερη του προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Λένε πως η πατρότητα σε αλλάζει σαν άνθρωπο, σε οριμάζει, αλλά μάλλον δεν είναι για όλους αυτή η κατάσταση. Ένας πατέρας στην Κύπρο άφησε το 11χρονο κορίτσι του μόνο του για να πάει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ΠΑΦΟΥ που αγωνιζόταν εκτός έδρας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Συγκεκριμένα πήγε στην Αλβανία για να δει τον αγώνα. Οι κάτοικοι, οι γείτονές του, όταν είδαν το κοριτσάκι μόνο του, δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία στο σπίτι, ρώτησαν το κορίτσι που βρίσκεται ο πατέρας του, δεν ήξερε το κορίτσι να απαντήσει. Έφυγε από το σπίτι ο άνθρωπος, δεν ειδοποίησε καν την κόρη του που πάει. Έλειπε 48 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, το κορίτσι το ανέλαβαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας που έχει η Κύπρος. Βρίσκεται λοιπόν υπό την προστασία και τη φροντίδα ανθρώπων που έχει διορίσει το Κυπριακό κράτος. Σε βάρος του πατέρα διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης του παιδιού. Περιμένουν να γυρίσει για να συλληφθεί και αμέσως μετά θα γίνουν και οι ανάλογες διαδικασίες για να το απαγγελθούν και κατηγορίες.

Λοιπόν, Αποστόλη, η Δέσποινα μας ζητάει Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης. Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης, η Ειρήνη μας λέει ότι λόγω ζέστη σκέφτεται να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ στην κατάψυξη. Η αλήθεια είναι πως στις νυχτερινές ώρες ο καύσωνας είναι ανυπόφορος. Πάμε στο Λευτέρη Πετρούνια, όπου το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία του κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής. Αγωνίστηκε τελευταίο στον τελικό των Γκρίκων, βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς από τους κριτές και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είναι το 11ο ευρωπαϊκό του μετάλλιο, το τρίτο του χάλκινο στην ιστορία του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε υποδειγματικά το πρόγραμμά του, αλλά είχε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή αναπήδηση στην έξοδο. Βέβαια, σε τέτοιο επίπεδο τα πάντα μετράνε. Και η προσγείωσή του δεν μπόρεσε να του δώσει την απαιτούμενη βαθμολογία που ήθελε για το χρυσό μετάλλιο. Ο Αρτούρ Αβεσιτιάν από την Αρμενία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ρώσος ο Ήλια Ζάικα με την ίδια βαθμολογία. Πάρα πολύ μικρή η απόσταση, δεν έχει καμία σημασία και μόνο που ακόμα έχει την όρεξη ο Λευτέρης Πετρούνιας και αγωνίζεται μετά από τόσες επιτυχίες, είναι υπόδειγμα αθλητή και πρότυπο για δεκάδες νέους στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το ακούσουμε.

Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σχόλια από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Ακρόπολη και μετά αφήνουν κριτικές στην Google. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστεία. Λένε είναι πάρα πολύ απογοητευτικό, χρειάζεται μια στέγη, δεν φοβούνται τη βροχή. Γιατί έμεινε ημιτελής, αναρωτιούνται κάποιοι. Μια στέγη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, κινδυνεύει να σαπίσει. Πραγματικά δεν ξέρω με ποια λογική τα γράφουν αυτά οι τουρίστες που έρχονται. Μάλλον πρέπει να τους απαγορευτεί η είσοδος σε αρχαίους χώρους στη χώρα μας. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βαρδιάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 82 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Μήνυμα είχε σταλεί μέσω 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικά δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές θα αλλάξει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία από τις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στο Τζούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Σακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης. Στο Άλμα Ισμίκος είχε επίθεση 8,24 στη δεύτερη προσπάθειά του και στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο, ζεστό. Μακάρι να σας βρει σε κάποιο προορισμό με θάλασσα για να δροσιστείτε. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Ξεκινάμε αύριο με αγώνες. Ο Ηρακλής πηγαίνει στην Αθήνα και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε 8 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, το γήπεδό της δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν είναι πλήρη τις προδιαγραφές για τη Super League, οπότε θα δοθεί σε ουδέτερο γήπεδο αγώνας. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ που είδα την Καλαμάτα στο κύπελο με τον Πανετολικό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Άρης που για ακόμη μια χρονιά ξεκινάει χωρίς να έχει το ρόστερ του συμπληρωμένο. Ψάχνονται δύο στόπερ. Η ομάδα παίζει ουσιαστικά χωρίς αμυντικούς. Όσο καλός προπονητής και να είσαι, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις θαύματα όταν σου λείπουν τα συστατικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9.30 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή έχουμε το Όφι Βόλος. Ο Όφι, θυμίζουμε ότι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και κέρδισε 3-0. Έχουμε αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκού Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει. Ο ΠΑΟΚ σε 9 ώρα της Κυριακής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων, κυρίως είναι στο θέμα ψυχολογίας. Κουρασμένοι και οι φίλαθλοι, αλλά έχει περάσει η κακή ψυχολογία και στους παίχτες. Σήμερα ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για έναν δανό επιθετικό που έχει περάσει από Μπενφίκα και Φέγενορτ. Και κλείνει η αγωνιστική σε 9.30 με το Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε αν θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτος. Αν και φέτος νομίζω ότι οι Έλληνες φίλαθλοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τους έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον το μπάσκετ, όπου σίγουρα θα είναι πιο συναρπαστικό εκεί το πρωτάθλημα, καθώς μπαίνουν δυναμικά Άρης και ΠΑΟΚ.

Επειδή τις καλές ειδήσεις μας αρέσει πάρα πολύ να τις μεταφέρουμε στον έξω κόσμο, η Μαρία Ισάκαρη προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο. Η Ελληνίδα τηρίστρια απέδειξε ότι δεν είναι απλά μια καλή αθλήτρια, αλλά ένας σπουδαίος άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, η Μαρία Σάκαρη κατέβαλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει να γίνει. Η ανακοίνωση γράφει: δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, υπάρχει τεράστια ανάγκη εκεί έξω πραγματικά. Οι σύλλογοι κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά χρειάζονται πάντα τη στήριξη από εμάς. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τέτοιο μεγάλο ποσό όπως είναι των 8.000 ευρώ, αλλά και μικρά ποσά των 10-20 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι σε τους καιρούς που περνάμε το σκεφτόμαστε και αυτό το ποσό, αλλά η ευχαρίστηση και η ανακούφιση που παίρνουμε όταν μαθαίνουμε ότι πιάσανε τόπο αυτά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικότερη από το να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό έξω. Όσοι μπορείτε λοιπόν να βοηθάτε και να γραφτείτε και σε συλλόγους καρκινοπαθών, ειδικά για μικρά παιδιά, για να μαθαίνετε και τι ανάγκες υπάρχουν.

Διαβάζω εδώ μια έρευνα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Την έκανε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και οι απαντήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Για αρχή να πούμε ότι 8 στα 10 παιδιά στη χώρα μας δηλώνουν ευτυχισμένα. Πολύ καλό νούμερο. Το περίμενα πολύ χαμηλότερο. Οι περιοχές λοιπόν με τα πιο ευτυχισμένα παιδιά είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, 84,13 στο Βόρειο Αιγαίο δηλώνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, η Κρήτη με 84,03 και η Θεσσαλία με 82,80. Στη ψηλά βρίσκονται στη λίστα η Δυτική Μακεδονία με 82,08, η Κεντρική Μακεδονία, εδώ σε εμάς που μας αφορά κιόλας, με 80,47 και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 80,81. Στην άλλη πλευρά που τα παιδιά δεν νιώθουν και τόσο ευτυχισμένα είναι η Αττική με 79%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 68,97%. Αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, αλλά οι πολύ θετικές απαντήσεις ήταν λιγότερες. Έχει και άλλα πολύ ωραία ευρήματα αυτή η έρευνα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια. Το φύλο, λέει, παίζει ρόλο. 83%, σχεδόν 84% των αγοριών δήλωσαν ευτυχισμένα, ενώ 74% των κοριτσιών δήλωσαν ευτυχισμένα. Το ποσοστό των κοριτσιών που δηλώνουν ευτυχισμένα πέφτει όταν μπαίνουν στην εφηβεία, ενώ στα αγόρια δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι το έχουμε πει, οι άντρες και τα αγόρια είμαστε απλοϊκοί οργανισμοί. Τα παιδιά νιώθουν πιο ευτυχισμένα όταν δεν είναι μοναχοπέδια, δηλαδή ένα αδελφάκι κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα ανεβάζει κατά πολύ τα ποσοστά. 81% δήλωσαν ευτυχισμένα τα παιδιά που είναι τουλάχιστον δύο σε μια οικογένεια. Αντιθέτως, το ποσοστό στα μοναχοπαίδια πέφτει στο 70%. Σημαντικό. Η καλή επίδοση στο σχολείο συνδέεται με την ευτυχία. Τα παιδιά δηλώσανε πως ναι, συνδέεται. Η καλή βαθμολογία στα σχολεία τους ανεβάζει το ηθικό. 81% των παιδιών που πήρανε καλούς βαθμούς στο σχολείο δηλώνανε ευτυχισμένα. Αντιθέτως, τα παιδιά που είχαν μέτρια έως κακή βαθμολογία δηλώνανε ευτυχισμένοι στο 62%. Σημαντικά ευρήματα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά της χώρας μας ευτυχισμένα, τότε τι καταφέραμε.

Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη στο Guardigans που τους ρωτούσαν γιατί δεν είναι πια τόσο ενεργή στη μουσική βιομηχανία και είπαν ότι εμείς γράφαμε τραγούδια για τον έρωτα και το πάθος. Τώρα λέει δεν υπάρχει χώρος σε αυτή την εποχή ούτε για τον έρωτα ούτε για το πάθος σε μια σχέση. Λυπηρά αυτά που ακούγονται, αλλά έχουν μια μεγάλη δόση αλήθειας. Και πάμε στη Μαντόνα που πήγε στην Πάτμο και αμέσως μετά δήλωσε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού εκεί. Η Μαντόνα αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα γιατί όπως αποκάλυψε ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της, τον Ρόκο, όταν ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η ανάμνηση αυτή λέει τη συνδέει με εμάς γιατί ήταν μια καθοριστική περίοδος της ζωής της. Και τώρα η επιστροφή της στη χώρα μαζί με τον ενήλικο πλέον και ότι σηματοδοτεί το κλείσιμο, λέει, ενός σημαντικού κύκλου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική χειρονομία φέρνοντας τον πίσω στον τόπο ως άντρα πλέον. Η Μαντόνα που γύρισε αρκετά μέρη στη χώρα μας και μάλιστα όπου πήγαινε ήταν πάρα πολύ άνετη, δεν την ενοχλούσε ο κόσμος, καθόταν ανάμεσα σε απλούς κοινούς θνητούς όπως λέμε. Έβγαινε φωτογραφίες με τον κόσμο, την είδαμε και στην Κέρκυρα τις προηγούμενες μέρες, χωρίς πάρα πολλούς σωματοφύλακες, είχε προσωπικό ασφαλείας, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε κάποιους χολιγουντιανούς ηθοποιούς να πηγαίνουν σε ένα χώρο και να είναι 15 άτομα μαζί τους. Νομίζω ότι η Μαντόνα διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Θυμάστε, είπαμε τις προάλλες ότι έχει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στα MTV Awards. Ο δίσκος της έχει πάρει καλές κριτικές και οι περιοδίες της είναι περίπου

Την έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά είναι ξανά σε έξαρση μια απάτη σχετικά με courier. Αν έχετε παραγγείλει κάτι από διαδικτυακά και το περιμένετε στο σπίτι, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που σας στέλνουν ένα μήνυμα ότι ήρθαν και δεν σας βρήκαν και αν θέλετε να ξαναεπιστρέψουν σύντομα, παρακαλώ συμπληρώστε τα τάδε στοιχεία και αν πατήσετε το αντίστοιχο link, τα λεφτά από τις κάρτες σας κάνουν φτερά. Οπότε μεγάλη προσοχή, μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους μηνύματα, επικοινωνήστε τηλεφωνικά καλύτερα με το αντίστοιχο κατάστημα που έχετε παραγγείλει ή που θα σας εξυπηρετήσει για να βρείτε λύση. Για όσους δεν πάνε κάπου προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, κάπου κοντά ή αν δεν φύγουν για διακοπές και μείνουν στην πόλη, μια καλή ιδέα είναι να πάτε το βράδυ σε κάποιο θερινό. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλονται οι ταινίες «Ο Παραχαράκτης» και «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπή Αλίμου. Και στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία «Φιόρθ», που διάβασα μια εξαιρετική κριτική για αυτούς. Συγκεκριμένα έκλεινε με το ότι η ταινία θα σας κάνει να δείτε τη ζωή αλλιώς. Δίνει άλλες διαστάσεις σε πράγματα που ούτε καν είχαμε σκεφτεί. Συναρπαστική η κριτική, μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι έχει και χρυσό φοίνικα στο φεστιβάλ το Γκανόν η συγκεκριμένη ταινία. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε όλα να κυλήσουν τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Προσοχή στο δρόμο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η χώρα, με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει τοπικά και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων επί της Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσής της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρους 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του, εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό μετά τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβου επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά που μεταφέρθηκαν στον λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία επίθεση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτου, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την ίδια ώρα την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμα Ισμίκος, είχε επίδοση 8-24 στη δεύτερη προσπάθειά του, η οποία στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, άνεμοι εντάσσεως έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.